0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

Λες και ήθελα να έχει η εβδομάδα 6 μέρες και μια σκέτη

Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Η κυρία Νάγια Γρανά, στο ακορντεόν και στα πλήκτρα.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Κυριακή σήμερα, καλή σας ημέρα. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Κίτρινα.
1: Καλή.
0: Ντυμένος στα κίτρινα είσαι.
1: Όχι, αλλά.
0: Τι.
1: Μεγάλη.
0: Θέλω να πω ένα σχόλιο για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να παίζει ελληνική ομάδα και να έχει 11 παίχτες ξένους. Έναν Έλληνα. Ενώ η ομάδα του Όφη είχε κάποιους Έλληνες μέσα, όχι πολλούς, αλλά είχε. Είναι η ομάδα που έχει τους περισσότερους πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ και παντού. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό ελληνικό, Βασίλη. Εντάξει, είναι, ναι, αλλά οι άλλες χώρες βάζουν και 5 παίχτες δικούς τους μέσα. Ναι, με. Για πήγες στην Αγγλία να δεις. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έτσι δεν κάνουμε τίποτα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μια άποψη αυτή. Εγώ την άποψή μου τη στηρίζω, την έγραψα και όλα, τη διάβασες από ό,τι κατάλαβα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έτσι δεν θεωρείται ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια, λέτε. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να πω πριν πάμε σε ένα ωραίο τραγουδάκι που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης ο Γερασίμου είναι το εξής. Βλέπω διαρκώς τα δικά σας μηνύματα σε όλες τις σελίδες μου, ακόμα και εδώ στο ραδιόφωνο. Λέτε όλοι ότι η Μαρία Καριστιανού δεν έχει αφήσει ραδιόφωνο και τηλεόραση παντού.
1: Okay.
0: Ε?
1: Okay.
0: Εδώ όχι, θα έρθει όμως. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εντάξει, και μπράβο της για μένα. Καλά κάνει. Εάν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, πολύ καλά κάνει και μπράβο. Μπράβο. Πώς να το κάνουμε. Όμως, αυτό που δεν έχετε ήδη σχολιάσει είναι αυτό που θα σας πω εγώ. Σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή και σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή δεν μας λέει κάτι καινούριο. Δεν λέει τι θα κάνει στα οικονομικά. Δεν μας λέει τι θα πει για τα εθνικά μας θέματα, πώς θα τα επεξεργαστεί. Δεν μας λέει. Δεν μας λέει αν έχει πρόγραμμα ή ποιο είναι το πρόγραμμά της. Θα το δείτε. Το μόνο που λέει διαρκώς είναι ότι το βράδυ των εκλογών, Βασίλη Γερασίμου, πάρε μαντήλια μαζί, λέει, και θα τρίβεις τα μάτια σου.
1: Ναι.
0: Θα τρίβετε, λέει, τα μάτια σας το βράδυ των εκλογών. Θα τρίβουμε τα μάτια μας, μήπως δεν μπει στη Βουλή. Αν και διατείνεσαι και λες ότι θα έχεις την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή θα έχεις αυτοδυναμία. Yeah. Μακάρι, εγώ στο εύχομαι. Θα ήταν ντροπή να μην το ευχόμουν. Ακόμα λες ότι σε κρίνουν ή θέλεις να σε κρίνουν πολιτικά. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, Μαρία Καριστιανού. Σε κρίνουμε πολιτικά. Συμπονώ τη Μαρία Καριστιανού, τη μάνα που έχασε το κορίτσι της. Τη συμπονώ, είμαι μαζί της, να βρεθεί η αλήθεια. Όμως από την ώρα και τη στιγμή που δηλώνεις ότι εσύ είσαι πλέον πολιτικός, μπαίνεις σε όλη αυτή τη γούβα, Βασίλη, εξήγησε την γούβα. Σε όλη αυτή την τρύπα λοιπόν των πολιτικών. Έτσι σε κρίνουμε πολιτικά. Μη σου κακοφαίνεται, Μαρία Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά, έχει αρχίσει η πτώση. Γιατί η Μαρία Καριστιανού, το έχουμε πει, είναι 3 με 4%. Εκείνη λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία το βράδυ της Κυριακής. Είδομεν. Έχει αρχίσει η πτώση τώρα του Αλέξη του Τσίπρα. Ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος να μην μπορεί να κρατηθεί στην κορυφή. Λέμε κορυφή τώρα 15%. Είναι κορυφή, τέλος πάντων. Να μην μπορεί να κρατηθεί σε αυτό το νούμερο. Με αυτό το ποσοστό έχασε τις εκλογές 3 φορές από το Μητσοτάκη. 3 ή 4. Μαζί με τις εκλογές της Ευρωβουλής. Τέλος πάντων. Με αυτό το ποσοστό πηγαίνει και λέει ότι διεκδικεί την πρωτιά. Αλλά έρχεται τώρα και όλα, όπως σας είπα, βγαίνουν στο φως. Όλα. Όλα όσα είχε πει, όλα όσα είχε υποσχεθεί, όλα όσα δεν έκανε, και διατείνεται τώρα ότι έμαθε από τα λάθη του, άλλαξε. Πώς το λέει ο λαός του Βασίλειο? Έτσι. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, και από εδώ και μετά όλα θα πάνε καλά. Και όταν βρίσκεται μπροστά σε κάποιους που, εν πάση περιπτώσει, θέλουν και διαμαρτύρονται για ορισμένα θέματα που δεν έχει κάνει η πολιτεία με τις ψαράδες, ας πούμε. Τι του είπαν οι ψαράδες? Μα εσύ δεν έλεγες? Τι μας λες τώρα? Εσύ δεν μας έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα? Εσύ δεν το έλεγες? Λέει, είσαι εγκάθετος, είσαι από την άλλη πλευρά, είσαι άλλου κόμματος. Αυτό απάντησε, μάλλον αυτή ήταν η απάντηση του Αλέξου Τσίπρα. Το Πασόκ, παιδε, το Πασόκ έχει αρχίσει να ανεβαίνει κάπως. Βέβαια θα μου πείτε ότι έβλεπα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη να έχει πάει στο νησί που είχε πάει και ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε, κάτω εκεί, που είναι 1000 μέτρα από την Τουρκία, το μικρό νησάκι μας, όπου χτυπάει εκεί, Βασίλη Γερασίμου, η καρδιά όλης της χώρας, όλης της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, νομίζω, είναι αυτό που είχα πει, ότι αυτό το νησί δεν πρέπει να το εγκαταλείψουμε. Πρέπει να επισκέπτονται εβδομάδα με εβδομάδα όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, 1, 2, 3, 4 φορές, για να πάρει απάντηση ο Τούρκος. Να πάρει απάντηση, να μας λέει ότι έρχεται κολυμπόλας. Κόπιασε να δούμε. Κόπιασε να δούμε τι έχεις να πεις. Έτσι έχουν τα πράγματα, τα γεγονότα σήμερα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία στη ροή του προγράμματος θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Μουσική, ανάσα, μια γουλιά καφέ και εδώ είμαστε. Πάμε να πάρουμε. Άντε.

Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον καλό μου φίλο τον Ποσειδώνα τον Δρακόπουλο. Ποσειδώνα, καλημέρα γόρι μου. Ακούς, μπράβο. Τώρα αυτό είναι μέσω ίντερνετ βέβαια, οπότε καταλαβαίνεις μπορεί να είναι από ό,τι μου λέει ο Βασίλης. Το έφτιαξες, μπράβο ρε Βασίλη. Το έφτιαξες, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, εάν θέλεις κάτι μου λες. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ λοιπόν για να σας ενημερώνουμε για όλα τα θέματα. Πάντοτε από πρώτο χέρι και μέσα από την πηγή, όπως έχω πει. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα πάντοτε με όλα όσα βγαίνουν στο βόλιο δημοσιότητας, έχουμε πολλά να πούμε και στη συνέχεια. Θα αναφερθούμε στο γεγονός της εδώ άφηξης, αν θέλετε, του Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα που έφυγε ο άνθρωπος, έχουν ανοίξει κάποια στόματα. Ναι, τι έφερε, τι έκανε, τι πήρε, γιατί πήρε. Μα ο άνθρωπος είναι φιλέλληνας. Το έχει δείξει μαζί με το Μενέντες. Μην το ξεχνάτε. Είναι αυτός ο οποίος σταμάτησε όλες τις τουρκικές εκείνες όποιες επαφές είχαν οι Τούρκοι στο Κογκρέσο. Είπε όχι, τέρμα δεν δίνουμε. Και από την άλλη πλευρά μίλησε στην Πνίκα, ήταν το όνειρό του και μπράβο του που το όνειρο αυτό εκπληρώθηκε. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι κακώς κάποιοι του έβαλαν κάποια ερωτήματα, όχι δύσκολα, αλλά κάποια ερωτήματα που ο ίδιος δεν μπορούσε να απαντήσει. Όπως για την πρεσβευτή εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρει ο ίδιος τι ακριβώς συμβαίνει. Έδωσε απάντηση η ίδια, η οποία διέψευσε όλα όσα έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι θέματα που μπορούν οι δημοσιογράφοι να βρουν και να ψάξουν περισσότερο, αν θέλετε, για τα γεγονότα. Και μην ξεχνάτε ότι η πρεσβευτής αυτή που έχουμε εμείς εδώ, η κυρία Γκίλφοϊ, μπορεί να τηλεφωνήσει ανά πάσα στιγμή στον πρόεδρο Τραμπ και να σηκώσει το τηλέφωνο ο πρόεδρος να μιλήσει μαζί του και να πει οτιδήποτε. Όπως έκανε και με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο. Έτσι. Αυτά όλα τα λέω γιατί. Διότι στη διπλωματία όλα πρέπει να λέγονται, γιατί δεν είναι μόνο, ρε παιδιά, ο πόλεμος. Δεν είναι πόλεμος. Όλα μπορούν να λυθούν μέσω διπλωματικής οδού. Τι να κάνουμε δηλαδή. Μπορούμε να δώσουμε μπουνιά στο μαχαίρι, ρε Βασίλη. Τι θα κάνεις άμα δώσεις μπουνιά στο μαχαίρι? Θα σπάσει τη λάμα του μαχαιριού? Α, όχι. Τέλος πάντων, έτσι είναι, για πάμε Βασίλη.

Λοιπόν, για να δούμε και κάποιους αριθμούς, έτσι όπως δημοσιεύονται πλέον σε όλες τις εφημερίδες. 5,3 τρεις φορές περισσότερο εισόδημα συγκεντρώνει το πλουσιότερο κατά 20% των οικοκυριών στην Ελλάδα σε σχέση με το φτωχότερο, που και αυτό, Βασίλη, είναι 20%, είναι δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος, διατηρώντας τη χώρα σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των ανισοτήτων, σύμφωνα βέβαια με την έρευνα εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης. Έτσι. Τώρα, τι λέει αυτό, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λέει ότι το 26,1% του συνολικού εθνικού πληθυσμού, περίπου 2.650.000 πολίτες, βρίσκεται αυτό το νούμερο σε κίνδυνο, φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τέταρτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Βουλγαρία, παρακαλώ, Ρουμανία και Ισπανία, βάσει των επίσημων δεδομένων της Eurostat. Στη Eurostat, που είναι και πρόεδρος, αν θέλετε, μάλλον, εντάξει, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Τέλος πάντων, πάμε, Βασίλη, να τα πούμε αυτά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τα νούμερα που έχουμε πει προηγουμένως, έτσι να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά που συνδέουν γύρω μας εδώ στη χώρα μας. 800.000 και πλέον είναι οι πραγματικοί εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στη ΔΥΠΑ. Αριθμός που αποκλίνει σημαντικά προς τα πάνω από τις δειγματοληπτικές καταγγελίες ή καταγραφές μάλλον της ΕΛΣΤΑΤ. Των εργαζομένων στην Ελλάδα καλύπτεται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταγράφοντας ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα συλλογικής διαπραγμάτευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα πάντοτε με την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ.

282.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μέσα σε μια τετραετία Αύγουστος του 2015, Αύγουστος του 2019, ρίχνοντας την ανεργία από το 24% στο 17,4% σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα, αν θέλετε, στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελστάτ.

Το 36,2% του ΑΕΠ αντιστοιχούσαν οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα του 2025 έναντι 36,8% του 2019, αποδεικνύοντας ότι η μεγέθυνση της οικονομίας δεν συνοδεύτηκε από αύξηση της συμμετοχής της εργασίας στον παράγομενο πλούτο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δείχνει προς τα έξω η Eurostat.

Λοιπόν, να σας δώσω και κάποια άλλα στοιχεία ακόμα, έτσι για να ξέρετε, σύμφωνα με όλα όσα συμβαίνουν με τους ανέργους. Στο 7,4% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Αύγουστο του 2026, συνεχίζοντας την αποκλιμάκωσή της μέσα σε ένα ριζικά διαφορετικό δημοσιονομικό περιβάλλον ευελιξιών και εισδροής πόρων από τη γενική ρήτρα διαφυγής ως τα σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, βάσει πάντοτε των επίσημων μηνιαίων μετρήσεων της Ελστάτ. Το 18% των ανέργων στη χώρα λαμβάνει κάποιο επίδομα ή τακτικό βοήθημα ανεργίας. Πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι από 8 στους 10 παραμένουν εντελώς ακάλυπτοι, οικονομικά βέβαια, από τον κρατικό μηχανισμό βάση των στοιχείων της ΔΥΠΑ. Και κάτι ακόμα που ενδιαφέρει πολύ τις γυναίκες. 64% των μακροχρόνια ανέργων είναι γυναίκες, αναδεικνύοντας τη βαθιά έμφυλη διάσταση του αποκλεισμού από την ενεργό εργασία στη χώρα, σύμφωνα πάντοτε με τα δεδομένα των μητρώων της ΔΥΠΑ. Μείνετε κοντά μας, έχουμε πολλά να πούμε και στη συνέχεια. Σε λίγο, κοντά μας, ο στρατηγός, ο Σπύρος Μπελεγράτης.

0: Και φυσικά, φίλες και φίλοι, με τον στρατηγό, τον καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο γνώστη όχι μόνο της κατάστασης των ελληνοτουρκικών, ελληνοαμερικανικών, αλλά ως ιστορικός, ιδιαίτερα πολύ την ιστορία της Ελλάδος την ξέρει, τη γράφει. Τα στρατιωτικά θα μιλήσουμε τώρα για πολλά θέματα με τον Σπύρο Μπελεγράτη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Κάθε Σαββατοκύριακο πρωί-πρωί είναι κοντά μας. Σήμερα τον αφήσαμε λιγάκι και θα πάμε μέχρι τις 7.30 να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοντονή. Καλημέρα στον ακροατέ μας, τον Πανελλήνιο. Καλημέρα και στον κύριο Γερασίμου.
0: Εδώ είναι ο Βασίλης, πάντα δίπλα. Δίπλα και κοντά. Στρατηγέ μου, από χθες μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα ως προς τη διεθνή κατάσταση.
1: Ξαφνικές κατά τα άλλα απόφασης του κύριου Τραμπ να έρθει σε επαφή με τον κύριο Πούτιν σε μια διαδικασία επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Μέσα από την οποία ουσιαστικά 4,8 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Μιλάμε για πετρελοειδή τώρα,
1: Πετρελαιό τύπου diesel,
0: ναι,
1: το οποίο θα εισρεύσει στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα στις αγορές τις αμερικανικές, γιατί γι' αυτό ενδιαφέρεται ο κύριος Τραμπ. Με τα πρώτα 300.000 περίπου από αυτά να έρχονται άμεσα στην αμερικανική επικράτεια. Αυτό το οποίο το είδαν με έκπληξη και βέβαια και η ευρωπαϊκή και η διεθνής κοινότητα, ιδιαίτερα οι Ουκρανοί, οι οποίοι φαίνεται ότι εγκαταλείπουν τις μέχρι τώρα εκ του ασφαλούς και μυστικές κατά τα άλλα συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου με μια κάποια ρωσική αντιπροσωπεία.
0: Αυτό είναι καλό ή κακό?
1: Κύριε Κοντονή, θα δούμε. Αν και από χθες.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ακριβώς. Θα δούμε τι. Καταλαβαίνω τι εννοείτε. Θα δούμε αν αυτό επηρεάσει τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, τα οποία εισβαίνουν βέβαια στις γειτονιές, θα έλεγα στις χώρες. Διότι το πλείστον εξ αυτών αναμένεται να πάει προς την αμερικανική επικράτεια, ούτως ώστε να αποσοβήσει τον όποιο κανόνα μέσα από τον οποίο. Ο οποίος έχει διαμορφωθεί στην Αμερικανική Ήπειρο και ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει φτάσει περίπου στα 6 και πίνει προς τα 6,5 δολάρια το γαλόνι, το βαρέλι, που είχε περίπου τα μισά πριν από την κρίση, κύριε Κοντονή, που σημαίνει ότι αυτό επηρεάζει και τις τσέπες των Αμερικανών και όχι μόνο. Αν φανταστείτε ότι στην Αμερικανική επικράτεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πλείστον των μετακινήσεων γίνεται.
0: Ναι, μα πώς μας λέει όμως ο κύριος Τραμπ ότι εγώ θα σας δώσω πετρέλαιο την ώρα που δανείζεται ή παίρνει από τη Σοβιετική Ένωση, την πρώην Σοβιετική Ένωση?
1: Εννοείται το ρωσικό.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: επηρεάσει και τις διεθνείς τιμές. Ελάχιστα βέβαια από εχθές βλέπουμε ότι έχει μειωθεί το κόστος των καυσίμων και δι των πετρελαιοειδών οι οποίες έρχονται προς τις Αγγλίες.
1: Ναι, το θέμα είναι να έχει μειωθεί και ιδιαίτερα πολύ να το δούμε εμείς που έχουμε το αυτοκίνητα που θέλουμε για τη θέρμασή μας μεθαύριο. Χειμώνας έρχεται, ουδής ξέρει πόσο μπορεί να κρατήσει αυτός ο χειμώνας και αν θα είναι ήπιος ή όχι.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Κοντονή, αφού ουσιαστικά οι κύριες πηγές ενεργειακού φοδιασμού της Ευρώπης γενικότερα και η ενεργειακή της ασφάλεια εξαρτάται από τους υδρογονάνθρακες, τον γκρίζο δηλαδή και τον μαύρο χρυσό που έρχεται ευρύτερα από τη Μέση Ανατολή και ευρύτερα από την περιοχή της Κασπίας. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η χώρα μας είναι περίπου τυχερή διότι από εδώ περνάει ο αγωγός ΤΑΠ ο οποίος μεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο από το κοίτασμα Σαχτενής της περιοχής της Κασπίας και η χώρα μας τουλάχιστον εφοδιάζεται και από πλευράς ενεργειακού γκρίζου και μαύρου χρυσού και από άλλες πηγές της Βορείου Αφρική βλέπε Αλγερία, Αλγερινό φυσικό αέριο η Ευρώπη όμως γενικότερα εξαρτάται από τις πηγές που είπαμε προηγουμένως γκρίζου και μαύρου χρυσού δηλαδή ευρύτερα την περιοχή της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής. Τώρα τελευταία βεβαίως έχει εισαχθεί και εισάγεται με περισσότερο έντονο ρυθμό και το φυσικό αέριο ή οι υδρογονάνθρακες γενικότερα που έρχονται από την Αμερική. Υπόψη κύριε Κοντονή ότι οι πόλεμοι και ιδίως αυτοί που ξεκίνησαν το 22 και μετά δηλαδή ο πόλεμος στην περιοχή της Ουκρανίας και ο πόλεμος ευρύτερα.
1: 6 χρόνια πάει αυτός ο πόλεμος, πάει δεν είναι 5 αλλά πάμε στον 6ο.
0: Ακριβώς. Στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει νέες γεωπολιτικές, γεωστρατικές καταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ανεδείχθη, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, και η ευαλωτότητα της Ευρώπης η οποία ιδίως στον παρόδο εξαρτάται από αυτές τις εξωτερικές ενεργειακές πηγές και επιτέλους θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρεθεί τρόπος να υπάρχει και ένα διευθυντήριο ή τουλάχιστον ένας μηχανισμός ο οποίος θα αμβλύνει τις επιπτώσεις των κρίσεων πολύ περισσότερο των πολεμικών συγκρούσεων στο γεωστρατηγικό περίγυρο της Ευρώπης και πολύ περισσότερο να αντιμετωπίζει και θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Εδώ όμως οι Αμερικανοί αποκτούν πλεονέκτημα, πρέπει να πούμε, διότι μέσω της μεθόδου fracking μπορούν να αντλούν ενεργειακούς πόρους από την επικράτειά τους.
1: Ναι.
0: Που γίνεται περισσότερο εφόσον με τη νέα στρατηγική άμυνας και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρομαι στην National Security Strategy που υπογράφει από τον κύριο Τραμπ το 2025 τον Νοέμβριο και την αντίστοιχη από τον κύριο Χέγκετ που υπογράφηκε τον προηγούμενο Ιανουάριο η βασική τους επιδίωξη, στρατηγική επιδίωξη είναι και ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών στο μέτρο που είναι δυνατό ανά την Ιφίλιο. Εάν δείτε το τι έγινε στην Βενεζουέλα τον προηγούμενο χρόνο θα καταλάβετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται και για άλλες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια κοινότητα και την διεθνή ενεργειακή ασφάλεια.
1: Ναι. Το ζητούμενο είναι όμως ο λαός του λέει η στρατηγία μου και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα κύριε Μπελεγράτη μέσα στην ίδια κοινωνία ζούμε όλοι τα ίδια τουλάχιστον ξέρω εγώ υπέρ και κατά έχουμε βέβαια δεν είμαστε οι πλούσιοι ενδιαφέρουν όπως και να το κάνουμε αλλά αν δεν το δούμε στην τσέπη μας δεν μπορούμε να πούμε τίποτα και μιλώ για τα πετρολοειδή πάντοτε.
0: Γι' αυτό σας είπα κύριε Κοντονή ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις αγορές κυρίως και της Ασίας οι οποίες ανοίγουν αύριο υπόψη ότι με την Αμερικανική Ήπειρο μας χωρίζει από τις
1: εκλογές.
0: Όχι, εννοώ την ώρα που μας χωρίζει.
1: Η διαφορά ώρας, ναι.
0: Ναι, είναι 8 έως 9 ώρες και από τις ανατολικές ακτές είναι ακόμα περισσότερο. Βέβαια οι αγορές της Ασίας ανοίγουν λίγο πιο νωρίς από εμάς. Θα δούμε αύριο λοιπόν το πρωί πώς θα επηρεάσει αυτό την παγκόσμια οικονομική πλέον κοινότητα και δει εκείνους οι οποίοι έχουν ή χειρίζονται θέμα.

0: ενεργειακών πηγών.
1: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, αλλά μπορώ να πω ότι δεν είμαι αισιόδοξος ως προς αυτή τη θέση.
0: Κύριε Κοντονή, γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να κρατάμε και μικρό καλάθι, αλλά ενδεχομένως και αυτό.
1: Μακάρι να
0: επηρεάσει πολύ ή κατά πολύ η μέχρι τώρα κατάσταση. Κάποιες πρώτες εκτιμήσεις μιλούν ότι αυτό μπορεί να είναι ένα μικρό ψήγμα στις ανάγκες ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και της παγκόσμιας κοινότητας. Ενδεχομένως να είναι και κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε αποτυπωμένο πλέον στις διεθνείς αγορές.
1: Ναι, αποτυπωμένο σε εμάς, το διέ μου, και το ξέρετε κι εσείς. Όλοι, όπως είπα, στην ίδια χώρα ζούμε. Αποτυπωμένο σε εμάς είναι ότι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ κι εσείς κι εγώ, κάποιοι άλλοι δεν έχουν πατήσει ποτέ το ποδάρι τους εκεί, και έχοντας 100 ευρώ στη τσέπη μας, πόσα ήδη παίρνουμε, στρατηγέ μου?
0: Συνηθίζω, κύριε Κοντονή, να κάθε Σάββατο να πηγαίνω και στην Λαϊκή, οπότε γνωρίζω πάρα
1: πολύ. Έτσι, μπράβο, και εγώ το ίδιο. Εγώ μόνος μου, γιατί η Γαλήνη δεν μπορεί να έρθει, οπότε πηγαίνω εγώ.
0: Χθες πήγαμε με τη σύζυγο. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις τιμές, γνωρίζω και τις τιμές του σούπερ μάρκετ, ψωνίζω με τη σύζυγό μου, επομένως είμαστε μία από τα ίδια, καταλαβαίνω και τις τιμές και βάζω και βέβαια και βενζίνη στο...
1: Σωστό κινητό. Δεν κινείται μόνο του.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε η Κουρδιστό είναι. Ακριβώς. Για να τρέχει. Συμπαθάτε για όλα αυτά τα λέμε, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Πρέπει να ξέρει πού βαδίζουμε.
0: Ακριβώς γι' αυτό μιλάμε κάθε Σαββατοκύριακο, κύριε Κοντονή, και νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει ενδεχομένως και τη δική μας πλευρά από τα μέσα προς το τέλος της εβδομάδος, αφού δούμε την κατάσταση στις διεθνείς αγορές. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο εάν δεν ανοίξουμε.
1: Και για να μην παρεξηγηθώ, όχι εσείς, εγώ που τα λέω αυτά, να μην παρεξηγηθώ, δεν κάνω καμία αντιπολίτευση σε κανέναν. Απλώς λέω τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα ζούμε όλοι. Άλλωστε η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα προκειμένου να διορθωθούν κάποιες καταστάσεις.
0: Προφανώς και εγώ, κύριε Κοντώνη, δεν μιλάμε επί πολιτικού.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά μιλάμε για τη διεθνή σκηνή.
1: Ακριβώς. Γιατί όλα αυτά έρχονται και από απ' έξω, δεν είναι μόνο δικά μας εδώ εφευρήματα. Τέλος πάντων, στρατηγέ μου, για πείτε μου κάτι. Διαβάζω στον τύπο, και βέβαια θα τα πούμε μετά τη μουσική ανάσα που θα πάρουμε και τις διαφημίσεις που θα ακούσουμε, ότι στη διπλωματική κακέρα, από ό,τι διαβάζω εδώ, τα F-35, προσέξτε, είναι οι ισορροπίες στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει, κύριε Κοντονή, ότι οι δυνατότητες του συγκεκριμένου αεροσκάφους είναι βέβαια διαφορετικές από εκείνες των ήδη υφισταμένων ανατινηφίλιο. Έδειξαν τον τρόπο και τις δυνατότητές τους στις πρόσφατες συγκρούσεις και από πλευράς Αμερικανών και από πλευράς Ισραήλ, και εφόσον αυτές οι δυνατότητες ενισχυθούν και από τα κατάλληλα όπλα τα οποία ακούσαμε μετά την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο, ότι ενδιαφέρεται να εντάξει στο οπλοστάσιο της και η χώρα μας, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δυνατότητες...
1: Ωραία, να μιλήσουμε μετά τις διαφημίσεις για αυτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Λιδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλείδο Τεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλείδο Τεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάνουμε με τον στρατηγό μας, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, ο οποίος αναφέρθηκε σε νέα οπλικά συστήματα. Στρατηγέ μου, ποια είναι αυτά?
1: Κύριε Κοντονή, πρόκειται για οπλικά συστήματα τα οποία θα ενισχύσουν και κυρίως πυραυλικά συστήματα τα οποία φέρονται ή μπορούν να φέρονται και από τα αεροσκάφη F-35 για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, αλλά και από ήδη υπάρχοντες φορείς πλατφόρμες στην πολεμική αεροπορία και αναφέρομαι στα F-16 τύπου Viper.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει για την σημερινή πραγματικότητα. Υπόψη είναι ότι διαθέτει ο αεροπορικός μας πολεμικός στόλος ανάλογα αποκτήματα από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως αυτά τα οποία περιλαμβάνονται ενδεχομένως σε ένα letter of interest, δηλαδή σε ένα γράμμα θα λέγαμε ενδιαφέροντος και με τις συνεννοήσεις που πιθανώς να έγιναν, που εκτιμούμε ότι έγιναν μεταξύ της Ελλάδας και της του κύριου Ρούμπιου που επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα μας, η χώρα μας φαίνεται να ενδιαφέρεται καταρχάς για τον AIM-120D Abram.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζουμε από την παλαιότερη έκδοση που έχει η πολεμική μας αεροπορία, αλλά μιλάμε για την έκδοση D, το οποίο είναι ένα πυραυλικό σύστημα το οποίο βάλεται πέρα από τον ορίζοντα, όπως λένε, Beyond the Horizon, και μπορεί να πλήττει στόχους σε μεγαλύτερες, αεροπορικούς στόχους σε μεγαλύτερη απόσταση.
0: Ναι.
1: Όπως και τον αντίστοιχο AIM-260 JAT λέγεται, δηλαδή Joint Air Tactical Missile, που είναι κάτι που θα προσδώσει δυνατότητες πλήγματος σε μακρύτερους στόχους αεροπορικούς, πάντοτε στόχους για τα δικά μας αεροσκάφη, και μπορεί και αυτά τα δύο τα οποία αναφέραμε να φέρονται και από τα αεροσκάφη F-35. Αν αυτό συνδυαστεί και με τον αντίστοιχο 9X, τον περίφημο Sidewinder, αλλά Block 2 πλέον, το οποίο είναι ένα βλήμα για πολύ κοντινές αποστάσεις, μικρότερες αποστάσεις, αλλά έχει δυνατότητα.
0: Όταν λέμε κοντινές αποστάσεις εννοούμε
1: κλειστές αερομαχίες, αλλά έχει τη δυνατότητα το αντίπαλο αεροσκάφος να μπορεί να απεικονίζεται ή ο αντίπαλος στόχος, να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο κράνος του χειριστή, του πιλότου, του δικού μας τέλος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Λάβετε υπόψη ότι αυτό πλέον ως αντίστοιχο F-16 Viper υπάρχει ως δυνατότητα και από τη δική μας πλευρά, πολύ περισσότερο για τα F-35, καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Εάν αυτά όλα που είπαμε, τα βλήματα συνδυαστούν και εφόσον η χώρα μας λάβει και τον AGM-158B JASM, δηλαδή Joint Air Strike Standoff Missile, αλλά E-Air Extended μεγάλης ακτίνας, τους αντιπλοϊκούς χαρπούν παραδείγματος χάρη και τις βόμβες ακριβίας GBU-53B του Stormbreaker, όπως λέγεται, Breaker, συγγνώμη, με συγχωρείτε, όπως λέγεται, καταλαβαίνετε ότι ενισχύουμε κατά πολύ τον αεροπορικό μας.
0: Σωστά. Άλλωστε έχουν αλλάξει τώρα οι καταστάσεις ενός πολέμου. Δεν είναι στάσεις του Τούρκου να γεμίσω.
1: Όχι βέβαια. Yeah. Ιδιαίτερος αυτός ο JASM, ο πύραυλος, ο οποίος είναι και πολύ μεγάλης ακριβίας, αλλά βάλετε κατά στόχων εδάφους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν και μέχρι τα 1000 χιλιόμετρα.
0: Τόσο
1: ένα
0: πολύ,
1: πλέον, κύριε Κοντονή, ότι αυτός ο πύραυλος συνήθως είναι τύπου, δεν φαίνεται δηλαδή, διαθέτει
0: δεν το πιάνουν τα ραντάρ, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Διάβασα στην εφημερίδα χθες, στα νέα συγκεκριμένα, ότι η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να δώσει στους Τούρκους κινητήρες F-110. Τι είναι αυτά τα τουρκικά μαζική, πώς το λένε, παραγωγή, τα ΚΑΝ? Θα το διαβάσετε και εσείς προφανώς.
1: Να μην παραλείψουμε, κύριε Κοντονή, διότι θα πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι η χώρα μας ενδιαφέρεται και για συστήματα τα οποία στη συνέχεια των όσων αναφέραμε προηγουμένως, θα απαντήσω βέβαια στην ερώτησή σας, ενδιαφέρεται και για τα περίφημα strikers, είναι οχήματα εδάφους, τροχοφόρα οχήματα εδάφους 8x8, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τον ελληνικό στρατό. Φαίνεται ότι 80 από αυτά μας, ή 90, έρχονται από τη Γερμανία σχεδόν άμεσα, και περίπου θα φτάσουμε τα 300 και πλέον αντίστοιχα οχήματα, τεθωρακισμένα πάντοτε οχήματα, 8x8, τα οποία είναι εξαιρετικά και έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από τους Αμερικανούς με πολύ καλά αποτελέσματα. Θέλουν ένα πυροβόλο 30 χιλιοστών, το οποίο μπορεί να χειρίζεται από μέσα από το σκάφος, μπορεί να μεταφέρουν μια πλήρη ομάδα μάχης και μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα οπλικά συστήματα, τα οποία τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας σαΐνια χρησιμοποίησαν την ελληνικής δυνατότητας και ικανότητας και το μυαλό το ελληνικό, για να φτιάξουν κάτι αντίστοιχο στα προηγούμενα δοθέντα από τους Αμερικανούς, τα περίφημα 1117 οχήματα που πήραμε και τα βλέπουμε στις παρελάσεις, τα Guardian, τα τύπου Guardian.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια ενίσχυση της δικής μας, του δικού μας στόλου, των ελπιστηριοφόρων και όχι μόνο, και των τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων, θα είναι σημαντική, σημαντικότατη και για τον ελληνικό στρατό, κύριε Κοντονή. Τώρα, απαντώντας την ερώτησή σας για το θέμα της παροχής ή τουλάχιστον της
0: δυνατότητας
1: ναι, των τέτοιων κινητήρων για τα περίφημα καν της πολεμικής
0: αεροπορίας. Αυτά τα καν τι είναι?
1: Είναι κάποια ενεξελίξη αεροπορική, ένα αεροπορικό πρόγραμμα της Τουρκίας, ή το αντίστοιχο που πάει να γίνει για ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, αλλά κατασκευασμένο από την τουρκική βιομηχανία ή στην Τουρκία, αν θέλετε. Μέχρι στιγμής έχουμε δει να πετάει κάποιο από αυτά ή κάποια από αυτά με κινητήρες F-110, όπως είπατε προηγουμένως, είναι κινητήρες οι προηγούμενες γενιάς των περίπου των F-16, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από την εξελίξη πρόγραμμα του αεροσκάφους καν της Τουρκίας. Αυτό το αεροσκάφος και τι δυνατότητες τελικά θα έχει εν σχέση με αυτά τα οποία η Τουρκία διατείνεται, θα το δούμε όταν και όποτε έρθει στον αεροπορικό στόλο της Τουρκίας, και εφόσον αυτό συνεχίσει,
0: ναι,
1: ως πρόγραμμα να διατηρηθεί από πλευρά της Τουρκίας.
0: Αυτά τα αεροσκάφη μπορούν να συγκριθούν με τα F-35 και τα F-16 και λοιπά, όχι έτσι?
1: Λένε οι Τούρκοι ότι θα μπορούν να συγκριθούν.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Θα είναι καλύτερα. Υπόψη, κύριε Κοντονή, ότι από αυτά τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε, έρχεται για 40, περίπου 80 τέτοιους κινητήρες που ενδιαφέρεται η Τουρκία. Άρα, εφόσον το ΕΚΑΝ είναι δικινητήριο, μάλλον θα πρόκειται για 40 αεροσκάφη τύπου ΚΑΝ, τα οποία θα κατασκευαστούν από πλευράς τουρκικής βιομηχανίας σε πρώτο στάδιο. Επαναλαμβάνω ότι το τι ακριβώς και ποια θα είναι η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου αεροσκάφους στο πεδίο το επιχειρησιακό, θα πρέπει να το δούμε στην πράξη. Μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, εμείς να λέμε ή οι Τούρκοι να λένε ότι είναι έτσι ή αλλιώς, αλλά θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη. Από τα πρώτα...
0: Όλα στην πράξη φαίνονται, στρατηγέ μου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τώρα να σας πάω λίγο στα ελληνοαμερικανικά μετά την εδώ ή τις εδώ επαφές που είχε ο κύριος Ρουμπιό. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Ξέρω εγώ, ο Ρούμπιο δηλώνει φιλέλληνας και δεν δηλώνει ο άνθρωπος, είναι φιλέλληνας. Αν κρίνουμε με το Μενέντες και όλα αυτά που έκανε τότε ως γερουσιαστής, και σήμερα που δεν πήγε στην Τουρκία.
1: Είπαμε και χθες, κύριε Κοντονή.
0: Ακριβώς, ότι... να το συνεχίσουμε, γι' αυτό το θέτω.
1: Ναι, είπαμε και χθες ότι πράγματι η επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο στη χώρα μας ήταν από τις εξαιρετικές για τον Αμερικανό διπλωμάτη, και ιδιαίτερα τον αντίστοιχο που είναι επικεφαλής του State Department, όπως είναι ο κύριος Ρούμπιο. Και να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι έχει αποκτήσει την ιδιότητα πλέον ο κύριος Ρούμπιο να είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης, του
0: αντιμιστήρου. Άλλωστε έπρεπε να γυρίσει γρήγορα για να προλάβει κάποια γεγονότα που ίσως περνάγαν χωρίς να το ξέρει.
1: Είναι εξελίξεις στην αμερικανική Ήπειρο και διεθνώς γενικότερα. Εάν αυτό λάβετε υπόψη σας ότι ήταν ένα προσόν, το οποίο, εντός παρενθέσεως προσόν, το οποίο είχε κάποτε ο κύριος Κίσιγκερ και κανένας αντίστοιχος αμερικανικός διπλωμάτης, γιατί ήταν ξεχωριστός ο κύριος Μπόλτον, παραδείγματος χάρη, λίγο πιο πριν και αμερικανικής θητείας του κύριου Τραμπ, καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση του κύριου Ρούμπιο είναι σημαντική, σημαντικότατη.
0: Μιλάμε εκτός από υπουργός εξωτερικών και την ασφάλεια.
1: Ακριβώς. Γενικότερα την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και προτείνει θέματα ασφαλείας στην αμερικανική διοίκηση. Τούτο δοθέντων λοιπόν συνεπώς και με τις ενεξελίξεις καταστάσεις ή αν θέλετε τα όσα διαμείβονται και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, η παρουσία του κύριου Ρούμπιο εδώ ενίσχυσε την αμερικανική πλευρά και όπως καταλαβαίνετε όταν αυτό βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την δική μας στρατηγική ή την ευρωπαϊκή στρατηγική, βεβαίως συμφέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες ή ενισχύει τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.
0: Σωστό.
1: Εάν αυτό το συνδυάσετε με τον κάθετο άξονα, τον ενεργειακό, τον οποίον, για τον οποίο ενδιαφέρεται σφόδρα η αμερικανική πλευρά, με τις ενεξελίξει έρευνες υδρογονανθράκων αμερικανικών κολοσσών και νότια της Κρήτης και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, και όχι μόνο, εάν αυτό το συνδυάσετε με το εξαιρετικό ενδιαφέρον το οποίο ξανά έρχεται στην επιφάνεια και μάλιστα με ένταση του IMEC, δηλαδή του εμπορικού διαδρόμου και όχι μόνο και ενεργειακού διαδρόμου, ο οποίος θα ξεκινάει από την Ινδία, θα περνάει τον Ινδικό ωκεανό, θα έρχεται στην Αραβική Χερσόνησο και θα βγαίνει στη Μεσόγειο θάλασσα με απολήξεις μέσω της Ανατολικής Μεσογείου και στην χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή γενικότερα Ήπειρο, καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας ή αν θέλετε το περιβάλλον, το γεωστρατηγικό της χώρας μας είναι στο επίκεντρο του αμερικανικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Αν αυτό επίσης το συνδυάσετε με τις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών για τις ενεξελίξεις οβούσες κρίσης ανά την Ιφίλιο και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, όπως συνέβη πρόσφατα με τις επιχειρήσεις Epic Fury από πλευράς Αμερικανών και όχι μόνο, τότε καταλαβαίνετε ότι ακόμη περισσότερο οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για βάσεις ή θέματα άμυνας και στην περιοχή τη δική μας. Επίσης αν αυτό το συνδυάσετε ότι υπήρχαν προβληματισμοί με ό,τι αυτό συνεπάγεται από ευρωπαϊκές χώρες και δι χώρες που βρισκόντουσαν και βρίσκονται γεωγραφικά στην Μεσόγειο ευρύτερα, θα καταλάβετε γιατί ο κύριος Ρούμπιο μετά από μας πήγε στην Πορτογαλία και πριν από μας πήγε στην Ισλανδία.
0: Ακριβώς. Στρατηγέ μου, βλέπω τώρα στην τηλεόραση το εξής. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Δεν το λέω εγώ, ο Τραμπ το είπε σε συνέντευξη. Τι γίνεται εδώ? Τον άδειασε δηλαδή τον Ζελένσκι?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Κοντονή, που ο κύριος Τραμπ είπε κάποια τέτοια θέματα για την Ουκρανία και εκείνο το οποίο φαίνεται ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ η αμερικανική κυβέρνηση είναι να τελειώσει ο πόλεμος με κάποια συμφωνία, μέσα σε παρένθεση ή σε εκτός παρένθεσης αν θέλετε, στην Ουκρανία. Και δεδομένου ότι ήρθε σε επαφή λίγαν προσφάτως με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το γνωστό θέμα που αναφέραμε προηγουμένως των πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα του ντίζελ που θα εισρεύσει στις αμερικανικές αγορές και στις διεθνείς αγορές από ό,τι μας πληροφόρησαν η αμερικανική πλευρά, τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν θέλει επί του παρόντος να έχει ένα ακόμα κομμάτι, μια περιοχή στην οποία υπάρχει μια σουβούσα κρίση, πολύ ούτε περισσότερο μια θερμή αντιπαράθεση όπως συμβαίνει στην Ουκρανική επικράτεια μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυτή τη στιγμή. Επομένως, ενδεχομένως και αυτό το οποίο αναφέρατε.
0: Να έχει παίξει ρόλο, σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι.
1: Για τον κύριο Τραμπ, πάντοτε. Ο αντίστοιχος πρόεδρος, ο κύριος Ζελένσκι, είπε ότι έμεσα μέσω των πηγών του ότι αυτό ουσιαστικά αποτελεί τροχοπέδι στην όποια εξέλιξη και διαδικασία υπήρχε μέχρι πρότινος για να συμφωνηθεί κάποιο επιτέλους εκεχηρία, τουλάχιστον πάυση των εκφρασπισιών, η οποία θα οδηγούσε και σε συμφωνία με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν συμβαίνει.
0: Μήπως αυτό είναι και μια συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, αφού συμφώνησαν για τον Ντίζελ, ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ.
1: Δεν το γνωρίζουμε, κύριε.
0: Πονηρά σκεπτόμενος, ξέρω εγώ.
1: Είστε παλαιό δημοσιογράφος, κύριε Κοντονίκη. Σκέφτεστε πάντοτε πίσω από τον ορίζοντα, μου επιτραπεί η έκφραση. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορούμε να το πούμε με.
0: Όχι, βέβαια, απλώς λέω τώρα εγώ.
1: Μπορούν να υπάρχουν κάποιες σκέψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά πάντοτε ο κύριος Τραμπ είχε εκφράσει την επιθυμία του να τελειώσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος, ο οποίος, όπως είπατε προηγουμένως, είναι στον πέμπτο χρόνο και πάει για τον έκτο. Ο Ουκρανός πρόεδρος όμως και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, να μην ξεχάσουμε ότι εχθές το βράδυ έπληξαν στη ρουσική επικράτεια ετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να παράγουν ή παράγουν, όχι ενδεχομένως, σίγουρα παράγουν πετρελοειδή μέσα στην Ρωσία, σημείο κλειδί για την Ουκρανία, διότι μην ξεχνάμε τα πετρελοειδή και ιδίως ο γκρίζος και μαύρος χρυσός είναι σημείο κλειδί για την Ρωσική Ομοσπονδία για να ενισχύσει την οικονομική της επιφάνεια, η οποία θα της αποφέρει κέρδη και βέβαια θα μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στο πεδίο.
0: Μα μου αρέσει που ο ένας χτυπάει, ας πούμε, τις εγκαταστάσεις του πετρελαίου, ας το πούμε έτσι, και ο άλλος του ηλεκτρικού.
1: Ποτέ δεν ήθελε, κύριε Κοντονή, η Ρωσική Ομοσπονδία και ιδιαίτερα ο πρόεδρος Πούτιν να εξαλείψει παντελώς τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ως όπλο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον γκρίζο και μαύρο χρυσό, και ιδιαίτερα τον γκρίζο χρυσό. Θυμηθείτε τι έγινε το 2023 και 2024 με το φυσικό αέριο, όταν έπαθε για κάποια χρονικά διαστήματα να εισρέει στην ευρωπαϊκή αγορά, όταν αυξανόταν η τιμή του γκρίζου και μαύρου χρυσού. Θα ήθελε και θέλει βέβαια η ρωσική στρατηγική να μπορεί να ανοιγοκλίνει τις τρόφιγγες, αν θέλετε, ας μου επιτραπεί έκφραση, κατά το δοκούνι, κατά την αντίληψη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ότι ώστε να πιέζει αναλόγως κάποιες αγορές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ή να επηρεάζει ορισμένες αγορές κατά τα συμφέροντα βέβαια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Σωστά. Εδώ έχουμε το εξής δεδομένο, για να το ολοκληρώσουμε αυτό και να σας ευχαριστήσω. Πιστεύω να μην σας κουράσαμε την κουβέντα μας.
1: Ασφαλώς δεν με κουράσατε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εδώ αυτό σημαίνει το εξής, ότι ξέρω εγώ, από τη μία πλευρά έχουμε τον Ρώσο που μπήκε στον πόλεμο και δεν μπορεί να βγει, και από την άλλη πλευρά έχουμε πάλι τον Αμερικανό που μπήκε στον πόλεμο και δεν μπορεί να βγει. Μιλώ για τους δύο αυτούς πολέμους, ε.
1: Ναι, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι στη Μέση Ανατολή με κάποιο τρόπο έχει λήξει επί του παρόντος.
0: Επί του παρόντος. Σωστό είναι αυτό.
1: Η θερμή αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ευρύτερα. Υπάρχουν ένθεν κακήθεν κάποιες μορφές κατά διαστήματα πληγμάτων, είτε προς τη μεριά των μοναρχιών του Κόλπου και ακόμα μακρύτερα προς την Ιορδανία, όπου υπάρχουν αμερικάνικες εγκαταστάσεις ενώ βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή, και αντίστοιχα πλήγματα των Αμερικανών περί τα στενά του Ορμούζ και όχι μόνο, τα οποία ουσιαστικά διακόπτουν την όποια υπάρχουσα μέχρι στιγμής εκεχηρία μεταξύ των δύο αντιπάλων. Έχει απειλήσει ο κύριος Τραμπ, το οποίο το αρνήθηκε, ότι θα ξαναξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν. Υπάρχουν κάποια σχέδια στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, από ό,τι διαβάζουμε στις διεθνείς έγκυρες αναλύσεις, αλλά μέχρι εκεί, και από ό,τι είπε ο ίδιος, μέχρι τις αμερικανικές εκλογές δεν θα υπάρξει πλήγμα στο Ιράν. Τώρα, εχθές το βράδυ, χτυπήθηκε το αεροδρόμιο του Ριάντ, όπως διαβάζουμε στις διεθνείς εκεί ένας Αμερικανός ή τουλάχιστον αμερικανικός υπήκος φαίνεται να επλήγει και ο ίδιος. Κάτι είπε ο κύριος Τραμπ ότι ενδεχομένως να ξεκινήσει τα πλέγματα και στους Χούτης, γιατί από τους Χούτης
0: προέρχονται, ναι.
1: Ήρθε εκείνος ο πύραυλος και τα ντρόνς τα οποία έπληξαν την Σαουδαραβική επικράτεια και δίδυο αντίστοιχο αεροδρόμιο, αλλά μέχρι εκεί. Υπόψη μου ότι οι Χούτης είναι πρόξης του Ιράν, δηλαδή πρόξη του Ιράν, με συγχωρείτε, δηλαδή ένα μακρύ χέρι του Ιράν εκτός της επικράτειας του, συνεργαζόμενος φορέας με τους φορέας οργάνωση ή διεθνώς με τους φρουρές της Επανάστασης για εξυπηρέτηση και δικό της συμφερόντων, βέβαια, οι Χούτης, αλλά ναι. Και του Ιράν.
0: Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, μιας και είδατε το ένα φαίνει το άλλο. Για πείτε μου κάτι, μίλησατε προηγουμένως για τις νέες συμφωνίες αμυντικές. Αλήθεια, ο ρόλος του Ισραήλ ποιος είναι?
1: Το Ισραήλ, Κοντονή, έχουμε πει και άλλες φορές, επιθυμεί τουλάχιστον να εξασφαλίσει την δική του επικράτεια με ό,τι απειλές υπάρχουν στο εγγύς περιβάλλον του και όχι μόνο. Δεδομένου ότι υπάρχουν απειλές έξωθεν της επικράτειάς του και δει από πλευράς Ιράν και όχι μόνο, και από τους Χούτης και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα και από την, όπως έχει εκφραστεί, και από τη Χαμάς και από τη Χεζβολάχ, επιθυμεί να εξασφαλίσει την δυνατότητα να υπάρχει ως χώρα και στο μέλλον. Μεταξύ αυτών κοιτάει και τα δικά του γεωστρατηγικά γεωπολιτικά ενδιαφέροντα, ερχόμενο σε επαφές ή τουλάχιστον σε συμφωνίες συνεργασίας και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως με τη χώρα μας, και όχι μόνο, βέβαια.
0: Ναι, σωστό. Σταδιά μου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα σήμερα, κρίνω από τα πολλά μηνύματα εδώ, διότι ο κόσμος θέλει να ξέρει. Θέλει να ξέρει. Και εσείς του τα αναλύετε όσο πιο απλά μπορείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελεγράδη.
1: Καλημέρα μου, κύριε Κοντονή, και σε
0: εσάς
1: και στον κύριο Γερασίμ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε αποξήλωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα μάθουμε τι γίνεται με όλες αυτές τις ασθένειες της εποχής. Από ό,τι έχω διαβάσει, όλος ο κόσμος, δεν υπάρχει σπίτι δηλαδή που να μην έχει έναν που να έχει πυρετό, να είναι γρυπωμένος, να βύχει, να. Είναι οι ασθένειες της εποχής. Και βέβαια, δεν ξέρω τι έχει να μας πει η κυρία Σοφία Πουρίκη, που είναι ήδη κοντά μου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Πού σας βρίσκω, κυρία Πουρίκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Στο καθήκον με βρίσκεται.
0: Επί του καθήκοντος, λοιπόν.
1: Επί του καθήκοντος, ναι.
0: Σωστά.
1: Στην εμπειρία είμαι, ναι.
0: Έχετε κίνηση ή όχι?
1: Κοιτάξτε.
0: Και μακάρι να μην έχετε, λέει.
1: Εγώ είμαι πίσω στη μονάδα δικής θεραπείας, οπότε
0: ναι,
1: δεν
0: οπότε
1: καταλήγουν.
0: Εκεί είναι τα έκτακτα και τα σοβαρά περιστατικά, μάλιστα, ναι.
1: Αυτό.
0: Τώρα, για πείτε μου κάτι, τι γίνεται με αυτές τις, όχι ασθένειες να τις πω, ξέρω εγώ,
1: λοιμώξεις,
0: ναι, της εποχής αυτής, που δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει κάποιον.
1: Ναι, είναι τα τελευταία.
0: Έχουμε εξαρσία, αυτό θέλω να πω.
1: Έχουν αρχίσει, έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και εμφανίζονται με αυξανόμενη πορεία, δηλαδή όλο και περισσότερα περιστατικά έρχονται στο νοσοκομείο λόγω γρυπόδους ή υιογενούς λίμωξης αναπνευστικού.
0: Ναι.
1: Έχουμε και γρήπη, έχει αρχίσει σιγά σιγά και η γρήπη να ξεκινάει να εμφανίζεται, όπως επίσης και...
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ και θα το πείτε αργότερα, κυρία Πούρκη, Σοφία μου. Το εμβόλιο πρέπει να ξεκινήσει από τώρα ή όχι?
1: Όχι, δεν είναι ακόμα
0: ώρα. Ωραία, εντάξει, θα μου το πείτε μετά. Πείτε μου.
1: Τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει όμως σιγά σιγά να, με αρχές Νοεμβρίου, να αρχίζουμε να εμβολιαζόμαστε για να μπορέσει να μας καλύψει όλο το χειμώνα την προστασία μας απέναντι της γρήπης.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε είναι όντως της υιογενής λοιμώξης του αναπνευστικού. Έχουμε ξεκινήσει με ταυτοποίηση δηλαδή κάποιων αυτών των υιογενών λοιμώξεων γρήπη. Μερικές φορές και κανένα COVID εμφανίζεται.
0: Α, ναι. Δεν έχει φύγει δηλαδή αυτός.
1: Προφανώς δεν έχει φύγει.
0: Ήρθε για να μείνει, Σοφία, ήρθε για να μείνει.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε, ναι, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμούς χειμωνιάτικους με την έννοια των λοιμώξεων του αναπνευστικού.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνει κάποιος που έχει αυτή τη λοίμωξη, ξέρω εγώ, του αναπνευστικού, ο βήχας, ο έτσι, ο αλλιώς?
1: Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε είναι συντηρητικά, δηλαδή μόνο σε περίπτωση που έχουμε πυρετό πάνω από 38, τότε ναι, θα πάρουμε το...
0: Α, πάνω από 38, αν έχει 37 και μισό, δεν θα πάρει.
1: Όχι βέβαια, πάνω από 38 θα πάρουμε ντεπών, θα πάρουμε μη στεροειδή φάρμακα.
0: Γιατί εδώ συνήθως όταν λέει 37, οπ, πάρ' το ντεπών.
1: Όχι, δεν ξεκινάμε σε καμία περίπτωση την ιδιωτική αγωγή. Έτσι, επειδή μας είπε ο γείτονας, μας είπε ο ξάδερφος, μας είπε...
0: Συνήθως λένε πάρε μωρέ ένα ντεπών.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε μετά πάνω από 38, όχι αντιβίωση.
0: Ναι.
1: Η αντιβίωση δεν είναι για να μας καλύψει σε περίπτωση που έχουμε υιογενή λίμωξη. Αντιβίωση την παίρνουμε μόνο για βακτηριακές λίμωξεις, εκτός και αν έχουμε γρήπη. Όπως αυτή την περίπτωση υπάρχει βέβαια αντιϊκό φάρμακο, αλλά βέβαια για να το πάρω αυτό το φάρμακο πρέπει να υπάρχει η επιθυμηρίωση ότι έχουμε γρήπη.
0: Ναι, ποια είναι η ίωση αυτής της εποχής, η κυρία ίωση?
1: Δεν υπάρχουν, να σας πω την αλήθεια, συγκεκριμένες. Υπάρχουν πάρα πολλές λοιμώξεις.
0: Ναι.
1: Συνήθως είναι παραλληνοί, οι οποίοι υπάρχουν ούτως ή άλλως απικισμός είτε στη μύτη μας, είτε τέλος πάντων τι μεταφέρουν διάφοροι.
0: Και είναι πώς το λένε, δεν είναι ωραίο να μπορεί να μπουκωμένος, να μπορεί να αναπνεύσει. Φοβερό.
1: Σαφώς, είναι πολύ άσχημο. Σας ακούω και εσάς λιγάκι.
0: Όχι, Παναγία βοήθεια.
1: Εντάξει, μάλλον είναι από το πρωινό.
0: Είναι το πρωινό ξύπνημα που λένε.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, το μόνο που να κάνουμε είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Δηλαδή είναι μπουλωμένη η μύτη μας, να κάνουμε πλύσεις με φυσιολογικό ορό, να βάλουμε αποσυμφορητικά της μύτης, σε περίπτωση περίπου είπαμε αντιπυρετικά φάρμακα. Ζεστά, να μείνουμε στο σπίτι μας, προσοχή, δεν βγαίνουμε έξω όταν είμαστε άλλοι.
0: Αυτό είναι κολλητικό, όλες αυτές οι ιώσεις είναι κολλητικές, δηλαδή ο ένας μπορεί να το κολλήσει τον άλλον.
1: Βεβαίως.
0: Α, ναι. Τόσο καλά δηλαδή.
1: Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να είμαστε στο σπίτι μας και να αποφύγουμε την επαφή με άλλους ανθρώπους, να μην το μεταφέρουμε τους ιούς από τον ένα στον άλλον, να καθίσουμε 2-3 μέρες στο σπίτι μας, έτσι με τα ζεστά μας, να είμαστε σε ανάπαυση. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία θα παίρνουμε σε όλες τις υγιεινές λοιμώξεις.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στη ΜΕΘ που έχετε εσείς εκεί. Mm-hmm. Πότε μπαίνει κάποιος στη ΜΕΘ, μου λένε ορισμένοι. Δηλαδή, από μία ίωση μπορεί να μπει στη ΜΕΘ.
1: Βεβαίως, όταν η ίωση αυτή χτυπήσει τους πνεύμονες με αποτέλεσμα.
0: Να κάνει μια πνευμονία,
1: να
0: δηλαδή.
1: Ναι, να μην αισθανόμαστε. Η πνευμονία τι είναι, είναι λίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού. Δηλαδή, τι έχουμε εκεί πέρα.
0: Εσείς ως πνευμονολόγος θα ξέρετε καλύτερα.
1: Έχουμε ότι ο οργανισμός, το μικρόβιο έχει καταφέρει να μπει μέσα στους πνεύμονες. Έχει, αναπτύξει εκεί πέρα λίμωξη. Οπότε σιγά σιγά ο πνεύμονας δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο του. Ποιο είναι, να παρέχει οξυγόνο στον οργανισμό. Εφόσον δεν μπορεί να παρέχει οξυγόνο στον οργανισμό, έχουμε αυτό το λεγόμενο το αίσθημα της δύσπνοιας, ότι δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε καλά, ότι παίρνουμε πάρα πολλές ανάσεις. Άρα αυτό το έργο που θα πρέπει να κάνει ο πνεύμονας στο επιτελεί μονοδοτική θεραπεία με την έννοια των μηχανημάτων και της αναπνοής που την παρέχει το μηχάνημα το θετωτική. Καλό θα ήταν να μην φτάσουμε εκεί.
0: Έτσι είναι, Σοφία, έτσι είναι και η Γιαπουργή. Να μην φτάσει κανείς σε αυτό το θέμα, γιατί αλίμονο εκεί είναι, ξέρω εγώ. Φτάσουμε. Εντάξει. Εσείς τα ζείτε καθημερινά αυτά και τα βλέπετε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ιώσεις οι οποίες είναι πολύ πιο σοβαρές από ό,τι μου λένε.
1: Είναι, έχουμε πάντα κάποιο ποσοστό, ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων αναπτύσσουν βαριές λοιμώξεις, είτε αυτές είναι υγιεινές είτε αυτές είναι βακτηριακές, είτε ξεκινάνε από υγιεινές και πάνε στις βακτηριακές. Όλα αυτές οι λοιμώξεις όταν καταφέρουν και μπουν μέσα στους πνεύμονες που ο οργανισμός δεν καταφέρει να τις πολεμήσει, οπότε μπορεί να ξυνηθούμε και να μας καταλήξουν στο να πάει κάποιος στη μονάδα δυτική θεραπεία.
0: Τώρα, πριν σας ευχαριστήσω, κυρία Πουρή, και η Σοφία μου, πριν σας ευχαριστήσω, για πέστε μας παρακαλώ πολύ, πότε, να το επαναλάβετε, λέει, πότε κάποιος μπορεί να πάρει φάρμακο σε αυτές τις περιπτώσεις, πότε?
1: Φάρμακο θα πάρει πάντα πρώτα.
0: Αντιβίωση δηλαδή, ή αν θέλετε ένα ντεπών, ασπιρίνη παλαιότερα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλήθεια, η ασπιρίνη υπάρχει ακόμα ή όχι?
1: Υπάρχει. απλώς δεν είναι, προτιμάμε με την έννοια ότι μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, όσον αφορά σωματικές στομαχικές διαταραχές.
0: Ποιος?
1: Η ασπιρίνη.
0: Ναι, γι' αυτό το αποφεύγεται πάντα. Είναι όμως δραστήριο, νομίζω.
1: Είναι. Και βέβαια σε μικρά παιδιά μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, όσον αφορά τον πυρετό, ναι, θα πάρουμε.
0: Κάποτε να κάνω μια παρένθεση εδώ και θέλω να ακούσω την άποψή, Σοφία μου, κυρία Πουρική. Εγώ τη μάσαγα την.
1: Ναι, ήταν, ναι, βέβαια. Η κατόπι γλώσσα γενικώ.
0: Όχι, τη μάσα, γιατί μου άρεσε αυτό, το ξυνιό, το ξυνήλα.
1: Άρα τα φάρμακα τα οποία βάζουμε είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή,
0: πότε μπορεί να το πάρει κάποιο, αυτό έχει σημασία να το πούμε.
1: Σαν αντιπηρετικό θα το πάρουμε, δεν θα αφήσουμε τον οργανισμό μας να τα λύσουμε.
0: Ναι, όταν έχει 38, είπατε έτσι. Όταν έχει 38.
1: Αυτό το οποίο δεν μπορεί να πάρει ο καθένας μόνος του επειδή έτσι του είπε ο ξάδερφος, επειδή έτσι του είπε ο γείτονας, είναι η αντιβίωση. Η αντιβίωση δρά μόνο σε βακτήρια και βεβαίως αυτή την οδηγία μας τη δώσει μονάχα ο γιατρός μας. Δηλαδή θα επιβεβαιώσει ότι έχουμε κάποια βακτηριακή λίμωξη, έχουμε κάποια πνευμονία και ναι, τότε με τις οδηγίες του γιατρού μας θα το πάρουμε. Δεν παίρνουμε για οποιοδήποτε βήχα, θυνάχη, μπούκομα στη μύτη, αντιβίωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας έχει οδηγήσει στα χειρότερα ποσοστά όσον αφορά την παρουσία πολυανθεκτικών μικροβίων στην Ελλάδα σε σχέση με όλη την Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Και αυτό βέβαια οδηγεί και άλλες αλυσιδωτές αντιδράσεις, ότι τελικά τα φάρμακα, οι αντιβιώσεις οι οποίες δρούν για κάποια βακτήρια, τελικά σε εμάς δεν δρούν εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχουμε αναπτύξει τα πολυανθεκτικά μικρόβια.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πουλική. Σοφία μου, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να μην έχετε δουλειά εκεί, να είσαστε αραχτοί όλη την ημέρα σήμερα.
1: Μακάρι να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πουλική. Σοφία μου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση ξεφυλίζοντας τις εφημερίδες είναι τούτο. Στο 14,2% γράφουν οι εφημερίδες, διαμορφώνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Και όχι στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα για εργασία ίσης αξίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό τι γίνεται, αναδεικνύοντας έτσι, όπως λέει η εφημερίδα, τη διαχρονική υστέρηση των γυναικείων αποδοχών, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων, Βασίλη Γερασίμου.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε αποξήλωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 8.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Εργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Η Ελλάδα σήμερα.
11: Δηλαδή?
12: Η εκπομπή μας.
11: Πότε?
12: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
11: Δηλαδή?
12: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
12: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
11: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα. 10 με 12.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσουμε με την πρόξενο της ακτής Ελεφανοστού, αλλά και όχι μόνο, την καλή μου φίλη, την κυρία Μέρο Κεσεσίωγλου, και θα μιλήσουμε για έναν εξαιρετικά μεγάλο και σπουδαίο ρόλο, ένα επίτευγμα που είναι δικό της. Πάνω απ' όλα στην Αφρική την αποκαλούν μαμά, και το ξέρω ιδιαίτερα αυτό, θα μας τα πει και η ίδια, αλλά ένα πρόσφατο ταξίδι της στην Κωνσταντινούπολη έφερε σπουδαία αποτελέσματα. Κυρία Κεσεσίωγλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε με το τι αντικρίσατε στην πόλη, γιατί ξέρω ότι την αγαπάτε ιδιαίτερα πολύ.
1: Ναι, ήταν η νέα γενετήρα μου, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί τελείωσα το λύκειο.
0: Μη μου πείτε ότι πήγατε και στο σχολείο εκεί όπου...
1: Στο Ζάπιο
0: πήγατε, ναι.
1: Στο Ζάπιο. Γιατί το σχολείο το οποίο είχε κτίσει ο πατέρας μου ήταν, είναι μόνο δημοτικό, και στο δημοτικό σχολείο πήγα στο Φερίκι, στο σχολείο των 12 Αποστόλων.
0: Σωστά. Έχει αλλάξει κάτι από την εποχή εκείνη σήμερα? Εννοώ στο σχολείο σας και όχι μόνο.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Παραδείγματος χάρη, τα παιδιά, έχει πάρα πολύ λίγα παιδιά και στο Ζάπιο και στο Φερί, και πολύ φοβόμαι ότι θα τα κλείσουν αυτά στα σχολεία. Να περιορίσουν τα σχολεία.
0: Ναι. Κυρία Κεσεσίωγλου, έμαθα ότι η υποδοχή ήταν τέτοια που ενθουσιάστηκαν όλοι εκεί μόλις σας είδαν.
1: Ναι, πραγματικά όλοι ενθουσιάστηκαν. Και εγώ ενθουσιάστηκα ακόμη περισσότερο, διότι μετά από αρκετά χρόνια, δηλαδή 5 χρόνια είχα να πάω στην Κωνσταντινούπολη. Παλιά πήγαινα αρκετά συχνά, διότι
0: ξέρω.
1: σαν πρέσβυρα καλής λύσης στο UNH, μου είχαν πει ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν βοληθεί από το αίμα από το Ερυθρού Σταυρό, αλλά και της Μεσογειμίου. Είχαμε βοληθεί με AIDS.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα πολύ συχνά, διότι είχα φέρει και ορισμένα παιδιά εδώ στο νοσοκομείο, δηλαδή Κυριακού, ναι. Και άρα τα είχαμε πάει και στην Ελβετία για να νοσηλευτούν.
0: Ναι, πάντως δεν πήγατε και αυτή τη φορά με άδεια χέρια, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Πάντοτε εσείς πηγαίνετε με γεμάτα τα χέρια παντού, γι' αυτό και στην Αφρική σας αποκαλούν η μαμά, και κυρίως, δεν ξέρω εκεί αν το λέω καλά, στο Μπαγλουκλή, πώς λέγεται αυτό το νοσοκομείο.
1: Το ελληνικό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν εγκαταλειμμένες γυναίκες, δυστυχώς, δηλαδή Ρωμιές που τις λένε.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε ορισμένα δωράκια, τέλος πάντων, για το νοσοκομείο. Πήγαμε για τις γυναίκες, πάνες, φάρμακα.
0: Ναι, αυτά τα απαραίτητα αυτά που πρέπει να έχουν οι γυναίκες εκεί στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ συγκινητική όλη αυτή η εποχή. Οι γυναίκες αυτές ξεκίνησαν να τραγουδάνε τα τραγούδια που ήσαν και στην ελληνική και στην τουρκική γλώσσα, και ήταν πραγματικά μια... Ήταν ένα προσκύνημα, τέλος πάντων, αυτή η εκδήλωση που κάναμε στην...
0: Ναι. Κάποιος Τούρκος επίσημος σας είδε, μιλήσατε με κάποιον?
1: Ναι, μίλησα με τον πρέσβη, με τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην...
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είναι και πρέσβης, έχει το...
0: Τον τίτλο.
1: Του πρέσβη.
0: Ναι.
1: Και ήταν πραγματικά μια εκδήλωση μαζί με το γκρουπ του κυρίου Κερκέζου, ο οποίος έπαιξε σαξόφωνο, βιολί και πιάνο.
0: Αυτή ήταν η μουσική βραδιά η οποία εντυπωσίασε, έτσι.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία μουσική βραδιά, η οποία συγκίνησε όλους και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι θα το επαναλάβουμε, να δούμε πότε. Αλλά αυτά τα ταξίδια είναι αρκετά δύσκολα.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα, αλλά εσείς τα καταφέρνετε πάρα πολύ καλά, κυρία Πρόξενε, και έχω την εντύπωση ότι και η συνεργάτη σας εκεί ενδιαφέρονται και κάνει ό,τι μπορεί, προσπαθεί. Εγώ θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα γύρω από την Αφρική πια. Νομίζω ότι εκεί έχετε δώσει όλο το βάρος και όλα τα χρήματά σας, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, τα πάτε εκεί.
1: Εύχομαι σε μερικούς μήνες να ξαναπάω στην Αφρική, διότι τελειώνουμε το 5ο μας σχολείο, ελληνικό σχολείο. Και...
0: Με ονομασία αυτή τη φορά, γιατί δίνεται ελληνικές πόλεις. Πύργος, Πάτρα.
1: Αυτό θα το ονομάσουμε Θήβα.
0: Θήβα. Α, ωραία, ωραία, ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Θήβα, διότι θα μας βοηθήσει και η περιφέρεια.
0: Η περιφέρεια.
1: Ναι,
0: παρακαλώ, δεν πειράζει. Η περιφέρεια μιλάτε εκεί που είναι στην Θειότητα, δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Και ο Δήμος.
0: Και ο Δήμος. Άρα λοιπόν θα έχετε, αν και νομίζω ότι κανονικά θα έπρεπε το κράτος να είναι αρρωγός στην προσπάθειά σας αυτή, γιατί κάνετε τέτοιο έργο ώστε ακούγεται το όνομα της Ελλάδας σε αυτές τις χώρες, μιλούν ελληνικά. Τους έχετε πάει τομάτες να φυτέψουν, ξέρω εγώ, κάποιους άλλους.
1: Πολύ, ναι.
0: Τα ξέρω καλά, κυρία και σε σίγουρο, έτσι.
1: Τα έχετε διαβάσει. Ναι, πραγματικά έχουμε τις χιλιάδες γυναίκες εκεί, οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί η μία με την άλλη, με διάφορα και με πυρογνώμονες, μέλης πυρογνώμονες, και μάθανε την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.
0: Τώρα τι σκέπτεστε για τις αφρικανικές αυτές χώρες?
1: Βασικά το κύριο που πρέπει να κάνουμε είναι η εκπαίδευση. Βασικά το σχολείο αυτό της Θήβα, το Ελλάς Θήβα, θα είναι παρθεναγωγείο, μόνο γυναίκες.
0: Α, μόνο γυναίκες. Α, είναι καλό αυτό, είναι καλό.
1: Είναι καλό. Διότι η γυναίκα έχει όλο το φορτίο της οικογένειας.
0: Και εκεί οι γυναίκες είναι, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, είναι παραπεταμένες. Δεν θέλω να πω αυτή την κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν τις υπολογίζουν.
0: Δεν τις υπολογίζουν, αυτό λέτε, ναι.
1: Και όταν, δηλαδή, σε μια οικογένεια πηγαίνει σχολείο μόνο το πρώτο αγόρι.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες πηγαίνουν μόνο στους αγρούς και καταπονούνται.
0: Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα.
1: Να πάει στον αγρό να φέρει το πρωί, να φέρει το νερό από την πηγή που περπατάει 1-2-3 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Μετά θα ασχοληθεί με τα παιδιά της, μετά θα πάρει στους αγρούς, ναι. Θα φυτέψουν και το βράδυ επιστρέφουν με τους ολίγους καρπούς που έχουν μαζέψει και συνεχίζει η κατάσταση.
0: Είναι δηλαδή υπό τον ζυγό εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως το λέτε.
1: Γι' αυτό για να τους τιμωρήσω θα κάνω μόνο παρθενογωγείο.
0: Και καλά θα κάνετε, γιατί όχι, έχω την εντύπωση ότι αξίζει αυτό και νομίζω ότι σε σέβονται όλοι εκεί και είναι γεγονός αναφυσβήτητο. Για να το περιγράψω στον κόσμο, αν δει κανείς τα παιδιά πως έρχονται πάνω σας, είναι σαν τις μέλισσες. Άλλο πράγμα.
1: Σαν τις μέλισσες, πραγματικά.
0: Αυτό σημαίνει κάτι.
1: Είναι μεγάλη χαρά, είναι μεγάλη χαρά.
0: Έτσι σας αγαπάνε πάρα πολύ και οπότε εντάξει, είναι ωραίο αυτό και εσείς τους αγαπάτε ιδιαίτερα πολύ, οπότε φροντίζετε για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, με νοσοκομεία, με σχολεία, με. Ελληνικά.
1: Δηλαδή μπορεί να μείνει 1-2 μήνες και ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα. Την τελευταία μέρα λέω,
0: πώς πέρασε, ναι, πώς πέρασε κιόλας. Σωστό, σωστό, σωστό. Ελληνικά μιλάνε τώρα τα παιδιά εκεί, μιλάνε.
1: Βέβαια. Παλιά τους το φέραμε και τα παιδιά από το σχολείο και το ορφανοτροφείο, τα φέραμε εδώ για διακοπές το καλοκαίρι. Αλλά τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν βίζα και γι' αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και ξέρω ότι ακούουν και από την κυβέρνηση την εκπομπή, μήπως θέλετε να πείτε κάτι να σας ακούσουν οι αρμόδιοι? Κυρία Πρόξενε, κυρία Κεζεζίου.
1: Να σκεφτόμαστε και όχι μόνο τον εαυτό μας, να σκεφτόμαστε και τους άλλους. Δηλαδή, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ευτυχεί μόνος του. Αλλά νομίζω οι διάφορες κυβερνήσεις δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε δηλαδή τον έξω κόσμο, κυρίως στην Αφρική. Η Αφρική είναι πολύ ξεχασμένη. Ήπειρος.
0: Σωστό. Πήγατε και στην Αγία Σοφιά, στην πόλη.
1: Ναι, πήγαμε στην Αγία Σοφία, η οποία ήταν μια απογοήτευση.
0: Ναι, μου το λέγει η Λέμη.
1: Έχει γίνει τζαμί και πήγαμε μόνο στον γυναικονίτη, σε γυναικονίτη για να μας δείξουν μόνο δύο τυχογραφίες.
0: Που υπάρχουν ακόμα, έτσι, που υπάρχουν ακόμα.
1: Δεν τις έχουν
0: πειράξει.
1: Ασβεστώσει,
0: ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι ασβεστωμένα. Η Αγία Σοφία που έβλεπα εγώ, πήγαινα και με το σχολείο, μας πήγαιναν εκπαιδευτικές επισκέψεις, δεν έχει καμία σχέση με αυτή, με την Αγία Σοφία που ήξερα. Και για να δεις αυτές τις δύο πτυχογραφίες πληρώνεις 39 ευρώ.
0: 39 ευρώ για να μπεις μέσα δηλαδή.
1: Είσαι
0: εκμετάλλευση και σε αυτό οι Τούρκοι. Μάλιστα.
1: Και μάλιστα και πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή ήταν πολύ απογοητευτική αυτή η επίσκεψη.
0: Κρίμα, γιατί όπως είπατε και εσείς, η Αγία Σοφία, αυτό το μνημείο
1: έχω την εντύπωση. Είναι στην UNESCO.
0: Ακριβώς, είναι στην UNESCO, αλλά τι κάνει η UNESCO, αυτό έχει σημασία.
1: Τίποτα, δεν έχει κάνει τίποτα. Τους άφησε να το κάνουν τζαμί. Τελεία.
0: Δυστυχώς. Κύριε Κεσσεσιόγλου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε ωραία πράγματα. Θα παρακαλέσω ένα πρωινό να είστε εδώ κοντά μου, μια Κυριακή, ένα Σάββατο. Να χαρώ ιδιαίτερα να μιλήσουμε.
1: Όχι, δεν είμαι μόνη σε όλη αυτή την δράση. Έχουμε και πολλούς εθελοντές οι οποίοι είναι δίπλα μου. Είναι επίσης μια πολύ κοντινή μου φίλη, η οποία είναι η κυρία Λέμη Κοντονή, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ξέρετε ότι σας αγαπάει πολύ η Λέμη και το. Και εσείς επίσης.
1: Είναι βιβαίο. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Είναι εθελόντρια μόνο της Βασιλικής. Είναι άνθρωπος.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Πρόξενε. Καλή σας μέρα. Επίσης, να είστε καλά, κύριε Κεσσεσιόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Μου το θύμισε ο Βασίλης ο Γερασίμου. Σήμερα έχουμε ντέρμπι,
1: ε.
0: Είναι το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων με δύο προπονητές καινούριους, ε. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Ο ένας είναι πολύ καινούριος. Ο ένας είναι πολύ καινούριος. Ο άλλος είναι από την αρχή της χρονιάς.
0: Ε, ναι, εντάξει. Το θέμα είναι άλλο, ότι δεν έχει σε ντέρμπι μπει ο άλλος. Σε κανένα ντέρμπι. Με τον ΠΑΟΚ. Ε, εντάξει. Άλλο ντέρμπι εκείνο. Εν πάση περιπτώσει, πάντως εγώ έβλεπα την ΑΕΚ χθες. Μου άρεσε η ΑΕΚ. Βέβαια θα μου πει κάποιος, μα αποβλήθηκε ένας παίχτης από τον Ρεάλ. Λοιπόν, και τι έγινε. Ναι, και τι έγινε. Εδώ μια ομάδα παίζει με 10 παίχτες και παίζει καλύτερα από την άλλη. Συνήθως. Γιατί εντείνεται η προσοχή όλων. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Αυτό πιστεύω εγώ. Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον αυτές οι 20 μέρες που ήταν στη διάθεσή του, που είχε μάλλον ο προπονητής, ο νέος του Ολυμπιακού, κατάφερε να φτιάξει κάπως το παζλ, αλλά είχε απουσίες μιας ολόκληρης ενδεκάδας, Βασίλη.
1: Ναι, είπαν πολύ όμως.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, μια ολόκληρη ενδεκάδα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως, το θέμα είναι να μην υπάρχουν παρατράγουδα μεταξύ των ποδοσφαιριστών, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα είναι καλό. Και εκείνο που θέλω να πω για άλλη μια φορά, θα επαναλάβω αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Πρέπει να παίζουν οπωσδήποτε τα ελληνόπλα. Και επιμένω σε αυτό, διότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε εθνική ομάδα. Αυτό να το ξέρετε. Όπως παίζουν τα δικά μας παιδιά στο εξωτερικό, παίζουν και εδώ κάποιοι παίχτες από το εξωτερικό. Όμως εκεί οι παίχτες είναι και από την πατρίδα τους. Παίζουν και από την πατρίδα τους. Στη Γερμανία, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε άλλες χώρες παίζουν ιδιαίτερα πολύ. Εδώ δεν θα μπορούσε να παίξει. Κάποτε είχε πει ο Μαρινάκης, θυμάμαι, Βασίλη, ότι οι ομάδες πρέπει να παίζουν με τρεις Έλληνες παίχτες και όταν θα κάνουν αντικατάσταση Έλληνα ποδοσφαιριστή, να παίζει πάλι Έλληνας ποδοσφαιριστής. Αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τέλος πάντων, ας γίνει ένα καλό παιχνίδι και ας κερδίσει, Βασίλη.
1: Η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ. Μα η ΑΕΚ δεν παίζει σήμερα.
1: Αυτή κερδίζει η ΑΕΚ.
0: Τέλος πάντων, ας γίνει ένα καλό παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος και ας φοράει ερυθρόλευκα. Πάμε, Βασίλη.

0: Ithaca Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Ithaca Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
1: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς. Ωπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: lanisadv.gr.
5: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, για τον ντέρμπι των αιωνίων. Ξέρω όμως ότι εγώ θες να μιλήσω με τον καλό μου φίλο, τον άβροχο, τον κύριο Ιωάννη Γκολφόπλο, έναν άνθρωπο γνώστη όλων των θεμάτων και ιδιαίτερα των αθλητικών. Α, καλημέρα κύριε Γκολφόπλε, σας έφτιαξα τώρα.
1: Κύριε Κοντονή, αρχίζει να κάνετε τρίπλες πρωί-πρωί και δεν μου αρέσει. Γιατί ξέρετε, εγώ πέσει καλή άμυνα, έτσι.
0: Το ξέρω.
1: Εμείς στο ναυτικό είμαστε αμυντικό όπλο.
0: Έχετε εντυφήσει στην άμυνα.
1: Μην αρχίζετε τις πρωινές τρίπλες, γιατί εντάξει, θα βρείτε τείχος.
0: Κύριε Γκολφόπλε, ομολογώ ότι έσφαλα.
1: Όχι, δεν σφαλάτε ακόμα. Εσείς σφαλάτε συνέχεια, ας πούμε. Γι' αυτό ευτυχώς και νιώνει και εκπομπή νωρίς να πάτε και στην εκκλησία να φτιάξει καράκι, ας πούμε.
0: Επιτέλους, επιτέλους. ναι. Επιτέλους. Να σας ρωτήσω κάτι, ναυαρχέ μου, τι βλέπετε σήμερα.
1: Σήμερα, κοιτάξτε, εμείς φτιάχνουμε ομάδα τώρα.
0: Α, τη φτιάχνουμε ακόμα.
1: Μα δεν βλέπετε με νέο προπονητή, δεν είδατε τις εμφανίσεις τις προηγούμενες. Δεν έχουμε η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει πιο ισορροπημένη ομάδα, αυτό είναι γεγονός τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ έχω την πεποίθηση ότι θα νικήσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Κοίταξτε, θα είναι μια νίκη, γιατί παίχτες έχει πολύ καλούς, έτσι. Αν αυτοί καταφέραν σε δύο εβδομάδες να τους έχει δέσει.
0: Δεν τους είχε όλους, όμως είχε μια ενδεκάδα που απουσίαζε η ενδεκάδα αυτή με τις εθνικές τους ομάδες.
1: Ναι, σωστά το λέτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ καλοί παίχτες και νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα ο Ολυμπιακός θα νικήσει.
0: Μάλιστα. Να το αφήσουμε αυτό και να το δούμε μαζί το βράδυ το παιχνίδι. Θα μιλάμε δηλαδή.
1: Το βράδυ βεβαίως θα το δούμε και θα μιλάμε.
0: Πολύ ωραία. Για να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Διάβασα κάπου ότι οι νέες αμυντικές συμφωνίες που υπογράφηκαν ή που συζητήθηκαν εδώ στην Αθήνα μεταξύ του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο και της κυβέρνησης ελληνικής, του αντίστοιχου υπουργού, του κυρίου Γεραπετρίτη, είναι σε εξέλιξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να μάθω ποιο.
1: Σε εξέλιξη, υπεγράφησαν.
0: Ναι, εννοώ ότι ήδη έχουν πάρει μπροστά, είναι σε εξέλιξη, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Πάνε στη φάση της υλοποίησης.
0: Ακριβώς, υλοποίησης. Ναι. Αλήθεια, ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, ο ρόλος του Ισραήλ στις συγκεκριμένες αγορές ήταν. Δεν είχε άμεσο ρόλο, ούτε επενέβη πουθενά.
0: Σωστό, ναι. Απλώς ο ρόλος ποιος είναι όμως.
1: Ακούστε. Γίνανε 4 δισεκατομμύρια, υπεγράφη μάλλον, για να αγοραστούν 4 δισεκατομμύρια όπλα και συστήματα στα επόμενα 10 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2035. Αυτά τι είναι, κύριε Κοντονή? Αυτά είναι όλα, είναι τα συστήματα αυτοπροστασίας που έχουμε για τα νέα αεροπλάνα, τα Viper, τα οποία θα τα κρατήσουμε για πολλά χρόνια ακόμα.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεύτερον, είναι πύραυλοι και οπτικά συστήματα για τα Viper και βεβαίως έπρεπε να πάρουμε και πυράβλους και οπτικά συστήματα τα οποία θα είναι ικανά για τα F-35, γιατί βεβαίως δεν μπορεί να αφήσει τα αεροπλάνα αυτά χωρίς να έχουν όπλα. Εντάξει. Από την άλλη μεριά όμως έγινε και κάτι το οποίο αυτό το ξεχνάμε. Η Ελλάδα παλιότερα έπαιρνε μόνο, για να μην φαίνεται ότι παίρνει ακριβά και να μην έχουμε εδώ διάφορες
0: γκρίνιες,
1: γκρίνιες, τι όπλα ξοδεύουμε. Αγόραζε το αεροπλάνο χωρίς τα συστήματα, χωρίς τα όπλα, και θα θυμάστε παλιότερα τα συστήματα αυτοπροστασίας των F-16 και διάφορα άλλα. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει.
0: Λέγανε παλαιότερα, Γιάννη μου, κύριε Γκολφόπλε, ναυαρχέ μου, ότι πήρες ένα άδειο τουφέκι.
1: Ακριβώς. Πήρες το τουφέκι χωρίς να έχεις πάρει όπλα.
0: Το καψούλι που λέγανε τότε, το καψούλι, που είναι το καψούλι.
1: Μπράβο, ακριβώς όπως το λέτε. Σήμερα λοιπόν όχι μόνο παίρνουμε τα όπλα, παίρνουμε ανταλλακτικά, παίρνουμε συντήρηση μέχρι να φτιάξουμε εμείς εδώ το δικό μας σύστημα συντήρησης και εξασφαλίζουμε επιπλέον, και αυτό που είναι το σημαντικότερο, η διαρροή ή μάλλον ο συνεχής εφοδιασμός των ανταλλακτικών και των συστημάτων υποστήριξης. Αυτά όμως τα όπλα όλα, εκεί θα τον απαντήσω για το Ισραήλ, δεν τα έχει κάνει καμία άλλη χώρα πλην του Ισραήλ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και αυτά όλα τα όπλα, θα το πάμε και, θα πάμε και λίγο παραπέρα, πρέπει να, και αυτό τα αγοράσαμε και γι' αυτό και οι Αμερικάνοι μας τα δίνουν και δίνουν σε εμάς και το Ισραήλ. Θα, όλα αυτά τα όπλα θα συνδεθούν και θα συμμετέχουν σε αυτό το παγκοσμίο γεγονός το οποίο κάνουμε, την αμυντικό γεγονός, την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι.
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι κάτι το οποίο ο κόσμος ακόμα δεν το έχει καταλάβει, το πόσο μπροστά πάει την Ελλάδα, το πόσο ανεβάζει τη θωράκιση της Ελλάδος, και η θωράκιση αυτή δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, για το Αιγαίο μας, για τα νησιά μας, είναι και για τα οικονομικά μας τεράστια συμφέροντα τα οποία έρχονται. Ποια είναι αυτά? Είναι αφενός μεν η μεταφορά ενέργειας από τη Μέση Ανατολή μέσω Ελλάδος προς την Ευρώπη, αλλά και οι δικές μας εξορίξεις, οι οποίες φαίνεται, και οι πρώτες οι πληροφορίες λένε ότι από τις πειραματικές ενέργειες που έχουν κάνει φαίνεται ότι είναι αρκετά μεγάλα τα αποθέματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό λοιπόν θέλει μία προστασία. Αυτό είναι η προστασία για το μέλλον της χώρας μας, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτό μετράει, κύριε Κοντονή.
0: Έχετε
1: δίκιο. Και αυτά τα χρήματα θα δείτε ότι μόλις διασφαλίσουμε και εξασφαλίσουμε την άμυνα και την προστασία όλων αυτών των ευρημάτων, θα δείτε ότι θα είναι τίποτα.
0: Ναι. Τώρα είναι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω.
1: Και ξέρετε, όλα αυτά σχεδιάζονται, αυτό που θα το λέω συνέχεια, σχεδιάζονται από Έλληνες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και υλοποιούνται από ελληνικές εταιρείες.
0: Αυτό είναι το σπουδαιότερο.
1: Εδώ έχουμε τρομερές εταιρείες και τρομερά μυαλά, τα οποία κάνουν απίστευτα πράγματα. Απλά δεν τους είχε δοθεί η δυνατότητα μέχρι τώρα να τους αξιοποιήσουν.
0: Μα εσείς δεν μου λέγατε ότι σε αυτές τις φρεγάτες που πήραμε οι Γάλλοι θέλουν να πάρουν το δικό μας σύστημα?
1: Ακριβώς, μα όχι, μα φτιάξαν το ακριβώς ό,τι εμείς προτείναμε να φτιάξουν. Και ξέρετε, αυτό κέρδισαν οι Γάλλοι, κερδίσαν και το διαγωνισμό, διότι φτιάχνει και η Σουηδία επαρήγγειλε φρεγάτες ακριβώς ίδιες με αυτές που φτιάχνουμε εμείς.
0: Σωστό. Τώρα για να έρθουμε σε ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση. Άκουσα σήμερα το πρωί ότι ο κύριος Τραμπ είπε σε μια συνέντευξή του ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Τον αδειάζει το Ζελένσκι?
1: Κοιτάξτε, η κόντρα του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ζελένσκι δεν είναι τωρινή.
0: Είναι παλαιότερη, ναι.
1: Είναι πολύ παλιά.
0: Και δεν φαινόταν βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γνωστό.
1: Παλιά, ναι. Είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι από την πρώτη θητεία του κυρίου Τραμπ. Και εν πάση περιπτώσει πέρασε από πολλές φάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι μια, πραγματικά όλους μας έχει ξαφνιάσει αυτή η απόφαση. Και δεν ξέρουμε τώρα.
0: Να βαρχέ μου, να θέσω κάτι ακόμα στην κουβέντα μας για να το πείτε.
1: Όχι, πέστε μου,
0: θα
1: το απαντήσω.
0: Ναι, είναι το εξής. Υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ, αν δεν κάνω λάθος. Μήπως είναι και μια συμφωνία τέτοια ώστε να αδειάσει η Αμερική το Ζελένσκι? Λέω τώρα, ο πονηρό μυαλό το δικό μου.
1: Ακούστε, η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν έγινε τώρα. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν έγινε από πέρα.
0: Μιλάω για τον ντίζελ που μίλησαν και τώρα πάλι.
1: Δεν είναι τωρινή, μισό λεπτό.
0: Ναι, παρακαλώ. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: Με τον κύριο Πούτιν έχουν συμφωνήσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα. Αλλά οι ενέργειες οι οποίες γίνονται, καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται. Από πέρυσι το 15 Αυγούστου, 15 ναι. Αυγούστου του 25, που επισκέφθη στην Αλάσκα ο κύριος Πούτιν τον κύριο Τραμπ, εντάξει. Λοιπόν, από τότε βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Μετά είχε, ενώ έλεγε θα βάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μετά έδωσε άδεια στη Ρωσία να πουλήσει πετρέλαιο σε διάφορες αγορές για να πέσουν οι τιμές. Αυτή την πολιτική του ο κύριος Ζελένσκι σαμποτάρισε.
0: Σωστό, σωστό, ναι, ναι.
1: Γιατί πήγαινε και χτυπούσε τα διελιστήρια της Ρωσίας. Του το είπε ο κύριος, τώρα 6 φορές. Υπάρχει λοιπόν μια κόντρα μακριά, ας πούμε. Τώρα η παρέμβαση σε μια χώρα ότι πρέπει να αλλάξετε, εντάξει, δεν συνηθίζεται, δεν είναι κάτι το οποίο
0: μπορεί να λέγει. Μα ο άνθρωπος έκανε μια ευχή, δεν νομίζω ότι είπε κάτι τέτοιο. Είπε ήρθε η ώρα. Μήπως ήρθε η ώρα, μήπως.
1: Ναι, ακούστε, γενικά γι' αυτό σας λέω ότι η αντιπάθεια του κυρίου Τραμπ προς τον κύριο Ζελένσκι έχει εκδηλωθεί ποικιλό
0: τρόπο, σας πω. Θα ήθελα την άλλη εβδομάδα να είστε εδώ ή το Σάββατο ή την Κυριακή.
1: Αλλά ήθελα να πω κάτι για το τι.
0: Για το εξής να κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι,
0: το λέω
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: τώρα. Ναι. Ότι ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών που ήρθε στην Ελλάδα έχει και την ασφάλεια όλης της Αμερικής, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ο σύμβουλος αρχικής ασφαλείας.
0: Πολύ ωραία. Άρα κάτι που είχε ο Κίσιγκερ. Άλλοι υπουργοί δεν το είχαν.
1: Όχι, δεν το είχαν. Και αυτοί οι δύο, και όπως έχετε δει.
0: Και ο Ρούμπιο νομίζω είχε.
1: Ο Κίσιγκερ χάραξε πολιτική που επηρέασε όλο τον
0: πλανήτη. Ο Ρούμπιο τώρα δεν έχει, αυτό εννοώ.
1: Όλο τον πλανήτη. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ρούμπιο ακριβώς μας είπε για την πολιτική, ναι, που χαράσει πλέον ο ίδιος και πώς θα επηρεαστεί ο πλανήτης την επόμενη καταταετία. Διότι τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον μπορούμε να πούμε, εντάξει. Γιατί ο κύριος, γιατί το ίδιο έκανε και ο κύριος Κίσιγκερ.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα και θα σας παρακαλώ να είστε εδώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, θα είμαστε κοντά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ναυαρχία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορφόπλε. Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Είναι τιμή για μένα, το λέω διαρκώς, να συνομιλώ, τελειώνοντας την εκπομπή, πάντοτε με τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον πρώτο εργατολόγο της χώρας. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι ο καλός μου φίλος, ο Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ζητώ συγγνώμη, διότι είχα μείνει στο χειμερινό ωράριό σας σε 9 η ώρα. Και ναι, κάτι έγραφα και ζητώ συγγνώμη από τους πολίτες.
0: Και καθηγητά, είναι χαρά να συνομιλώ μαζί σας. Όλη την ημέρα να συνομιλώ μαζί σας, είναι χαρά και τιμή για μένα και την εκπομπή. Κύριε καθηγητά, για να μου πείτε κάτι. Διάβασα στη σελίδα σας στην ΕΝΚΠΕΚ ότι είναι χαμηλότερες κατά 35,92% οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Τι γίνεται εδώ?
1: Γιατί και αυτό θα συμβαίνει για όλες τις επόμενες, τα επόμενα χρόνια, διότι η κυβέρνηση Τσίπρα επέβαλε στο ασφαλιστικό μια καταστροφή.

0: τώρα για να μειώθουν οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων τις επόμενες δεκαετίες, υποχρεώσανε η Τρόικα, η θεσμή, το Τσίπρα, να επιβάλλει την αρχή να βγαίνουν οι συντάξεις με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Δηλαδή, όλοι οι μισθοί που ελήφθησαν όσα χρόνια δουλεύει ο καθένας θα ληφθούν υπόψη. Και επειδή θα λαμβάνονται υπόψη και οι χαμηλοί μισθοί όταν πρωτοεισέρχεται κάποιος στην εργασία, όλες οι επόμενες συντάξεις των νέων παλικαριών, αγοριών και κοριτσών, των μελλοντικών συνταξιούχων θα βγαίνουν κατά 30 και πλέον τα 100 μικρότερες από των παλιών. Διότι των παλιών ασφαλισμένων, όπως προείπα, οι συντάξεις γίνανε με βάση τους μισθούς της τελευταίας καλύτερης πενταετίας.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι, μιας και μιλάμε για τη σύνταξη. Ένα άλλο θέμα που μου έκανε εντύπωση και που το διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι το 53,6% όπως λέτε των συνταξίουχων, περίπου 1,5 εκατομμύριο πάνω κάτω, παίρνει μια σύνταξη γύρω στα 817 καθαρά.
0: Μάλιστα, δυστυχώς αυτή είναι η μέση σύνταξη στην πατρίδα μας. Είναι χαμηλές οι συντάξεις.
1: Θα φανταστείτε, ναι,
0: κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, ότι πριν τα μνημόνια οι συντάξεις ήταν 200 με 250 ευρώ ο μέσος όρος, παραπάνω από τις σημερινές. Και με μία μελέτη διεθνών οργανισμών, τα επίπεδα των συντάξεων προμνημονίου θα φτάσουμε σε 30 χρόνια.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Βεβαίως έχουν κοπεί τα δώρα,
1: ναι,
0: και αυτό σημαίνει ότι το 20%, το 15-20% του συνταξιοδοτικού εισοδήματος φεύγει όταν φεύγουν δύο ολόκληρες συντάξεις. Αντιλαμβάνεστε. Αλλά φύγανε τα οικογενειακά επιδόματα, φύγανε αρκετές παροχές, με συνέπεια οι συντάξεις να επανέλθουν στα προμνημονίων επίπεδα, όπως λένε διεθνείς οργανισμοί, σε 20-30 χρόνια. Μιλάμε για λαϊλασία των συνταξίου.
1: Ακριβώς.
0: Ο άλλος δούλεψε 15-30-40 χρόνια.
1: Μα είναι δικά του τα χρήματα, κύριε καθηγητά, όπως έχετε πει.
0: Και είπε, θα ζήσω ήρεμα, όσα χρόνια ζήσω, θα αντιμετωπίσω τις ασθένειές μου, θα ζήσω με την οικογένειά μου, θα μπορώ να βοηθάω τα εγγόνια μου. Του το στερήσανε αυτό το δικαίωμα, κύριε Κοντονή.
1: Έχετε δίκιο.
0: Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, οι συντάξεις είναι μικρές, αδυνατούν να διαβιώσουν, γι' αυτό μας παίρνουν ακόμη παντού όπου είμαστε και στον δρόμο, αν θα πάρουμε το 400.
1: Και πότε, και πότε.
0: Το Νοέμβριο έχει τόση ανάγκη ο κόσμος, που και ευκατάστατοι άνθρωποι, ευπρεπέστατοι άνθρωποι, όλοι είναι ευπρεπείς, μας ρωτάνε, ενώ έχουν λυμμένα τα προβλήματά τους, αν θα πάρουν το 400. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν ανάγκες, διότι έχουν λαιλατηθεί οι συντάξεις τους, τα εισοδήματα είναι μικρότερα και αδυνατούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς.
1: Έχετε δίκιο. Και ένα άλλο θέμα που λέτε για τους γυρεότερους συνταξιούχους στη χώρα, στην Ευρώπη μάλλον, έτσι δεν είναι, το 91,79% των συνταξιούχων
0: είναι άνω των 60 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Το λέμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι στοιχεία της κυβέρνησης. Επειδή στα μνημόνια μας λέγανε ότι οι Έλληνες βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη, και παίρνουν και μεγάλες συντάξεις. Αυτή ήταν η συκοφάντηση του λαού μας, κύριε Κοντονή. Γι' αυτό αυξήσαν τα όρια ηλικίας. Με στοιχεία προχθεσινά του Υπουργείου Εργασίας, το 82% είναι άνω των 65 ετών. Και το 91% είναι άνω των 60 ετών. Μόνο 4,5% των συνταξιούχων ορφανά χείρες είναι κάτω του 60 έτους. Το λέμε αυτό διότι κατασυκοφάντησαν το λαό μας ότι βγαίνουν τεμπέληδες, λέγανε ακόμα και πρωθυπουργοί τότε, μας
1: λέγανε ότι
0: είμαστε αυτό.
1: Σωστό.
0: Το θυμούνται οι ακροατές μας και μας διέσυραν στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι μας φόρεσαν αυτό τον κορσέ του ασφαλιστικού του νόμου Κατρούγκαλου που δεν μπορούμε να τον αποτινάξουμε, αγαπητέ Γιώργο.
1: Έχετε δίκιο. Πάντως εδώ και ένα άλλο θέμα που κάνετε μια αποκάλυψη και μάλιστα την ονομάζεται ΣΟΚ, αποκάλυψη ΣΟΚ. Μου την έδωσε ο Βασίλης ο Γερασίμου μόλις τώρα και τη διαβάζω. Λέτε αύξηση κατά 50%, μεταβολή 24%, αυξήθηκαν οι φόροι την περίοδο 20-26, δηλαδή μέσα σε 6 χρόνια.
0: Πήραμε
1: τι γίνεται?
0: Η κυβέρνηση λέει, και μάλιστα με πήρε και ο φίλος, κοινός μας φίλος, ο Γιώργος Σαφιάς, μα μου λέει η κυβέρνηση κατήργησε 76 φόρους. Κατήργησε 76 φόρους. Εμείς πήραμε, και δεν ξέρω ποιους φόρους, αλλά εμείς πήραμε τον προϋπολογισμό του 20.
1: Σωστό.
0: Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός.

0: Υπολογισμός που καταρτίστηκε από την σημερινή κυβέρνηση. Γιατί του 19 είχε καταρτιστεί από την κυβέρνηση Τσίπρα. Πήραμε του 20 τον προϋπολογισμό και του 27 τον προχθεσινό. Και είδαμε ότι, κύριε Κοντώνη και αγαπητοί ακροατές, ενώ το 20 οι φόροι που πληρώσαμε ήταν 51 δισεκατομμύρια, το 27 οι φόροι που θα πληρώσουμε είναι 78 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 27 παραπάνω. Και εμείς πήραμε, όπως θα δουν οι ακροατές και εσείς, πήραμε τις σελίδες του προϋπολογισμών. Δεν είναι δικά μας στοιχεία. Και στο φόρο εισοδήματος, κύριε Κοντώνη, ενώ το 20 πληρώσαμε 17 δισεκατομμύρια για φόρο εισοδήματος, το 27 θα πληρώσουμε 12 δις παραπάνω, 29 δις. Τότε προς τι η κατάργηση 76 φόρων που λέει η κυβέρνηση? Εμείς τα στοιχεία βγάλαμε χωρίς σχολιασμό.
1: Έχετε δίκιο. Και ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, το είχαμε κουβεντιάσει και το είχατε καυτηριάσει αυτό. Το 64% λέει το μακροχρόνιο ανέργων είναι γυναίκες.
0: Και αυτό. Βεβαίως, για πείτε μου. Αυτό, όπως το είπατε, ακόμη παραμένει η ανισότητα σε βάρος των γυναικών. Και στους ανέργους αλλά και στους μισθούς. Και εδώ έχουν γίνει κάποια βήματα, για να είμαστε δίκαιοι και έγκυροι, κύριε Κοντονή, στην εξαιρετική σας εκπομπή, αλλά οι ανισότητες παραμένουν. Οι άνδρες ακόμη κρατάνε την πρώτη γραμμή στην πλήρη απασχόληση, στους μισθούς, οι γυναίκες υστερούν, άρα όλοι πρέπει να κάνουμε μάχη για την απόλυτη.
1: Έχω την εντύπωση ότι και αυτή τη μάχη θα την κερδίσετε, κύριε καθηγητά.
0: Μισθολογική εξομοίωση ανδρών και γυναικών διακρίνει και τη δική σας ευαισθησία που θέσατε και αυτό το θέμα στον αέρα. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την ευαισθησία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Είναι χαρά και τιμή που κάθε Κυριακή τέτοια ώρα συνομιλέτε.
0: Και την άλλη Κυριακή
1: Είστε πάντοτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάντοτε και τιμή για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλες και όλους σας για την αγάπη σας. Μια αγάπη που είναι αμοιβαία. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα όμως τον Βασίλη Γερασίμου. Βασίλη, κραταγερά. Γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί άμα δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν αγαπάτε κανένα, που λέει και ο Βασίλης. Εμείς θα τα πούμε. Τώρα σε ό,τι κύριε Κόρα.
2: Έξι.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζέστο νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάστος και σε μια πολύ πολύ ασυνήθιστη ώρα ακούτε την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις, η Γραμμή Εκκίνησης θα είναι τετράωρη και θα έχουμε μέσα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ αναγκαστικά. Αν ήταν στο χέρι μου προφανώς και θα κράταγα μόνο τα άλλα σπορ, αλλά αναγκαστικά πρέπει να βγει και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά εννοείται πως δεν θα αλλάξει η πολιτική της εκπομπής. Θα έχουμε έμφαση στα άλλα σπορ και ειδικά το 2ωρο 11:00 θα το αφιερώσουμε. Θα το αφιερώσουμε στα άλλα σπορ. Εκεί δηλαδή που πρέπει.

Έχουμε πράγματα πολλά να πούμε, καθώς σήμερα έχουμε και ντέρμπι αιωνίων που θα μιλήσουμε και με τους ρεπόρτερ των ομάδων να δούμε τι μέλη γενέστε. Έχουμε μπάσκετ, τα χθεσινά παιχνίδια της Greek Basket League. Θα μιλήσουμε εννοείται και με τον Παναγιώτη τον Φλεβοτόμο, ο οποίος θα μας διαφωτίσει περί της καλαθόσφαιρας. Αλλά όχι μόνο, καθώς θα μιλήσουμε και για άλλα σπορ με τον Παναγιώτη, γιατί είχαμε και Grand Prix στο Παρατάεκ Βοντό στο Παρίσι. Οπότε είμαστε γεμάτοι σήμερα, είμαστε γεματούλιδες. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber, Twitter, Veten, Ελλάδα Sports.

Και μια που θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, γιατί χωρίς Παναγιώτη Φλεβωτόμο ή Γιώργο Ιωάννου δεν γίνεται να μιλήσω για μπάσκετ. Όχι ότι δεν βλέπω ή δεν μπορώ να μιλήσω. Προφανώς και μπορώ να μιλήσω και μπορώ να πω τη γνώμη μου. Αλλά θέλω να έχω κουβέντα. Μου αρέσει να κουβεντιάζω πολύ για μπάσκετ. Μου αρέσει να κουβεντιάζω. Ειδικά με άτομα όπως είναι ο Παναγιώτης και ο Γιώργος. Δεν νομίζω. Όταν έχεις τέτοια διαμάντια κυριολεκτικά στο σταθμό, είναι λίγο δύσκολο να μην θες να μιλήσεις μαζί τους. Εγώ έχω πει, το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές, ευτυχώς έχω τύχει σε καλή παρέα. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε εχθές. Θα μιλήσουμε και για διεθνή, θα αναφερθούμε και στον διεθνή χώρο. Θα πούμε λίγο τι έγινε εχθές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το δεύτερο μισάωρο θα πάμε στο ντέρμπι των Ιωνίων, όπου θα αφοσιωθούμε εκεί πέρα για σήμερα. Είναι το παιχνίδι το οποίο τραβάει όλα τα φώτα. Πάμε να δούμε λίγο μαζί τι έγινε εχθές στους πρώτους αγώνες της έκτης αγωνιστικής, που έγιναν την ίδια ώρα, με την ΑΕΚ να επικρατεί του Όφη 3-0 και τον Αστέρα Τρίπολης να επικρατεί το Ατρομή του 2-1. Και τα δύο παιχνίδια εντός έδρας, ΑΕΚ Όφη στην Allwyn Arena και Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Ατρόμητος, 2-1 μέσα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη, μία ΑΕΚ η οποία συνεχίζει αυτή την παράδοση την οποία έχει φέτος για τους πρώτους αγώνες της στην Νέα Φιλαδέλφια, με εξαίρεση μόνο τον αγώνα με την Λας Κλίντζερ για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Champions League, της League Phase του UEFA Champions League. Αυτά είναι η μόνη εξαίρεση που έβαλε ένα γκολ και κάτω, άσχετα αν κέρδισε 1-0, άσχετα αν επικράτησε, άσχετα αν μπορούσε να βάλει παραπάνω, γιατί σε εκείνο το παιχνίδι μπορούσε να μπει και δεύτερο και τρίτο γκολ για την ΑΕΚ και να δώσει μια παραπάνω έκταση στην νίκη της. Αλλά ήταν το μοναδικό παιχνίδι όπου δεν τα κατάφερε. Παρόλα αυτά, σε εξαίρεση μόνο αυτό το παιχνίδι, η ΑΕΚ συνεχίζει την παράδοση της, σκοράροντας 3 γκολ και πάνω στην Νέα Φιλαδέλφια, καθώς ο δικέφαλος επικράτησε χθες του Όφη 3-0. Έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει σκοράρει 16 γκολ και έχει δεχθεί μόλις 3, ενώ αν τσεκάρουμε λίγο και τους προηγούμενους αγώνες, θα δούμε ότι την πρώτη αγωνιστική της φετινής σεζόν κατάφερε να επικρατήσει 4-0 του Ηρακλή στις 22 Αυγούστου. 26 Αυγούστου, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, επίσης 4-0 για τον δεύτερο αγώνα των play-off του Champions League. Στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ΑΕΚ Άρης 5-0. Στο κύπελλο Ελλάδος, στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Και χθες ΑΕΚ Όφη 3-0. Μία ΑΕΚ η οποία ήταν πολύ ανώτερη, πάρα πολύ ανώτερη των κριτικών, όπου μάλιστα δεν τους επέτρεψε κιόλας να απειλήσουν. Δηλαδή ο Όφη, συνολικά να δούμε τα στατιστικά, είχε 4 σουτ μόλις ο Όφη στον αγώνα και η ΑΕΚ είχε 19. 7 σουτ στο στόχο και Όφη 0. Δύο μεγάλες ευκαιρίες, Όφη 0, 9 κόρνερ ΑΕΚ, 4 Όφη. 90% στις πάσες για τον δικέφαλο, με 491 εύστοχες από τις 545 απόπειρες, ενώ το ποσοστό του Όφη ήταν 86% στις πάσες, 358 εύστοχες από τις 415 απόπειρες. Είχαμε και 5 κίτρινες κάρτες συνολικά στην αναμέτρηση, 2 για την ΑΕΚ, 3
για τον Όφη και μία κόκκινη. Και μία κόκκινη, καθώς είχε δεχτεί δύο κίτρινες στη χθεσινή αναμέτρηση ο Αϊτόρ Καταλαπιέδρα και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση. Μία ΑΕΚ η οποία από το πρώτο λεπτό δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όφη και δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στον Όφη να την απειλήσει, και έπειτα από δύο συνεχόμενους αγώνες από δύο συνεχόμενους αγώνες που ο Όφη κατάφερε να επικρατήσει τη ΣΑΕΚ, είτε αυτός ο αγώνας ήταν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος 1-0 υπέρ του Όφη μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, είτε αυτός ο αγώνας ήταν το Super Cup Ελλάδος 2-2 κανονική διάρκεια, 5-4 νικητής ο Όφη στα πέναλτι. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το αίμα της πίσω, να πάρει μια άτυπη ρεβάνς σαν να λέμε, και να επικρατεί 3-0. Έφτασε τα 16 γκολ η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, έχει σκοράρει 4 εκτός έδρας, 4 γκολ, 2 με το Βόλο, 1 με τον Αστέρα και 1 με την Κηφισιά. Ενώ έχει σκοράρει και 12 φορές στη Νέα Φιλαδέλφια. Και τα 3 γκολ τα οποία έχει δεχθεί, τα έχει δεχθεί εκτός έδρας με τον Βόλο την τελευταία αγωνιστική πριν την διακοπή στην νίκη του Δικεφάλου 2-1. Με τον Αστέρα Τρίπολης στο 1-1 της τέταρτης αγωνιστικής και με την Κηφισιά στο 1-1 της δεύτερης αγωνιστικής.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τις ευκαιρίες από το 10ο λεπτό με ένα σουτ γυριστό του Γιώβιτς, αλλά η μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου, καθώς δεν είχε και την δύναμη που χρειαζόταν η μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα. Έπειτα από 20 λεπτά και με τον Όφη να μην μπορεί να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και την ΑΕΚ να κάνει σιγά σιγά τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, είχαμε το 1-0 υπέρ της Ένωσης με τον Ντέρεκ Κουτέσα να σκοράρει στο 30 λεπτό. Παρόλα αυτά ακυρώθηκε για ένα φάουλ, το οποίο, επειδή το παρακολούθησα χθες το παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου πάντα, ούτε διαιτητής είμαι για να ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν ένα καθαρό γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Καθαρότατο γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Καθώς άμα δείτε στο replay, δεν φαίνεται ο Κουτέσα να κάνει κάποιο φάουλ. Δεν κατάλαβα δηλαδή πώς δόθηκε αυτή η απόφαση. Γιατί ούτε σπρόξιμο υπήρχε το Κουτέσα, ήταν με τα χέρια πάνω στην πλάτη του Κοστούλα. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό. Και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο τέλος της ημέρας η ΑΕΚ επικράτησε, οπότε δεν έχει για κανέναν σημασία, για κανέναν XG δεν έχει σημασία. Εντάξει, για εμάς μπορεί και να έχει σημασία, γιατί αυτό, τέτοιες φάσεις δημιουργούν καινούργιες απορίες στον κόσμο, οπότε γι' αυτό έχει και τη δική του σημασία αυτή η εν λόγω φάση στο 30 λεπτό. Εν τέλει 11 λεπτά αργότερα, εφόσον δεν μέτρησε τον γκολ του Κουτέσα, ο Μάγερ έκανε μια απευθείας εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του Φελίπε Ρέλβας, 1-0 στο 41 λεπτό. Από εκεί και έπειτα ο Όφη δεν μπόρεσε να κάνει κάτι εναντίον της ΑΕΚ σε έναν αγώνα πρωταθλήτριας εναντίον κυπελούχου Ελλάδος, με τον Όφη που ήταν στην κακή του μέρα. Ήταν από τους αγώνες που ήταν και μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μπορούν να είναι όλοι αγώνες τέλειοι για την οποιαδήποτε ομάδα. Είτε αυτή λέγεται Όφη, είτε αυτή λέγεται ΑΕΚ, είτε αυτή λέγεται Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα είχαμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για την ΑΕΚ, δίχως όμως να έχουμε κάποιο γκολ όσον αφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι το 13ο λεπτό, εκεί ο Ρασβάν Μαρίν κέρδισε κόρνερ, κεφαλιά του Μουκουντή, 2-0 για την ΑΕΚ, και κάπου εδώ η κατάσταση ψιλοκαθάρισε για την Ένωση, η οποία με τον Γκατσίνοβιτς στο 90-3, στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, έβαλε το κερασάκι στη τούρτα, έπειτα από κεφαλιά του Μουκουντή, κόντρες και εν συνεχεία rebound του Γκατσίνοβιτς από την αριστερή πλευρά, σουτάρει μονοκόμματα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Νίκου Χριστογιώργου και κάνει το 3-0. Αυτή η νίκη σε αυτόν τον αγώνα αποτελεί την τελευταία νίκη της ΑΕΚ και τον τελευταίο αγώνα της ΑΕΚ πριν τους αγώνες που ακολουθούν με Σαχτάρ Ντονιέτσκ και Manchester City για την δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική αντίστοιχα της League Phase του Champions League. Καθώς θυμίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα και βασικά το επόμενο Σάββατο ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Παρόλα αυτά, ο αγώνας αυτός αναβλήθηκε, καθώς η ΑΕΚ έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Αγγλία. Για όσους δεν ξέρουν και για όσους μπορεί να μην θυμούνται, η Σαχτάρ Ντονιέτσκ έκανε συμφωνία με την Τσέλσι ώστε η πρωταθλήτρια Ουκρανίας να δώσει τους εντός έδρας αγώνες της στη League Phase του Champions League στο Stamford Bridge για φέτος. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα παίξει σε ουδέτερο έδαφος εναντίον της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, και τυχαίνει αυτό το ουδέτερο έδαφος να είναι στην Αγγλία, όπου από την Αγγλία τυχαίνει να είναι η Manchester City,
η οποία θα είναι η επόμενη αντιπαλός της. Οπότε αποφάσισαν στην ΑΕΚ να ζητήσουν αναβολή για τον αγώνα με τον, αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, κάτι το οποίο την Πέμπτη ανακοινώθηκε από την Super League ότι ο αγώνας στις 17 Οκτωβρίου ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ αναβάλλεται.

Για τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η ΑΕΚ επιστρέφει στον αγώνα με τον Πανετολικό στις 24 Οκτωβρίου.

Για πάμε και Τρίπολη, στην άλλη αναμέτρηση της ημέρας, εκεί όπου ο Αστέρας Τρίπολης έσπασε το ρόδι και κατάφερε επιτέλους να πάρει νίκη επικρατώντας 2-1 του Ατρομήτου. Και τώρα ο Αστέρας Τρίπολης έπειτα από 6 αγώνες βρίσκεται στην 10η θέση με 5 βαθμούς. Έχει αφήσει από κάτω Καλαμάτα με 4 βαθμούς, Ατρόμητος με 2, Λεβαδιακό με 1 και τον Βόλο με μείον 1 βαθμό, καθώς θυμίζουμε ότι η ΠΑΕ Βόλος έφαγε ποινή μείον 3 βαθμών από την φετινή σεζόν λόγω της υπόθεσης με τους στημένους αγώνες με τον Πανσεραϊκό, που αυτή η υπόθεση βγήκε στην φόρα έπειτα από την καταγγελία του Ντάνιελ Σούντγκρεν σε podcast στην Σουηδία, εκεί όπου αποφασίστηκε η τιμωρία για τον Βόλο και τον Πανσεραϊκό, με τη Θεσσαλική ομάδα να δέχεται αφαίρεση 3 βαθμών, ενώ η ομάδα των Σερών, η ομάδα της Μακεδονίας, ο Πανσεραϊκός, από το φετινό πρωτάθλημα έφαγε αφαίρεση μείον 4 βαθμών. Σε έναν αγώνα ο οποίος ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς για τον Αστέρα Τρίπολης, ήταν και η καλύτερη ομάδα τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο και έπειτα ο Ατρόμητος άρχιζε να ξαναπαίρνει μπρος, με τον Αστέρα Άκτορ να προηγείται μόλις στο 4ο λεπτό με το γκολ του και του έπειτα από πάσα του Γκονζάλες, ενώ 18 λεπτά αργότερα η ομάδα της Αρκαδίας διπλασίασε τα τερματά της με τον Μπαρτόλο να κάνει το 2-0. Άμεση απάντηση του Ατρομήτου, 2-1 με τον Ντάνι Γκαρθία. Μετά αρκετές χαμένες ευκαιρίες από πλευράς Περιστεριωτών, δεν ήταν αρκετές όμως για να μπορέσουν να φέρουν το θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα τους, με τον Αστέρα Τρίπολης να παίρνει την πρώτη φετινή νίκη για την σεζόν 2026-2027 όσον αφορά το πρωτάθλημα Ελλάδος. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια. Να πούμε λίγο μία γρήγορη ότι ανέφερε χθες στις δηλώσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς ότι ο Θωμάς Τρακώσα δεν θα αγωνιστεί σε κανέναν από τους δύο αγώνες με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ και τη Manchester City στο Champions League, ενώ ο Μπαρνάμπας Βάργα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει 2 ή 1 από τις αναμετρήσεις στην Αγγλία.

0: Αυτά τα ολίγα. Με ποδόσφαιρο ξεκινάμε, με τους χθεσινούς αγώνες. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε ντέρμπι Ονίων να συζητήσουμε.
1: You 94,3 Interveren, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης, όπου σήμερα είναι μέρα ντέρμπι. Είναι μέρα ντέρμπι, έχουμε ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τη μητέρα των μαχών, όπως είναι και το παρατσούκλι της. Ωστόσο, έχουμε και άλλους αγώνες στην Super League αυτή την εβδομάδα, οπότε θα πάμε να τους δούμε έναν έναν και από την επόμενη ώρα, δηλαδή στις 10, θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι και μπάσκετ. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Εννοείται πως τα άλλα σπορ δεν θα λείψουν, η γραμμή εκκίνησης για τα άλλα σπορ είναι, αλλά εντάξει, λόγω της διάρκειας της εκπομπής, εν ανάγκη προσθέτουμε και τα άλλα.

Και θα ξεκινήσουμε καθώς έχουμε δύο αγώνες. Πριν στις 5 η ώρα βασικά ξεκινάει το πρόγραμμα, να το πω πιο σωστά. Στις 5 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα με δύο αγώνες, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Ενώ στις 7 έχουμε και Άρης Βόλος, πριν το μεγάλο ντέρμπι στις 9 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έναν αγώνα τον οποίο θα περιγράψει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports ο Θέμης Παγιούρας. Με την δράση και τις μεταδόσεις να ξεκινάνε στο ποδόσφαιρο από τις 5 το απόγευμα, με τον αγώνα Κηφισιά Πανετολικός ζωντανά από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου θα βρίσκομαι εγώ εκεί πέρα. Εγώ θα περιγράψω την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Πανετολικό και θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το σημερινό πρόγραμμα σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό, εκεί όπου επιτέλους ο Ηρακλής δεν θα χρειαστεί να παίξει σε κάποιο ουδέτερο γήπεδο, αλλά θα παίξει στο Καφτατζόγλιο, καθώς έγιναν τα έργα της ανακαίνησης, ολοκληρώθηκαν.

Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Ηρακλής θα βρίσκεται στο σπίτι του. Και αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας του Γυραιού στην Super League στο Καφτατζόγλιο έπειτα από 9 χρόνια παρακαλώ. Και μάλιστα την τελευταία φορά που έπαιξαν Ηρακλής Λεβαδιακός στην Super League στο Καφτατζόγλιο είχε γίνει η αναμέτρηση και μάλιστα είχε επικρατήσει ο Ηρακλής 1-0 με γκολ του Χρήστου Δόνη στο 58ο λεπτό από ασίστ του Γροντί

Και μάλιστα ήταν τις χρονιές που ο Ηρακλής την διετία 2015-2017 που συμμετείχε με μια σχετικά καλή παρουσία στην Super League, άσχετα αν την σεζόν που αναφέραμε τώρα, την 16-17, υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία για τους κλασικούς λόγους, λόγω χρεών, λόγω μη αδειοδότησης. Η μόνη ομάδα η οποία δεν έχει πέσει, όσες φορές έχει πέσει για εξωαγωνιστικούς λόγους. Ενώ αγωνιστικά δεν έχει πέσει ποτέ ο Ηράκλης από την πρώτη κατηγορία. Και πάμε να δούμε λίγο τώρα από περιέργεια ποια ήταν η τελευταία δεκάδα του Ηράκλη. Στον τελευταίο μεταξύ τους αγώνα για την Κολέτο Greek Basket League, στην Super League τέλος πάντων, με τον Χουάντερσον στο τέρμα, Αργυρόπουλος στο δεξί μπακ, αριστερό μπακ ο Σαραμαντάς, Στάμου και Τζανετόπουλος στα δύο στόπερ, ο Χρήστος Δόνης και ο Ιντζόγλου στα δύο αμυντικά χαφ, αριστερό εξτρέμ ο Μοντέιρο, δεξιό εξτρέμ ο Κούρος, στη θέση 10 ο Λεοζίνιο, επιθετικό χαφ, και στην κορυφή της επίθεσης ο Περόνε,

Ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα και με 9 Έλληνες στην ενδεκάδα, καθώς ο Γροντής μπήκε στη θέση του Κούρου, ο Μπαστάκος μπήκε στη θέση του Μοντέιρο και ο Αγγελόπουλος μπήκε στη θέση του Περόνε.

Και έπειτα λοιπόν από 9 χρόνια οι δύο ομάδες ξανασυναντάνε μια την άλλη στην πρώτη κατηγορία, στην Α' Εθνική, στην Super League. Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής με το Λεβαδιακό έχουν ξαναπαίξει στην Β' Εθνική όμως, στην σεζόν 2023-24, εκεί όπου ο Λεβαδιακός έκανε 2 στις 2 νίκες, 1-0 μέσα του Καφτατζόγλιο και 2-0 στη Λιβαδιά.

Όσον αφορά την βαθμολογική θέση των δύο ομάδων, για να συνεχίσουμε και με τις αναμετρήσεις, ο Ηρακλής βρίσκεται στην 8η θέση έχοντας 6 βαθμούς, με την μοναδική του ήττα στο πρωτάθλημα να είναι εναντίον της ΑΕΚ, το 4-0 της πρώτης αγωνιστικής, καθώς έπειτα από αυτό το αποτέλεσμα ακολούθησαν η ισοπαλία με τον Βολό 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, νίκη στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα Άκτορ 2-0, 1-1 ισοπαλία στον Βόλο με το γκολ του Μάρκες, το οποίο ακυρώθηκε στην τελευταία φάση εναντίον της ομάδας του Περιστερίου, και Άρης Ηρακλής 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του Ηρακλή. Ο Λεβαδιακός από τη μία, ο Λεβαδιακός από την άλλη δεν έκανε καλή αρχή, και παρόλο που εναντίον του Ολυμπιακού μπορούσε να πάρει κάποιον βαθμό, δεν θα πω για νίκη, θα μιλήσω ότι μπορούσε να πάρει την ισοπαλία, καθώς ο Ολυμπιακός δεν είχε την καλύτερη εικόνα. Δεν είχε την καλύτερη εικόνα που μπορούσε να έχει. Με τον Σάγιακα να λυτρώνει τους πυρεώτες στις καθυστερήσεις στο τέλος της αναμέτρησης. Ο Λεβαδιακός ήταν κοντά στην ισοπαλία, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει την ισοπαλία απέναντι σε έναν κακό Ολυμπιακό εκείνη την ημέρα στην Λιβαδιά. Το μόνο θετικό αποτέλεσμα το οποίο έχει φέρει η ομάδα της Λιβαδιάς είναι η ισοπαλία 0-0 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην τέταρτη αγωνιστική. Και μάλιστα το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Λεβαδιακός είναι η μοναδική ομάδα στην πρώτη εθνική τη φετινή σεζόν που δεν έχει σκοράρει τέρμα. Έχει σκοράρει 0 γκολ και έχει δεχθεί 9. Με τον αγώνα με την Κηφισιά, το 0-0, αυτή η ισοπαλία της 13ης Σεπτεμβρίου, να είναι το μοναδικό καθαρό σεντόνι που έχει κρατήσει η ομάδα της Λιβαδιάς, η οποία θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 η ώρα, ο ένας από τους δύο αγώνες που ανοίγουν την αυλαία της σημερινής ημέρας.

Γιατί ο άλλος αγώνας είναι της Κηφισιάς με τον Πανετολικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, εκεί όπου θα είναι ένα καλό παιχνίδι, θα είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μια Κηφισιά η οποία μπορεί στις 5-3 οποίες είχε, να είχε δύο συνεχόμενες ήττες από Όφη 2-0 και από Παναθηναϊκό 3-1, οι δύο ήττες εκτός έδρας στο Παγκρίτιο και στο Ολυμπιακό στάδιο αντίστοιχα. Ξεκίνησε την σεζόν με ισοπαλία 1-1 εναντίον της ΑΕΚ στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, με χρυσό σκόρερ τον Μπένι σε εκείνη την αναμέτρηση που είχε μπει ως αλλαγή. Ενώ να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η Κηφισιά είχε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της πριν την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με νίκη στο Περιστέρι 2-1 εναντίον του Ατρομήτου. Με την Κηφισιά να έχει σκοράρει 4 γκολ, ένα γκολ το οποίο έχει σημειώσει ο Δημήτρης Θεοδωρίδης εναντίον του Παναθηναϊκού, ένα γκολ έχει σημειώσει ο Μπένι εναντίον της ΑΕΚ και δύο τέρματα έχει σημειώσει ο Χόρχε Πομπό, ο οποίος με τον Ατρόμητο στη νίκη της Κηφισιάς 2-1 σκόραρε δύο φορές για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Πάμε τώρα λίγο και στην άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά στους φιλοξενούμενους, στον Πανετολικό, εκεί όπου ο Πανετολικός έκανε το καλύτερο ξεκίνημα που μπορούσε να κάνει και μάλιστα το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του με 3-3, 3-1 νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο, νίκη 2-0 επί της Καλαμάτας στην δεύτερη αγωνιστική και νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού την τρίτη αγωνιστική, ενώ ακολούθησαν δύο ήττες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟ.

εντυπωσιακό 7 γκολ παθητικό σε αντίθεση με την Κηφισιά, η οποία Κηφισιά έχει 4 γκολ ενεργητικό παθητικό 7. Ο Πανετολικός έχει πολύ καλύτερη συγκομιδή και σε τέρματα και σε βαθμούς. Με τον Γιάννη Αναστασίου να κάνει μια αρκετά καλή δουλειά και να έχει τον Πανετολικό στις πρώτες 6 θέσεις του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο συνεπάγεται με διεκδίκηση ευρωπαϊκής θέσης.

όπου μάλιστα πρώτο σκόρερ του Πανετολικού την φετινή σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Γκράναθ, ο αμυντικός του Πανετολικού, ο οποίος έχει σκοράρει δύο φορές την φετινή σεζόν και τις δύο φορές που έχει σκοράρει ήταν σε νίκες. 2-0 εναντίον της Καλαμάτας στη δεύτερη αγωνιστική, ενώ το πρώτο γκολ ήρθε την πρώτη αγωνιστική, όταν και ο Πανετολικός επικράτησε 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Άκτορ. Να τσεκάρουμε λίγο και την προϊστορία των αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες, εκεί όπου μέχρι την περσινή σεζόν η Κηφισιά με τον Πανετολικό είχαν αντιμετωπίσει η μία την άλλη τρεις φορές, με την Κηφισιά στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στην ιστορία τους να χάνει 2-3-0 από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην επόμενη αναμέτρηση στις 3 Μαρτίου του 2024, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, η Κηφισιά αναδύθηκε ισόπαλη 2-2 με τον Πανετολικό στο γήπεδο της Κεσαριανής, στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, ενώ στα play out ο Πανετολικός κατάφερε να πάρει ένα μεγάλο διπλό στο τέλος σεζόν, παραμονής εκείνο το διπλό στην Super League, 1-0 στην Κεσαριανή. Μετά έχουμε και λέμε, η Κηφισιά απουσίαζε ένα χρόνο από την Super League, από την πρώτη εθνική, καθώς υποβιβάστηκε την σεζόν 2023-24, επέστρεψε πίσω στη Super League 2. Βέβαια, Super League 2 δεν έκατσε πολύ και στις 25 Οκτωβρίου αντιμετώπισε ξανά τον Πανετολικό, όπου αναδύθηκε ισόπαλη 1-1. Στις 9 Μαρτίου του 2026, σε έναν αγώνα εορτή για τον απλούστατο λόγο ότι ο Πανετολικός ιδρύθηκε 9 Μαρτίου και γιόρτασε τα γενέθλιά του στις 9 Μαρτίου του 2026 με τον αγώνα εναντίον της Κηφισιάς, εκεί όπου ο Πανετολικός επικράτησε 2-1. Στις 26 Απριλίου για τα play-out της Super League, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου κιόλας, την πέμπτη δηλαδή αγωνιστική, Κηφισιά Πανετολικός αναδύθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο γήπεδο της Νίκαιας, όπως και στη Νίκαια είχε γίνει η πρώτη αναμέτρηση πέρσι, το 1-1, έτσι και στη Νίκαια είχε γίνει η δεύτερη μεταξύ τους εντός έδρας για την Κηφισιά, εκεί όπου αναδείχαν ισόπαλοι 0-0 τον Πανετολικό. Και μέχρι τις 26 Απριλίου η Κηφισιά μέτραγε 0 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Αυτό το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων της Κηφισιάς εναντίον του Πανετολικού σταμάτησε στις 2 Μαΐου του 2026, όταν στο Αγρίνιο η Κηφισιά κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στα περσινά play-out, επικρατώντας 1-0 του Πανετολικού. Και αυτή η νίκη ήταν η μία από τις δύο νίκες που της έδωσαν την παραμονή στην κατηγορία 4 αγωνιστικές πριν τη λήξη της σεζόν, καθώς η επόμενη νίκη ήταν με τον Πανσεραϊκό, κάτι το οποίο σήμαινε ότι η Κηφισιά με την νίκη εναντίον του Πανσεραϊκού 2-1 στις Σέρες κλείδωνε την παραμονή στη χειρότερη περίπτωση στην ισοβαθμία, καθώς ο Πανσεραϊκός είχε επικρατήσει δύο φορές Κηφισιάς, 2-1 στις Σέρες και επίσης 2-1 στην Νίκαια,

0: στη νίκη για την πρώτη αγωνιστική των play out. Ωστόσο, στην κανονική περίοδο η Κηφισιά επικράτησε στη νίκη 3-0 επί του Πανσεραϊκού. Και εφόσον υπήρχαν δύο ισοπαλίες, δύο ήττες για κάθε ομάδα, αλλά η Κηφισιά να είναι η μοναδική ομάδα ανάμεσα στις δύο ομάδες που δεν δέχτηκε γκολ σε κάποια από τα παιχνίδια τους, έμεινε στην κατηγορία. Μια πολύτιμη νίκη πέρυσι η Κηφισιά εναντίον του Πανετολικού. Να δούμε τι μπορεί να κάνει σήμερα. Θα μπορέσει η Κηφισιά να πάρει δεύτερη σερή νίκη στο πρωτάθλημα μετά το διπλό εναντίον του Ατρομήτου? Θα μπορέσει ο Πανετολικός να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από τις δύο ήττες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ? Όλα αυτά θα λυθούν, κυρίες και κύριοι, στις 5 η ώρα. Ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports θα βρίσκεται και εκεί. Όπως είπα προηγουμένως, εγώ θα μεταδώσω την αναμέτρηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δράση ξεκινά από τις 5 η ώρα. Κηφισιά Πανετολικός, ζωντανή μετάδοση από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Και ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο με τον αγώνα Άρης Βόλος. Ένας αγώνας ξεχωριστός για διάφορους λόγους. Έναν αγώνα τον οποίο τον έχουμε δει και σε play-off για θέσεις στην Ευρώπη και σε play-off πρωταθλήματος με το παλιό format. Άρης Βόλος στις 7 η ώρα, μετάδοση από Λίμπερο. Όπου μάλιστα να ψάξουμε λίγο και την προϊστορία μία γρήγορη. Την προηγούμενη σεζόν ο Άρης είχε επικρατήσει στις μεταξύ τους αναμετρήσεις 2-0 την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στις 14 Φεβρουαρίου στη Ρεβάνς Βόλος Άρης 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Και στα play-off των θέσεων 5-8 Άρης Βόλος 3-2 και Βόλος Άρης 1-2. Τελευταία νίκη του Βόλου ήταν τη σεζόν 2024-25, όταν επικράτησε του Άρη 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να πούμε λίγο γρήγορα και την βαθμολογία που βρίσκονται οι δύο ομάδες, με τον Άρη να βρίσκεται σε ένα καλύτερο φεγγάρι έχοντας μαζέψει 7 βαθμούς, 5 γκολ ενεργητικό, 10 γκολ παθητικό, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες. Και ενώ ο Βόλος με 2 ισοπαλίες και 3 ήττες βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μείον 1 βαθμό έπειτα και από την ποινή την οποία δέχθηκε. 4 γκολ ενεργητικό, 9 γκολ παθητικό για την ομάδα της Θεσσαλίας. Αυτά τα ολίγα. Θα πάμε να κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Φλεβωτόμο και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 10.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
13: Η Ελλάδα σήμερα.
12: Δηλαδή,
13: η εκπομπή μας.
12: Πότε?
13: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
12: Δηλαδή?
13: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
12: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
13: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
12: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Τερβέτεν Λάβα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Λεβοτόμος. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση βαθμολογίας στη Super League. Τα γκολ του δικεφάλου σημείωσαν η Ρέβα στο 41, Μουκουντή στο 83 και Γκατσίνοβιτς καθυστερήσεις. Ήταν μια άξια νίκη, βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους με τον Όφη. Ο Στρακώσα δεν θα είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι. Ο Βάργα δίνει μάχη με τον χρόνο. Μπορεί να λείψει σε 2, 1 ή κανένα μάτς, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Ρότα και Μάγερ συμπλήρωσαν κάρτες. Στο άλλο παιχνίδι της εξαγωνιστικής, ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στην Τρίπολη και πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σκόρερ για τους Αρκάδες, η Κεστού στο 4 και Μπαρτόλο στο 22. Για τους Περιστεριώτες μείωσε στο 23 ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Γκουστάβο Σα ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Μπέιλι. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον, προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Πυρόλα και Κάρμο διεκδικούν τη θέση δίπλα στο Ρέτσο, ενώ ο Φρόιλερ και Έσε αναμένεται να βρίσκονται στον άξονα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Έχουμε πίσω σε αυτούς μας, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Αρεσκάκης. Έκπληξη με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Στο Κοροπή βρέθηκε και ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Με τη συμμετοχή του Ντεσπότοφ σε μέρος προπόνηση ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας. Προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και η Ντιαγέ. Πιθανότητα θα κάνει ντεμπούτο ο Μπάνζα με τα ασπρόμαυρα. Ο Άρης διέλυσε την ΑΕΚ 88-58 στο Nick Gallis Hall στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basket League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Περιστέρη Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάβας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ 59-84. Στο βόλεϊ γυναικών, ο κυπελούχος Πανιώνιος επικράτησε 3-1 σετ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού στο κλειστό Ζιρίνιο Κηφισίας και κατέκτησε το Super Cup Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Για την έκτη αγωνιστική του Super League 2, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Manchester United και Tottenham αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1. Για την 8η στροφή της La Liga, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-0 τη Χετάφε στο Camp Nou και πραγματοποίησε το 8-8. Στις άλλες αναμετρήσεις, Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0, Αλαβές Ατλέτικο Μαυρίτης 1-2 και Ρεάλ Μαυρίτης Βιγιαρεάλ 1-0. Στην 5η αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Augsburg εκτός έδρας. Στους υπόλοιπους αγώνες, Mainz Bayern Leverkusen 3-4. Union Βερολίνου Elversberg 1-0, Paderborn Στουργκάρδη 0-2, Hoffenheim Hamburgo 2-3 και Λιψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 6-0. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A, η Ίντερ επικράτησε 3-0 της Πάρμα στο Giuseppe Meazza, στα υπόλοιπα παιχνίδια Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1 και Νάπολη Φροζινόνε 3-0. Στην έκτη αγωνιστική της League N, η πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain επικράτησε 3-1 της Le Mans. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Λίλ Χαβρι 1-0, Λοριάν Παρί FC 1-0, Μονακό Τολούζ 2-2 και Μπρέστ Άντζερ 5-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πήραμε τις ανάσες μας και επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της γραμμής εκκίνησης. Και ήρθε η ώρα να πάμε λίγο στα διεθνή, να δούμε τι έγινε χθες. Για τον ντέρμπι θα αφιερώσουμε ένα ξεχωριστό μισάωρο, όπου θα πούμε τα πάντα.

Και πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Γιατί εκτός από την Super League είχαμε και αυτά τα οποία επέστρεψαν.

Στο κομμάτι λοιπόν με τα διεθνή θα ξεκινήσουμε με το αγγλικό πρωτάθλημα, εκεί όπου είχαμε εχθές την Arsenal να επικράτει της Leeds 2-1 με ανατροπή. Θυμίζουμε ότι η Leeds πήρε το προβάδισμα στην αναμέτρηση. Aston Villa Brentford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1 και Manchester United Tottenham 1-1 ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα. Να πούμε στον κόσμο ότι Arsenal Leeds δεν αγωνίστηκε ο Χρήστος Τζόλης λόγω τραυματισμού, και στο Brighton και στο Sunderland Brighton, στη νίκη της Brighton, ο Μπάμπης Κοστούλας μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση.

0: Συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει στην Premier League που κάναμε αναφορά στα αποτελέσματα. Όπως είπαμε, η Arsenal επικράτησε με ανατροπή. Η Brighton επίσης 2-0. Ξεκινάμε με αυτές τις δύο ομάδες για την νέα ομάδα που φοράνε τους Έλληνες παίκτες. Manchester United Tottenham 1-1 το ντέρμπι της ημέρας, γιατί έχουμε δύο ντέρμπι αυτήν την αγωνιστική. Καθώς σήμερα έχουμε και το City Liverpool. Liverpool City, όχι City Liverpool. Στο Anfield παίζει σήμερα. 6:30. Manchester United Tottenham 1-1 σε ένα παιχνίδι που η Manchester United ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστη. Κάκιστη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο είδε μια βελτίωση. Βρήκε πρώτη γκολ, ωστόσο το πρώτο γκολ ακυρώθηκε επειδή η μπάλα πριν πάει η μπάλα στο σκόρερ πέρασε την γραμμή του out. Οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί εν συνεχεία το γκολ. Ενώ κατάφερε να βρει δίχτυα πρώτη με τον Εμπεμό στο 78, η Manchester United πήρε το προβάδισμα και έκανε το 1-0 στο 73, στο 78. Και εν συνεχεία στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης στο 90-2 ο Σολάνκε κατάφερε να δεχθεί πολύ ωραία σέντρα από τον Σάντρο τον Άλλη. Και με κεφαλιά έκανε το 1-1 για την Tottenham, όπου η Tottenham δεν έχει κάνει καθόλου καλό ξεκίνημα. Παραδόξως όμως, έκανε μια σχετικά πιο βελτιωμένη εμφάνιση από τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ένα παιχνίδι με απόλυτη ισορροπία, 12-12 στα σουτ, 4 σουτ στο στόχο για τη United, 2 σουτ στο στόχο για την Tottenham. Με περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες για την Tottenham, 4 μεγάλες ευκαιρίες για την Tottenham, μία ευκαιρία για την Manchester United. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε και την επικράτηση της Chelsea 2-1 επί της Bournemouth. Τη 2-1, 5-1 επί της Bournemouth, το αναφέραμε προηγουμένως. Μία Chelsea η οποία πραγματικά έκλεισε το μάτς από πολύ νωρίς με το πρώτο γκολ να μπαίνει στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης από τον Τζόρνταν Χέντερσον που σκόραρε τα δύο πρώτα του γκολ για τον σύλλογο. Στο δεύτερο λεπτό έκανε το 1-0, 2-0 ο Μόργαν Ρότζερς στο 3 όπου φτάνει και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. 3-0 ο Ζάο Πέντρο στο 46, 3-1 ο Ιβανίλσον μείωσε στο 51 για την Bournemouth, 4-1 ο Ζάο Πέντρο με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 67 και 5-1 ο Τζόρνταν Χέντερσον στο 70. Μετά οι ρυθμοί έπεσαν για τους παίκτες της Chelsea, δεν σκόραν κάποιο άλλο τέρμα. Και έτσι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711. 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
2: Υπερηφάνεια.
3: Ανθρωπιά.
2: Τόλμη.
3: Πολιτισμό.
2: Ιστορία.
3: Φιλοξενία.
2: Παράδοση.
3: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Κετσάπ. Δεν αργήσαμε. Εδώ. Στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3 συνεχίζουμε την γραμμή εκκίνησης. Είχαμε μείνει στον αγώνα της Τσέλσι με την Μπόρνμουθ που επικράτησε 5-1. Ασχολούμαστε με τα διεθνή και από τις 11 και μετά θα μπούμε σε ρυθμούς ντέρμπι αιωνίων και μετά θα έχουμε μία μίξη μπάσκετ και άλλων σπορ, γιατί είχαμε δράσει από άλλα σπορ αυτή την εβδομάδα που θα κάτσουμε να τα πούμε, και δεν έχουμε μόνο δράσει από άλλα σπορ, ξέρω εγώ, σε πόλο, βόλεϊ και τέτοια, καθώς έχουμε και ταϊκβοντό, έχουμε και διακρίσεις στο ταϊκβοντό που είναι πολύ σημαντικό, σε πάρα ταϊκβοντό. Ενώ ότι θα μιλήσουμε με Παναγιώτη Φλεβοτόμο όλα αυτά, όλα. Οπότε από τις 11 αναμένεται μια πολύ πολύ δυνατή συμμετοχή και μια πολύ δυνατή συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα στο παιχνίδι το οποίο άνοιξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Premier League. Arsenal Leeds 2-1.

ένας αγώνας ο οποίος είχε δύο πρωταγωνιστές. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν η Leeds, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η Arsenal. Η Leeds είχε πολύ καλύτερα πατήματα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και είχε και μια πολύ καλή αρχή στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς έπειτα από αρκετές χαμένες ευκαιρίες το σκορ έμεινε στο 0-0. Δεν είχαμε δηλαδή σκορ στο πρώτο ημίχρονο, παρά μόνο τρεις κίτρινες κάρτες του Τανάκα, του Αμπάντου και του Φάρκε. Ενώ το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με, ξεκίνησε με την Leeds να είναι να είναι στην επίθεση, και 10 λεπτά μετά την αρχή του δεύτερου ημίχρονου ο Justin σκόραρε το γκολ για την Leeds που έκανε το 1-0. Παρ' όλα αυτά, επειδή η Arsenal είναι Arsenal και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα μεταλλό ο Μικέλ Αρτέτα, δεν έπεσε. Ίσα ίσα εκεί ήταν το σημείο που ξύπνησε. Από τότε δεν ξαναπηλήθηκε από την Leeds. Ισοφάρισε με τον Ρόμπερτο Καλαφιόρι στο 62ο λεπτό. Ρικάρντο Καλαφιόρι στο 62ο λεπτό. Στο 70 ο Μπρούνο Γκιμαράες μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Λούις Σκέλι, ο οποίος ξεκίνησε την αναμέτρηση. Και στο 70 έκανε το 2-1, σκόραρε γκολ ανατροπής για την Arsenal, η οποία πήρε μια πολύτιμη νίκη, μια νίκη που την χρειαζόταν, καθώς θυμίζουμε ότι πριν την διακοπή ιτήθηκε 3-0 από την Brighton στην τέταρτη αγωνιστική, με εκπληκτική εμφάνιση του Μπάμπη Κοστούλα, και όχι, την πέμπτη αγωνιστική ιτήθηκε από την Brighton 3-0 με εκπληκτική εμφάνιση του Μπάμπη Κοστούλα, στο κυνήγι της πρώτης θέσης με την Manchester City, μια Manchester City η οποία αντιμετωπίζει σήμερα σε 6.30 την Liverpool, με τον Έντζο Μαρέσκα να βγαίνει σε δηλώσεις του και να λέει όσον αφορά τις τελευταίες μέρες για όσα έγιναν με την Manchester City, με την Premier League, να την κρίνει ενοχή για οικονομικές παραβιάσεις όσον αφορά κυρίως χορηγούς. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι για χορηγούς, για θέματα χορηγών, όπου έχουν διακουστεί διάφορα σενάρια. Και εγώ που είμαι και Manchester City, το ψάξα και λίγο παραπάνω, η οποία Manchester City άσκησε έφεση, μία έφεση 200.000 σελίδων. Κοντά στις 200.000 σελίδες είναι η έφεση της Manchester City. Θα υπάρξει καιρός, υπάρξει αρκετός καιρός για να δούμε την τελική απόφαση. Ωστόσο, μετά από την έφεση επικρατεί μία αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας του Manchester ότι εν τέλει θα θωωθεί. Τώρα θα δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό. Εντάξει, εγώ προσωπικά Manchester City έγινα εντελώς τυχαία. Θα μπορούσα να είχα δει άλλη ομάδα εκείνη την ημέρα που με εξηγούσε ο πατέρας μου το ποδόσφαιρο και με έβαλε να δω Manchester City, Manchester United, που κέρδισε η Manchester City το 2007 1-0 με γκολ του Τζεοβάνι. Όχι Τζεοβάνι, Τζεοβάνι τότε. Όπου αναμένεται και δυνατή κερκίδα σήμερα από τους οπαδούς της Liverpool μετά από όσα έχουν γίνει. Θα μιλήσουμε για τους σημερινούς αγώνες, με την Manchester City να αντιμετωπίζει σήμερα την Liverpool. Όπως είπαμε, η Arsenal είναι στο κυνήγι της κορυφής.

Για την Premier League τώρα συνεχίζουμε. Είπαμε Arsenal Leeds 2-1 και Ipswich Fulham 2-1. Το Ipswich Fulham, να σας πω την αλήθεια, μια συμπάθεια μεγάλη στη Fulham την έχω. Πολύ μεγάλη συμπάθεια έχω στην Fulham. Δηλαδή, άμα δεν είχε τύχει να γίνω City, θα ήμουν Fulham. Χωρίς καμία αμφιβολία θα ήμουν Fulham. Μου είναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια από τότε που ξαναανέβηκε στην Premier League από την Championship, από τις πιο συμπαθητικές ομάδες. Αυτή η Leeds και η Aston Villa. Οι πιο συμπαθητικές ομάδες ever στην Αγγλία. Ever. Ειδικά με Μάρκο Σίλβα, ειδικά ο Μάρκο Σίλβα την είχε αλλάξει τη Φούλαμ, την έκανε διεκδικήτρια ευρωπαϊκών θέσεων. Και ήταν αυτό, κάτι το οποίο μου άρεσε, γιατί πήγαινε κόντρα στις προβλέψεις, ειδικά το 2022-23, που δεν είναι το θέμα ότι απλά πήγαινε κόντρα στις προβλέψεις. Την είχαν όλοι πρώτο φαβορή για υποβιβασμό. Και στο τέλος του Δεκεμβρίου ήταν πέμπτη-έκτη θέση. Και έπεσε και σε περίοδο τραυματισμών, που η Φούλαμ δεν είχε τους τραυματισμούς, θα έβγαινε Ευρώπη, αλλά εν τέλει κατέληξε να τερματίσει στη δέκατη θέση. Αν έβγαινε Ευρώπη, τουλάχιστον Europa League, για μένα τότε ο Μάρκο Σίλβα έπρεπε να πάρει το βραβείο του καλύτερου προπονητή του πρωταθλήματος. Με διαφορά. Και ας πήρε ο Γκουαρδιόλα το τρέμπλ, ας το πήρε το τρέμπλ ο Γκουαρδιόλα. Πρώτος-πρώτος εγώ είμαι που μιλάω. Λέω, εσύ τι είμαι, παιδιά. Αλλά πρώτος-πρώτος, λέω, εκείνη τη σεζόν, αν δεν... Εφόσον πήρε το τρέμπλο Γκουαρδιόλα, καλώς. Αλλά αν πήγαινε στην Ευρώπη η Φούλαμ, ο Μάρκο Σίλβα για μένα έπρεπε να πάρει το βραβείο του καλύτερου προπονητή με διαφορά. Με διαφορά. Πήρε τη νούμερο ένα ομάδα φαβορή για υποβιβασμό και την έβγαλε Ευρώπη. Άμα γινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις. Και δεν θέλω να δώσω και παράδειγμα, γιατί δεν θέλω να υποτιμήσω καμία ομάδα, έτσι. Δεν ξέρεις ποτέ ποιος σε ακούει κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Γιατί μπορεί να ακούσει κάποιος παίκτης και να με πάρει τηλέφωνο και να πει, ρε φιλαράκι, τι λες τώρα για την ομάδα. Κατάλαβες, δεν μπορώ να δώσω κάποιο παράδειγμα, δυστυχώς. Λοιπόν, όπως λέγαμε, Ipswich Fulham 2-1. Αυτό το αποτέλεσμα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Αλλά η Ipswich έπαιζε καλύτερα. Η Fulham είναι σε μια πολύ μεταβατική περίοδο, σε ένα πολύ μεταβατικό στάδιο. Είναι η πρώτη σεζόν έπειτα από την αποχώρηση του Μάρκο Σίλβα. Μάρκο Σίλβα, ο οποίος πήγε στην Μπενφίκα. Άστον Βίλα Μπρέντφορντ 2-2. Σάντερλαντ Μπράιτον 0-2. Και πάμε να δούμε λίγο και μια γρήγορη την βαθμολογία πριν πούμε για τα σημερινά παιχνίδια και να πάμε και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, γιατί έχουμε φάει ώρα στην Premier League.

Όπου και σήμερα έχουμε γεμάτο πρόγραμμα για την Premier League με τρεις αγώνες, ενώ έχουμε και αύριο παιχνίδι Coventry Newcastle, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις βαθμολογίες. Πάμε με τις βαθμολογίες και το σημερινό πρόγραμμα. Στην πρώτη θέση είναι η Manchester City, η οποία δεν έχει παίξει ακόμα 15 βαθμούς. Δεύτερη θέση είναι η Arsenal, επίσης 15 βαθμούς από 6 αγώνες. Στην τρίτη θέση είναι η Brighton, 13 βαθμούς. Από 10 βαθμούς έχουν η Brentford και η Chelsea, στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Η Leeds είναι στην έκτη θέση με 9 βαθμούς. Liverpool με 9 βαθμούς στην 7η θέση. Στην 8η θέση η Everton με 9 βαθμούς. 1η θέση η Ipswich, 9 βαθμούς, 3 νίκες, 3 ήττες. Η απόλυτη ισορροπία στο πρωτάθλημα, που νομίζω έπειτα από τις πρώτες 2 ήττες, δεν νομίζω ότι κάποιος περίμενε από τις πρώτες ήττες, δεν νομίζω ότι κάποιος περίμενε την Ipswich να κάνει ένα τόσο καλύτερο, ένα τόσο καλύτερο πλασάρισμα, να κάνει ένα πολύ καλύτερο πλασάρισμα, καθώς okay, ξεκίνησε την πρώτη αγωνιστική, κέρδισε, αλλά εν συνεχεία είχε 2 συνεχόμενες ήττες. Αλλά φαίνεται δηλαδή δυνατό πρωτάθλημα της Αγγλίας και φέτος. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Στην 10η θέση είναι η Χαλ του Κωνσταντίν Τζολάκη, όπου σήμερα παίζει η Χαλ. 11η Newcastle, 8 βαθμούς, η οποία παίζει αύριο εναντίον της Coventry στον αγώνα που ολοκληρώνει την 6η αγωνιστική. Manchester United στη 12η θέση, 6 βαθμούς, μία νίκη, 3 σοπαλίες, 2 ήττες για την ομάδα του Michael Carrick. Στη 13η θέση είναι η Nottingham Forest, 5 βαθμούς, μία νίκη, 2 σοπαλίες, 2 ήττες, έπειτα από 5 αγώνες. Έπειτα από 6 αγώνες η Aston Villa, 14η, μία νίκη, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες. Crystal Palace, 15η θέση, μία νίκη, μία ισοπαλία, 3 ήττες, 4 βαθμούς. Sunderland στην 16η θέση, 4 βαθμούς, μία νίκη, μία ισοπαλία, 4 ήττες. Bournemouth, 17η θέση, 3 ισοπαλίες όλες και όλες 3 ήττες χωρίς νίκη. 3 ισοπαλίες χωρίς νίκη και 3 ήττες έχει και η Tottenham, 3 βαθμούς. Στη 19η θέση η Coventry, η οποία ολοκλήρωσε έπειτα από 4 συνεχόμενες ήττες, ολοκλήρωσε την Premier League πριν τη διακοπή με νίκη 1-0 εναντίον της Nottingham Forest. Σκόραρε ένα γκολ το μεταξύ και δέχθηκε 10, και παρόλα αυτά μετράει περισσότερες νίκες από την Tottenham. Η Coventry έπειτα από 5 αγώνες και η Fulham δυστυχώς στην τελευταία θέση με 2 βαθμούς, 2 ισοπαλίες, 2 συνεχόμενες ισοπαλίες με Liverpool και Manchester United, 2 παιχνιά που μπορούσαν να τα κερδίσει, και 3 ήττες. Και τώρα τι λέει το σημερινό πρόγραμμα? Το σημερινό πρόγραμμα λέει 2 αγώνες στις 4. Crystal Palace, Nottingham Forest και Hull Everton. Η Hull του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει τα ζαχαρωτά. Και στις 6:30 Liverpool εναντίον Manchester City στο Anfield. Don't take me for granted. Απλά να πούμε στον κόσμο, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 10 με τον αγώνα Coventry εναντίον Newcastle.

Για να αλλάξουμε χώρα, γιατί πολύ κάτσαμε Αγγλία. Πάμε να αλλάξουμε χώρα και θα πάμε στην πανέμορφη Ισπανία. Στην Ισπανία, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-0 της Χετάφε και έκανε το 8-8, είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος και είναι ανδιαφιλονίκη το φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος. Είναι ένα από τα φαβορί για το Champions League. Πραγματικά η Μπαρτσελόνα φέτος είναι μια ομάδα η οποία πετάει φωτιές. Και σκεφτείτε λίγο ότι δεν έπαιζε ο Ραφίνια εναντίον της Χετάφε. Ένας Ραφίνια ο οποίος θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στην αγωνιστική θράση, ούτε με τη Γαλατασαράι θα αγωνιστεί. Θα επιστρέψει στις 17 Οκτωβρίου στον αγώνα Betis Real Madrid, στον αγώνα Betis Barcelona. Εκεί θα επιστρέψει ο Ραφίνια. Ένας Ραφίνια ο οποίος είναι αφινιασμένος, ή να μάλλον να το πω ραφινιασμένο, την φετινή σεζόν.

Εν τω μεταξύ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ραφίνια βραβεύτηκε από την Ισπανική Ομοσπονδία για τον για το βραβείο του MVP της, του μήνα. Να πούμε λίγο ότι χθες είχαμε ένα παιχνίδι το οποίο διεκόπη λόγω επεισόδιων, το Ράιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο, που ήταν στο 0-0 κατά τη διάρκεια της διακοπής. Μάλαγα Εσπανιόλ 1-1. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έστω και δύσκολα κατάφερε να αποδράσει από την έδρα της Αλαβές και να επικρατήσει, 2-1. Και η Ρεάλ Μαδρίτης δύσκολα επικράτησε της Βιγιαρεάλ 1-0. Και τώρα, όπως είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή, οι πρώτες τρεις θέσεις έχουν ως εξής. Μπαρτσελώνα 24 βαθμούς έπειτα από 8 αγώνες είναι στην πρώτη θέση. Η δεύτερη θέση στο συν 5 είναι στο μείον 5 από την Μπαρτσελώνα, είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης 19 βαθμούς. Με 18 βαθμούς η Ρεάλ είναι στην τρίτη θέση. Τέταρτη θέση είναι η Μπέτις, η οποία δεν έχει παίξει, σήμερα παίζει, όπως και η Σεβίλη, η οποία έχει 13 βαθμούς. Έπειτα από 7 αγώνες. Στην έκτη θέση είναι η Αλαβές, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και είναι στην 11η θέση. 7η θέση η Λα Κορούνια, η οποία έχει επιστρέψει για τα καλά, 10 βαθμούς. Στην 8η θέση είναι η Σοσιεδάδ, επίσης 10 βαθμούς. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία έχει 6 αγώνες στο ενεργητικό της. Στην 9η θέση 8 βαθμούς. Για Ρεάλ 8 αγώνες, 8 βαθμούς, και Εσπάνιολ 8 αγώνες, 8 βαθμούς. Απόλυτη ισορροπία και για τις δύο ομάδες. 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 4 ήττες. 13-13 τα γκολ για τη Βιγιαρεάλ, 11-11 τα γκολ για την Εσπάνιολ. 8 βαθμούς έχει και η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες, 11-16 τα γκολ. 8 βαθμούς επίσης έχει και η Χετάφε, όπως και η Οσασούνα, η οποία Χετάφε ιτήθηκε χθες από την Μπαρτσελώνα, 4 γκολ υπέρ 10 γκολ κατά, και η Οσασούνα είχε 6 γκολ υπέρ 13 γκολ κατά. 8 βαθμούς και συνεχίζουμε. Θέλτα 7 βαθμούς στη 15η θέση. Σαταντέρ επίσης 7 βαθμούς στην 16η θέση με 2 συνεχόμενες ήττες. Σήμερα όμως αγωνίζεται ξανά. Λεβάντε 5 βαθμούς στη 17η θέση. 18η η Έλτσε επίσης σε 5 βαθμούς. 19η Μάλαγα 4 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση η Βαλένθια. Μια Βαλένθια που στο μπάσκετ μπορεί να είναι μια από τις πιο δυνατές ομάδες στην Ισπανία, αλλά στο ποδόσφαιρο δυστυχώς απέχει πάρα πολύ από τον καλό της εαυτό. Να δούμε λίγο και τους αγώνες που έχουμε σήμερα. Στις 3 η ώρα ξεκινάει η δράση με τον αγώνα της Έλτσε με τη Θέλτα. Στις 5 και 4 έχουμε Real Sociedad Deportivo La Coruña. Στις 7.30 Μπέτις Οσασούνα και στις 10 Σαταντέρ Βαλένθια. Ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο με τον αγώνα της Λεβάντε με την Σεβίλη.

Εν τω μεταξύ, πριν αλλάξουμε χώρα, να πούμε ότι στο Ράγιο, ότι το Ράγιο Βαγεκάνο Athletic Bilbao διεκόπη επειδή είχαμε ρήψη χάρτινων αεροπλάνων. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τέλειο ή όχι. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει σε επεισόδια αεροπλάνων.

0: Πλάνα είναι. Είναι δηλαδή, άμα και τα οριγκάμι οδηγούν σε επεισόδια, εντάξει, τι να πω, να μην ξαναδώ μπάλα. Πάμε Ιταλία, μια γρήγορη να δούμε τι έγινε χθες. Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1, Ίντερ Πάρμα 3-0, Νάπολη Φροζινόνε 3-0, με τη βαθμολογία να είναι η Ίντερ στην πρώτη θέση με 16 βαθμούς, ενώ δεν έχει τελειώσει, η αγωνιστική τελειώνει σήμερα και θα δούμε κιόλας και ποιους αγώνες έχουμε σήμερα στο πρόγραμμα του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Και έχουμε επίσης, ωραία, έχουμε καλά παιχνίδια σήμερα. Και μάλιστα το ένα ξεκινάει και το πιο δυνατό και όλα ξεκινάει το μεσημέρι, Κόμο Ρώμα. Η μεγάλη περσινή έκπληξη, η ομάδα του Σέσκ Φάμπρεκας φιλοξενεί και του Τάσου Δουβίκα, δεν ξεχνάμε Τάσου Δουβίκα, αντιμετωπίζει την Ρώμα. Αναφέραμε τα αποτελέσματα. Και τώρα πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Ίντερ στην πρώτη θέση 16 βαθμούς, η Ρώμα που παίζει σήμερα 13 βαθμούς στη δεύτερη θέση, τρίτη θέση η Λάτσιο 13 βαθμούς, όπου σε περίπτωση νίκης και των δύο έχουμε τρεις ομάδες με 16 βαθμούς, στη τέταρτη θέση η μεγάλη έκπληξη η Κάγιαρη 12 βαθμούς, στην πέμπτη θέση η αίτητη Μίλαν 3 νίκες, 2 ισοπαλίες 11 βαθμούς, έκτη θέση τρεις νίκες, μια ισοπαλία, μια ήττα η Γιουβέντους με 10 βαθμούς. 10 βαθμούς επίσης έχουν και η Νάπολη και η Κόμο, με την Κόμο να έχει έναν αγώνα λιγότερο, αλλά και η Φροζινόνε, η οποία ξεκινήσει καλά και φαίνεται να είναι στη διεκδίκηση των θέσεων της Ευρώπης. Ας ήταν δεν ήταν αυτός ο πρώτος στόχος για την ομάδα της Φροζινόνε, αλλά να μείνει στην κατηγορία. Σασουόλο στην 10η θέση 7 βαθμούς, 6 βαθμούς η Αταλάντα στην 11η θέση, όπως και η Λέτς έχει 6 βαθμούς, αλλά είναι στην 12η θέση λόγω χειρότερης άμυνας από την Αταλάντα. 13η Ουντινέζε, 14η Τωρίνο, 15η Μόντσα, 16η η Τζένοα, 17η η Πάρμα, 18η η Φιωρεντίνα. Όλες οι ομάδες έκαστος με 4 βαθμούς από τη 13η έως και τη 18η θέση. 19η θέση η Μπολόνια με 2 ισοπαλίες μόλις, και η Βενέτσια έχει το αρνητικό 5 στις 5 ήττες, δεν έχει πάρει ακόμα κάποιον βαθμό. Και πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη τα σημερινά παιχνίδια από την Ιταλία. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα ξεκινάει με ένα δυνατό παιχνίδι, Κόμο Ρώμα στη 1:30. Στις 4 Λάτσιο Μόντσα και Λέτσε Μπολόνια. Στις 7 Σασουόλο Μίλαν. Στις 10:15 Κάγιαρη Γιουβέντους. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο με δύο αναμετρήσεις, Αταλάντα Βενέτσια στις 7:30 και Τωρίνο Ουντινέζε στις 10:15. Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Και πριν ολοκληρώσουμε, γιατί θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ας πιάσουμε λίγο την Bundesliga, γιατί την Παρασκευή η Dortmund μπορεί να φέρει ισοπαλία με την Werder Bremen 2-2 μέσα στο Signal Iduna Park, αλλά δεν έχασε την πρώτη θέση, γιατί υπάρχει ομάδα που έχει περισσότερες γκέλες από την Dortmund φέτος στις πρώτες 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Και αυτοί, φίλες και φίλοι, είναι η Bayern Μονάχου.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Το γκολ του Φέλερ της Augsburg. Ένα παιχνίδι το οποίο έδειξε 2-2 για την Bayern. Και πάμε να δούμε λίγο μία γρήγορη τα αποτελέσματα. Και όταν με το καλό επιστρέψουμε από την διακοπή των διαφημίσεων και της απαγγελίας του δελτίου αθλητικών ειδήσεων από τον Παναγιώτη Φλεβοτόμο, να πούμε λίγο μία πολύ πολύ γρήγορη τα αποτελέσματα και θα πούμε και τη βαθμολογία μόλις επιστρέψουμε. Όπως είπαμε, Augsburg Bayern Μονάχου, 2-2 Λειψία Άιντρα Φραγκφούρτης 6-0 Ντεζαβού από την προηγούμενη σεζόν. Μάιντς Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-4 Ουνιόν Βερολίνου Έλβερσμπεργκ 1-0 Πάντερμπον Στουτγκάρδη 0-2 Χόφενχάιμ Αμβούργο 2-3 Και όπως είπαμε το παιχνίδι της Παρασκευής Ντόρμουντ εναντίον Βέρντερ Ρέμις 2-2 Με τη βαθμολογία επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Το μικρόφωνο στον Παναγιώτη Φλεβωτόμο. Διακοπή για διαφημίσεις.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο lamboté.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Λεβοτόμος. Ένα ακόμη βήμα έγινε αυτή τη βδομάδα για την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκης της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επέμβαση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο χρονοδιάγραμμα για το νέο Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση βαθμολογίας στη Super League. Τα γκολ του δικεφάλου σημείωσαν η Ρέλβο 41, Μουκουντή στο 83 και Γκατσίνοβιτς καθυστερήσεις. Ήταν μια άξια νίκη, βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους με τον Όφη. Ο Στρακόσο δεν θα είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι. Ο Βάργα δίνει μάχη με τον χρόνο. Μπορεί να λείψει σε ένα, δύο ή κανένα ματς, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα προπονητής Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Ρότα και Μάγερ συμπλήρωσαν καρτές. Στο άλλο παιχνίδι της εξαγωνιστικής, ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 2-1 το τρομή του στην Τρίπολη και πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σκόρερ για τους Αρκάδες Ικεστού στο 4 και Μπαρτόλο στο 22. Για τους Περιστεριώτες μείωσε στο 23 ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Γκουστάβο Σουά ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Μπέιλι. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Πιρόλα και Κάρμο διεκδικούν τη θέση δίπλα στο Ρέτσο, ενώ Φρόιλερ και Έσε αναμένεται να βρίσκονται στον άξονα. Πρέπει να παίξουμε δυνατά από το πρώτο λεπτό, πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο και να είμαστε εμείς αυτοί που θα ορίσουμε το παιχνίδι. Ήταν τα λόγια του προπονητή των Πειραιωτών προς τους παίκτες του πριν το παιχνίδι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν, έχουμε πίστη στους εαυτούς μας, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουμπ, εν ώψη ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Έκπληξη με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Εκτός έμεινε ο Κρίστιαν Σεν. Στο κοροπή βρέθηκε και ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Με τη συμμετοχή του Ντεσπότοφ σε μέρος προπόνησης ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας. Προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και η Ντιαγέ. Πιθανότητα θα κάνει ντεμπούτο ο Μπάσνα με τα ασπρόμαυρα. Ο Άρης διέλυσε την ΑΕΚ με 88-58 στο Νικ Γκάλις Χολ στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basket League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκον 85-74, Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ 59-84. Η αυλαία κλείνει στη μία με τον αγώνα Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Στο βόλεϊ γυναικών, ο κυπελούχος Πανιώνιος επικράτησε 3-1 σετ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού στο κλειστό Ζιρίνιο Κηφισιάς και κατέκτησε το Super Cup Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Για την έκτη αγωνιστική του Super League 2, ο Πανασεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανδρακικός 1-0. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Manchester United και Tottenham αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1. Για την 8η στροφή της La Liga, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-0 της Χετάφε στο Camp Nou και πραγματοποίησε το 8-8. Στις άλλες αναμετρήσεις, Ράγιο Βαγεκάνο, Athletic Bilbao 0-0, Alavés, Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2 και Real Madrid Villarreal 1-0. Στην 5η αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayer Μονάχου ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Augsburg εκτός έδρας. Στους υπόλοιπους αγώνες, Mainz, Bayer Leverkusen 3-4, Union Βερολίνου, Elversberg 1-0, Paderborn, Stuttgart 0-2, Hoffenheim, Hamburgo 2-3 και Λειψία, Eintracht Frankfurt 6-0. Για την 6η αγωνιστική της Serie A, η Inter επικράτησε 3-0 της Parma στο Giuseppe Meazza. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Genoa Fiorentina 2-1 και Napoli Frosinone 3-0. Στην έκτη στροφή της Ligue 1, η πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain επικράτησε 3-1 της Le Mans. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Lille Havre 1-0, Lorient Paris FC 1-0, Monaco Toulouse 2-2 και Brest Angers 5-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι αθλητικές ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νικό Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της γραμμής εκκίνησης, δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. Και ήρθε ώρα, νομίζω, για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι του ποδοσφαίρου μιλώντας για ντέρμπι αιωνίων που έχουμε σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα από την πλευρά των Πειραιωτών του Ολυμπιακού. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλημέρα. Πλέον οι μέρες έχουν γίνει ώρες.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε την καλημέρα μου σε όλους. Ναι, πριν πάμε στο απόψινό μεγάλο ντέρμπι, που προφανώς είναι το θέμα της ημέρας και θα μας κρατήσει σε εκρήγορηση μέχρι το βράδυ, υπάρχει μια είδηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη. Γιατί πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα social media, αυτή την καθιερωμένη, την εβδομαδαία που κάνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα social media, μπας περιπτώσει, μέσα επικοινωνίας, τοποθετήθηκε για το έργο της ανέγερσης και αναφέρθηκε για την αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι προχωρούν οι διαδικασίες ώστε έτσι να ξεκινήσουν οι εργασίες το Μάιο 2027. Ποια είναι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού? Ένα ακόμα βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γιώργιος Καραϊσκάκης στην ιστορική έδρα του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων, το διευκρινίζει, με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, όπως είναι προγραμματισμένο δηλαδή. Και όπως λένε και από τον Ολυμπιακό, είναι μια ιδιωτική επένδυση, το διευκρινίζει και ο ίδιος, αλλά είναι και γνωστό, με χρήματα τα οποία θα βάλει μόνο ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Το ξεκαθαρίζουμε για να μην υπάρχουν άλλες σκέψεις που μπαίνουν στο μυαλό κάποιον, ότι μπορεί η κυβέρνηση να δώσει λεφτά στον Ολυμπιακό. Τα 250 εκατομμύρια που θα κοστίσει το έργο είναι αποκλειστικά ιδιωτική επένδυση.
0: Μάλιστα.
1: Και προφανώς όλη η συζήτηση γίνεται για το συντελεστή δόμησης, έτσι, για τα 50 μέτρα. Αυτό δίνει την άδεια από την πολυεδομία η κυβέρνηση, όπως έχει δώσει και για τους πύργους που γίνονται στην παραλιακή και τα λοιπά. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά για ό,τι αφορά το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη. Οι εξελίξεις είναι σημαντικές. Ο Ματιέο Βαλμπουενά, με δηλώσεις που έκανε, δίνει το στίγμα του ντέρμπι. Θυμάται το πρώτο του ντέρμπι πριν από έξι χρόνια, όταν ήρθε στην Ελλάδα σε ένα άδειο γήπεδο Καραϊσκάκη, γιατί τότε έγινε το ντέρμπι λόγω κορονοϊού και κλεισμένων των χειρών, όπου είχε κάνει την ασίστ στον Ελαραμπή για να κάνει το 1-0 και να κερδίσει ο Ολυμπιακός το πρώτο του ντέρμπι, ήταν στην Ελλάδα. Και μάλιστα το έκανε εντύπωση, όπως λέει. Μερικές φορές δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όταν ήταν άδειο το Καραϊσκάκη και εμείς ακούγαμε τις φωνές του κόσμου που ήταν έξω από το γήπεδο και παρακολουθούσαν το μάτς σε οθόνες, είναι κάτι που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήταν κάτι καταπληκτικό αυτό. Για μένα πραγματικά απίστευτο.
0: Και αυτά μάλιστα... Sorry, λίγο σε διακόπτω, Κώστα. Αν θυμάμαι, επειδή μου δώσεις και μια φλασιά, νομίζω όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό Β' ή στην Καλυθέα, τον είχαν ρωτήσει ποιο ντέρμπι. Τον είχαν ρωτήσει ένα site το οποίο, του πήρε μια μικρή συνέντευξη. Ρωτάει τον Ματιέ Βαλμπουενά, ποιο ντέρμπι προτιμάς, το Paris Saint-Germain Marseille ή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Και δήλωσε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει. Γούστα είναι αυτά. La France. Λοιπόν, τώρα πάμε στο απόψινο ντέρμπι. Επιστρέφουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από τρεις εβδομάδες που δεν ξέρω πόσοι τις αντέξαν χωρίς ποδόσφαιρο. Βέβαια, ωραία η εθνική ομάδα, ωραία όλα, αλλά όταν η Κυριακή έχει πρωτάθλημα έχει άλλη γεύση. Και ξεκινάμε πολύ δυναμικά με ένα μεγάλο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, διαχρονικό ντέρμπι, έτσι δεν γίνεται συζήτηση. Τώρα κοίτα, το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή τι έχει στο μυαλό του από Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Mm-hmm. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να κάνω τον πονηρό, δεν τον έξυπνο. Και το λέω αυτό γιατί θα κάνω μια εκτίμηση για μια πιθανή δεκάδα. Αλλά κανείς αυτή τη στιγμή από όλους μας, ούτε ήδη μέσα από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρουν τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής των Ερυθρόλεπων για το πώς θα παρουσιάσει την ομάδα. Σε πρόσωπα τουλάχιστον. Γιατί σε σχηματισμό, σε πλάνο, είναι λίγο πολύ γνωστό. 4-2-3-1. Δεν νομίζω να τα αλλάξει και να το κάνει 4-3-3, γιατί το λέω αυτό, γιατί το 4-3-3 μπορεί να το δούμε με τον Ιμανόλ σε κάποια παιχνίδια. Ας πούμε την ερχόμενη Πέμπτη με τη Μαρσέη μπορεί να το δούμε. Mm-hmm. Με τρία χαφ δηλαδή να παίξει. Αλλά απόψε θα παίξει με ένα παίκτη πίσω από το σεντερφόρ. Τώρα ποιος θα είναι αυτός, θα είναι ο Φορτούνης, θα είναι ο Τσικίνιο, θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Θα δείξει. Από εκεί και πέρα ο Ορτέγκα θα είναι κατά τα κουλπός. Έτσι. Επέστρεψε, έχει πάρει και λίγες μέρες άδεια και πάει στην πατρίδα του για να διεκπεραιώσει κάποιες προσωπικές υποθέσεις. Γυμνάζεται κανονικά, είναι σε καλή κατάσταση. Δεξιά θα είναι ο Σάλιακας. Αριστερά υπάρχει ένα ερωτηματικό, Μπρούνο ή η Κνιζιάν. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα προτιμηθεί ο Μπρούνο. Άλλωστε και οι δύο ταλαιπωρήθηκαν αυτό το 20ήμερο με τις εθνικές ομάδες, απουσίαζαν από το Ρέντι. Μοιρασμένες πιθανότητες, απλά εκτιμώ ότι ο Μπρούνο είναι πιο αλτικός, πιο αθλητικός και ίσως να είναι πιο χρήσιμος σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Mm-hmm. Ο Πιρόλα, ο οποίος ήταν ο μοναδικός αμυντικός που ήταν αυτές τις 20 ημέρες στο Ρέντι, γιατί όλοι οι άλλοι απουσίαζαν με τις εθνικές ομάδες, και ο Κάρμο και ο Ρέτσος και ο Σάλιακας και ο Νορβηγός, ο Μπέτερσεν, θα είναι δίπλα στο Ρέτσο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Mm-hmm. Ο Έσε μαζί με τον Φρόιλερ θα είναι στον άξονα. Φρόιλερ δεν βγαίνει από την ομάδα, έστω και αν έχει παίξει 7 παιχνίδια σε 20 μέρες. Mm-hmm. Τρία με τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός, Γιαγγελόνια, Όφη και Λεβαδιακό. Και 4 με την Εθνική Ελβετίας. Όλα 90 λεπτά. Δηλαδή 7. 640 λεπτά περίπου με τις καθυστερήσεις έπαιξε. Μάλλον όχι, δεν είναι 630, γιατί με τον Όφη έγινε αλλαγή σε 63 λεπτά και μπήκε ο ΕΣ. Τέλος πάντων, περίπου 600 λεπτά σε 20 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Το λες και βιονικό τον τύπο.
0: Και πόσο. Και μια υπενθύμηση λίγο στην ηλικία. Βιονικός αλλά είναι...
1: Ναι, σωστά το λες. 34 χρονών, αλλά νομίζω ότι έχει τον τρόπο του, γιατί τον παρακολουθούσε στα παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, πώς διαχειρίζεται τις δυνάμεις του μέσα στο παιχνίδι. Και έχει μεγάλη... Αυτό βέβαια έχει να κάνει με την εμπειρία, έτσι εννοείται.
0: Ναι.
1: Είναι έμπειρος τόσα χρόνια σε ευρωπαϊκά γήπεδα, στην Ιταλία, στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Ξέρει πώς να διαχειριστεί.
0: Και είναι και ένας παίκτης που, επειδή τον έχω δει και, και στον αγώνα με τον Λεβαδιακό, τον οποίο μετέδιδα, αλλά και σε άλλους αγώνες του Ολυμπιακού, ότι ξέρει και την στιγμή που, και την κάθε στιγμή που θα δώσει το 100% στο παιχνίδι. Δηλαδή, θα ξεκινήσει. Δηλαδή, θα ξεκινήσει, ξέρω εγώ, ακριβώς. Δηλαδή, θα ξεκινήσει κάπως σαν να λέμε πιο χαλαρά.
1: Νικολάκη, ναι. Αυτό είπα, η διαχείριση των δυνάμεών του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στη συνέχεια, δεξιά θα είναι ο Ζέλσον, νομίζω. Center for ο Μάριος, ο Σώτα Σίλβα θα είναι ή πίσω από τον Μάριος ή θα πάει σάκρα. Και από εκεί και πέρα διεκδικούν μια θέση, ο Φορτούνης με τον Τσικίνιο. Επιλέγω Φορτούνη. Η εκτίμησή μου είναι, γιατί είναι ένας παίκτης χρόνια στον Ολυμπιακό, ξέρει τι είναι στην Τέρμπη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Είναι Φορτούνης, τα στημένα Ολυμπιακός τα θέλει, το πώς να κρατήσει την μπάλα Φορτούνης ξέρει, γιατί είναι μεγάλος παίκτης, έστω και είναι στα 33 του. Και νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να είναι πίσω, να πάει ο Ζώτα Σίλβα δηλαδή αριστερά και πίσω από τον Μαντιλμαντί. τον Μάριος, όπως λέμε, να παίξει ο Φορτούνης, γιατί αυτή τη βδομάδα στις προπονήσεις, επειδή και οι δύο ήταν στο Ρέντι, όχι αυτή τη βδομάδα, αυτές οι τρεις εβδομάδες, το δοκίμασε αυτό. Δηλαδή φαίνεται να θέλει να του δώσει την ευκαιρία να παίξει ο Φορτούνης εκεί που του αρέσει να παίζει σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν μπορεί να δεν είναι ο καλύτερος να μαρκάρει ψηλά όπως το κάνει ο Τσικίνιο. Έτσι η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ο Φορτούνης έχει άλλα χαρακτηριστικά τα οποία ο Ολυμπιακός θα χρειάζεται. Συν το ότι είναι Έλληνας, και το λέω αυτό γιατί οι Έλληνες, ο Σάλιακας, ο Ρέτσος, ο Φορτούνης, αυτοί οι μπάσεις περιπτώσεις που έχουν μείνει, νομίζω ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω τους ξένους που ήρθαν τώρα. Τα παιδιά οι περισσότεροι είναι καλοί παίκτες και το έχουν αποδείξει. Αλλά προφανώς μέχρι να προσαρμοστούν στις συνθήκες του Ολυμπιακού, του οργανισμού Ολυμπιακού και ενός ντέρμπι σαν και του απόψινου, ίσως να χρειαστούν χρόνο.
0: Εννοείται αυτό. Και συν το ότι οι Έλληνες, όπως
1: οπότε,
0: είπες...
1: Ναι, οπότε κάπως έτσι βλέπω την ενδεκάδα. Εκτίμησή μου είναι το λέω. Τώρα τα υπόλοιπα στις 8 η ώρα το βράδυ θα μπορούμε να τα πούμε καλύτερα για το τι έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ και πώς να παρουσιάσει τον Ολυμπιακό. Το Καραϊσκάκι θα είναι κατάμεστο με ένα κοραίο εντυπωσιακό που έχει ενημέρωση γενικά για το τι χρώματα θα πρέπει να φοράνε ένα αναθύρες οι φίλοι του Ολυμπιακού, κάποιες θύρες κόκκινα, κάποιες άσπρα. Είναι ένα πρωτοποριακό έτσι, σχέδιο πλάνου που έχουν ετοιμάσει και θα είναι ωραία η ατμόσφαιρα, μακάρι να είναι και ωραίο το γήπεδο και μακάρι να είναι και καλό το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, και το λέω αυτό γιατί είναι ένα παιχνίδι που θα παίξει σημαντικό ρόλο στον οργανισμό για τη συνέχεια, γιατί μια πιθανή νίκη θα δώσει άλλο αέρα στον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με τη Μαρσέη, θα πλησιάσει το Παναθηναϊκό στην βαθμολογία, θα πάρει ψυχολογία. Και γενικά είναι ένα ντέρμπι, εκτός ότι έχει σημαντικό βαθμό, είναι σημαντικό στη βαθμολογία, ξέρεις ότι παίζει και το πρεστής.
0: Εννοείται.
1: Το ξέρουμε έτσι ότι τα μάτς είναι, όπως είπε και ο Βαλμπουενά, όταν ήρθα στην Ελλάδα την πρώτη μου μέρα στο αεροδρόμιο, είχε μας συγκεντρωθεί κόσμος και μου είπανε ένα θέρμε. Να κερδίσουμε το να κερδίσει το Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το μήνυμα. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλε. Επόμενο θα κάνουμε υπομονή 8,5 ώρες περίπου μέχρι να μάθουμε την ενδεκάδα και 9,5 ώρες μέχρι να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι και να δούμε τι μας επιφυλάσσει.
0: Ελπίζω να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, ένα ντέρμπι, αλλά ντέρμπι με όλα τα γράμματα κεφάλαια.
1: Εγώ βλέπω καλό παιχνίδι πάντως να γίνεται και με γκολ, γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα που παίζει αμυντικά και προφανώς αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τις ομάδες που κλείνονται. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βγάλει τη διάθεση να κλειστεί και να παίξει συντηρητικά. Θα παίξει το ποδόσφαιρό του. Ο Ολυμπιακός το ποδόσφαιρό του, άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θα δούμε παιχνίδι καλό. Βέβαια τώρα. Θα δούμε ένα παιχνίδι καλό στις 11 ώρα το βράδυ, θα μπορούμε να δούμε περισσότερο, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ξέρεις, αυτά τα μάτς έχουν ιδιαιτερότητες, θα μετρήσουν λεπτομέρειες, θα μετρήσουν πολλά πράγματα. Είναι δύο προπονητές οι οποίοι ξέρουν από ντέρμπι. Είναι τα πρώτα τους ντέρμπι στην Ελλάδα και αυτό έχει τη δική του σημασία. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε.
0: Τέλεια. Κώστα, σε αποδεσμεύω.
1: Ευτυχώς.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι
1: καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, ο οποίος μας μετέφερε τα νέα για το ντέρμπι, αλλά δεν θα μιλήσω μόνο με τον Κώστα για το ντέρμπι. Βέβαια, με αυτόν που θα μιλήσω και θα ξεκινήσουμε για το ντέρμπι, δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον ντέρμπι, γιατί έχω στο στούντιο Παναγιώτη Φλεβοτόμο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά. Πάλι καλά.
0: Ναι. Χαλαρά από βολτούλα χθες.
2: Όλα ήρεμα, εντάξει, είχαμε τις θυμητικές, μετά είμαστε λίγο χαλαρώνουμε και εμείς.
0: Γιατί σήμερα είναι μεγάλη μέρα.
2: Σήμερα είναι τεράστια μέρα, όχι απλά μεγάλη. Νομίζω ότι οι φίλαθλοι των δύο ομάδων των αιωνίων έχουν ξυπνήσει από το πρωί, τουλάχιστον αυτοί που θα δουν το παιχνίδι, που ασχολούνται πιο πολύ, ρε παιδί μου. Όχι, δεν λέω για παδούς προφανώς, για φίλαθλους το τονίζω. Ναι. Έχουν ξυπνήσει και είναι αγχωμένοι και οι δύο μεριές, έτσι. Είναι αγχωμένες και οι δύο μεριές. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά είναι μακιά μου κάθε φορά.
0: Ισχύει.
2: Ακόμα και μία από τις δύο ομάδες να είναι σε κακή κατάσταση. Πάλι τα παιχνίδια είναι ντέρμπι.
0: Είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε χρόνια. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα τα δύσκολα χρόνια 2017-2020 που κιόλας, που ήταν και τις χρονιές που λόγω οικονομικών θεμάτων ήταν και κοντά στον υποβιβασμό ο Παναθηναϊκός. Πάλι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό του δίνει έναν άλλον αέρα.
2: Είναι διαφορετικό το κίνητρο στα υπόλοιπα παιχνίδια από ότι είναι στα ντέρμπι.
0: Εννοείται.
2: Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι άμα δεν το έχουν καταλάβει ακόμα τουλάχιστον. Καλός ή κακός είναι διαφορετικό να παίζεις με τον Αστέρα και είναι διαφορετικό να παίζεις με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό.
0: Και χωρίς να υποτιμάμε καμία ομάδα. Έτσι.
2: Το ίδιο ισχύει για τις επαρχιακές. Είναι διαφορετικό το κίνητρο όταν παίζουν μεταξύ τους παρά όταν παίζουν με το Big Four.
0: Ναι.
2: Με τον Big Four προφανώς θέλουν να δώσουν το 110%, το 120% προκειμένου να κάνουν ζημιά.
0: Εντάξει, μεταξύ μας ένα δύσκολο debate, πλάκα τώρα που το σκέφτομαι, αν η Νίκη Βόλου έπαιζε Αλφα Εθνική μαζί με τον Ολυμπιακό Βόλου και οι δύο ομάδες Αλφα Εθνική, που λες να έδινε περισσότερη βάση η Νίκη Βόλου εναντίον του Ολυμπιακού Βόλου ή εναντίον κάποιας ομάδας Big Four?
2: Καλά, εντάξει, είναι σαν να μου συγκρίνεις τώρα το προοδευτική Ιωνικός που έχει σήμερα το ντέρμπι της ΓΑΜ Εθνικής, είναι το μάτς που στρέφει όλα τα βλέμματα. Είναι παρόμοιες κατάστασεις. Δηλαδή, είσαι να μου λες ότι ο Ιωνικός θα δώσει, η προοδευτική θα δώσουν βάση στο μάτς με τον Big Four ή με σε αυτό το μάτς. Το ντέρμπι της γειτονιάς είναι διαφορετικής περίπτωσης. Αλλά και πάλι θα έχουν και άλλο, τον ίδιο αέρα σχεδόν, όχι με την ίδια ένταση για το πάθος προφανώς.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όπως θα έχουν πάνω κάτω στα μεταξύ τους. Είναι ένα μάτς οριακό, δεν μπορούμε να βρούμε τον νικητή
0: ή
2: να το μαντέψουμε, να πούμε ποιος είναι φαβορί, ποιος είναι outsider.
0: Το διακύβευμα είναι μεγάλο, γιατί ο Παναθηναϊκός, αν καταφέρει να επικρατήσει του Ολυμπιακού, αυξάνει το προβάδισμά του. Ο Ολυμπιακός ωστόσο, αν καταφέρει να επικρατήσει, πλησιάζει και αυτός στη βαθμολογία.
2: Πράγματι, διαφορετικά, άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός παίρνει αποστάσεις από την κορυφή.
0: Ναι. Και άμα βγει, και άμα ο αγώνας βγει ισοπάλος, που και ισοπαλία υπάρχει μες στο παιχνίδι, κερδισμένη δεν θα είναι, κερδισμένη ομάδα δεν θα είναι ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός. Θα είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που πλησιάζουν.
2: Για τον ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, γιατί αύριο είναι ο αγώνας του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν γνωρίζω. Όταν μάθουμε αύριο το αποτέλεσμα, τότε θα πούμε ότι είναι κερδισμένος και ο ΠΑΟΚ. Προς το παρόν, άμα έρθει ισοπαλία το συγκεκριμένο μάτς, έτσι το ντέρμπι αιωνίων, η μέχρι στιγμής κερδισμένη θα είναι η ΑΕΚ, που εχθές είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στον Όφη.
0: Συνέχιζε την παράδοσή της στη Νέα Φιλαδέλφια στους τελευταίους αγώνες.
2: Κοντεύει ένα χρόνο αίτητη. Το οποίο είναι θετικό για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Έχει γίνει φρούριο η All Win Arena εδώ και ένα χρόνο.
0: Και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
2: Να σημειωθεί και αυτό. Είναι σημαντικό προφανώς αυτό το γεγονός για την ΑΕΚ, γιατί δείχνει ότι πλέον η έδρα είναι απαραβίαστη.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι η ΑΕΚ έχω παρατηρήσει, ρε εσύ, και για τον Παναθηναϊκό το έχω παρατηρήσει, αλλά για την ΑΕΚ τώρα που το έφερε η κουβέντα, παρατηρώ ότι έχει παίκτες στις περισσότερες θέσεις, έχει παίκτες όπου πραγματικά δεν θα τους νοιάξει με ποιον θα παίξει η ΑΕΚ και αν είναι βασική ή όχι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, Μπρινιόλι. Είχε να παίξει καιρό, μπαίνει ως τραυματίας με τη ΛΑΣΚ στο Champions League και κάνει εμφανισάρα. Εμφανισάρα. Και από τότε δεν ξέρω αν είναι και εύκολο να τον βγάλει στον Μπρινιόλι τώρα, έτσι.
2: Είναι και θέμα κίνητρο για τον παίκτη. Όταν έρχεται η ευκαιρία σε κάποιον παίκτη να αντικαταστήσει έναν βασικό για ένα αρκετό διάστημα, γιατί και οι 2-3 εβδομάδες είναι αρκετό διάστημα για έναν παίκτη προκειμένου να πάρει τα ενία και να πάει, ρε παιδί μου, να πάρει τη φανέλα βασικού από τον ήδη βασικό. Είναι κίνητρο. Πάρε παράδειγμα. Ποιο να σου πω τώρα, στον Ολυμπιακό, τον Τζολάκη.
0: Ναι.
2: Που ήταν. Είχαμε τον Πασχαλάκη βασικό, έκανα 2-3 κακές εμφανίσεις, τον απέσυρε ο Μεντιλίμπαρ. Φέρνει τον Τζολάκη βασικό, κάνει τις απίστευτες εμφανίσεις που έκανε και στο conference, ειδικά εκεί με τη Φενέρ, στον επαναληπτικό με τα τρία πέναλτι που έπιασε. Έκτοτε δεν έχουμε ξαναδεί σε βάθος σεζόν, στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων, εκτός της αποστολής και εκτός εντεκάδας τον Τζολάκη.
0: Ισχύει.
2: Μέχρι να φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Και μάλιστα πάντως έχω να πω για τον Πρινιόλι πάντως, και μετά θα φέρουμε την κουβέντα ξανά στον ντέρμπι. Απλά για να ανοίξω την παρένθεση που είπες και για την ΑΕΚ και γενικά για αυτούς τους παίκτες που λέμε, και πριν πάμε και σε διαφημίσεις, να πω λίγο ότι ο Μπρινιόλι πάντως είναι ο πιο τίμιος, γιατί όταν τον ρωτήσανε εάν θα ήθελε να παίξει με τη Ρεάλ, και λέει θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω τη Ρεάλ, αλλά αν δεν ήταν ο Θωμάς Τρακός, αλλά αν δεν ήταν ο Θωμάς, δεν θα ήμασταν εκεί που βρισκόμασταν. Οπότε ο Θωμάς αξίζει να παίξει. Δηλαδή βλέπουμε και την τιμιότητα.
2: Αν προλαβαίνω να σου πω ένα σχόλιο για το Θωμά τώρα, πριν πάμε στην Ελλάδα. Μιλάμε για ένα τερματοφύλακα κλάσης. Καμία σχέση με τον Μπρινιόλι, έτσι.
0: Ισχύει.
2: Βασικό στην εθνική ομάδα και ένα αντικατάστατο, δεν υπάρχει άλλο. Και είναι τερματοφύλακα που έχει φάει την Αγγλία με το κουτάλι.
0: Ισχύει.
2: Έχει παίξει δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο, ανεξάρτητα αν μπορεί να έχει παίξει ΑΒ κατηγορία, δεν μα νοιάζει αυτό. Έτσι, έχει παίξει Αγγλία.
0: Ναι.
2: Σε υψηλά πατώματα κιόλα. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για έναν παίχτη. Είναι μια φοβερή εμπειρία να παίζεις είτε ΑΒ κατηγορία Αγγλίας. Καμία σχέση με το να παίζεις στη Super League 2 ή να παίζεις σε μια δεύτερη εθνική κατηγορία κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, ειδικά στα Βαλκάνια. Το επίπεδο στα Βαλκάνια είναι, στις Β' κατηγορίες είναι πολύ... Πώς να το πω, δεν μου έρχεται η έκφραση τώρα να σου πω. Δεν είναι στο... Είναι κατώτερο, είναι πολύ κατώτερο.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι.
0: Ωραία, λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, μείνετε εδώ συντονισμένοι και επιστρέφουμε, γιατί δεν έχουμε μόνο Derby Onion να πούμε, έχουμε πολλά, πολλά πράγματα.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης. Νίκος Κατσάτος στο στούντιο μαζί με Παναγιώτη Φλεβοτόμο, όπου αφήσαμε μια κουβέντα για ντέρμπι στη μέση. Έχουμε και μήνυμα από τη φίλη μας την Αποστολία από Θεσσαλονίκη, την Καρντάσενα. Αποστολία, περήφανη γαβρίνα. Σήμερα περιμένουμε τους πελάτες με λουλούδια. Προβλέπω νίκη του θρύλου 3-1. Αυτό γράφει η Αποστολία για το σημερινό ντέρμπι. Μάλιστα.
1: Εντάξει, τέτοια σχόλια, αλήθεια είναι. Δεν είναι πολύ ωραία.
0: Εντάξει, δεν είναι και οι χαρακτηρισμοί ωραία, αλλά εντάξει, θα σου πω. Κοίτα, μεταξύ μας τώρα, επειδή παίζουμε και ένα παιχνίδι μεταξύ μας, είναι πολλές φορές που με έχεις αποκαλέσει πελάτη, οπότε εντάξει. Είναι μερικές φορές και αυτή η ωραία η καζούρα, ρε παιδί μου.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά υπάρχει και κόσμος που το παρεξηγεί.
0: Ναι, όντως, ισχύει.
1: Τι να κάνουμε, στο κομμάτι αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Καλά, εννοείται, δυστυχώς. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ούτε εγώ ούτε εσύ μπορούμε, ξέρω εγώ, να μπει ο ένας στα παπούτσια του άλλου. Εγώ δεν είμαι εσύ, εσύ δεν είσαι εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εντάξει.
1: Και είναι και διαφορετικό προφανώς το, ναι, πώς το λένε. Και το παίρνει και διαφορετικά ο καθένας στο κομμάτι.
0: Ισχύει, αυτό. Ισχύει, εννοείται αυτό. Εννοείται, δηλαδή, εντάξει. Προφανώς. Το λέμε για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση, έτσι. Προφανώς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Είχαμε μείνει στον Derby Union σε μια μικρό ανάλυση των πραγμάτων πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά, πρέπει να αναφέρονται.
0: Ισχύει. Έχουμε και Λέβι Γκαρσία εντωμεταξύ στην αποστολή του Παναθηναϊκού.
1: Έχουμε και Λέβι Γκαρσία. Ήταν έκπληξη αυτό. Πέφτει από τα σύννεφα. Ήταν, όχι, όντως ήταν έκπληξη.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και θα σου πω γιατί. Γιατί προφανώς όλη την εβδομάδα είχε βγει, προφανώς, είχε βγει, ρε παιδί μου, ότι δεν τον υπολογίζουν, ότι είναι αμφίβολος, ότι εξετάζουμε την περίπτωσή του, μπλα μπλα μπλα.
0: Εν τέλει, κοίτα να δεις.
1: Εν τέλει, κοίτα να δεις. Αυτό είναι απίστευτο, εντάξει. Προφανώς δεν λέμε κάτι κακό για κανέναν, ναι, γιατί εμείς, για μας είναι μεγάλη χαρά ο παίκτης να αγωνιστεί στον Derby Union.
0: Μισό λεπτό.
1: Για μένα είναι χαρμόσυνο γεγονός προσωπικά.
0: Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Μισό λεπτό, δώσε μου. Απλά να ανοίξω μια παρένθεση. Ναι, Αποστολία, ξέρουμε και οι δύο ότι δεν έβρισες. Ίσα-ίσα εμείς δεν απαντήσαμε κάτι κακό. Οπότε μην ανησυχείς. Κανένας δεν έβρισε κανέναν. Όλα καλά. Πλάκα-πλάκα. Ρωτάει τι ομάδα είσαι η Αποστολία.
1: Αυτά εντάξει, δεν είναι καλό να τα αναφέρουμε on air. Δεν αναφέρονται.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πάντως είμαστε φίλαθλοι, γενικά εγώ είμαι φίλαθλος, αντικειμενικός, αμερόληπτος και πάντα όποια γνώμη έχω για κάποια ομάδα δεν είναι για να υποβαθμίσει την αντίπαλη ομάδα.
0: Εννοείται.
1: Είναι καθαρά για να, ρε παιδί μου, είναι καθαρά αντικειμενική το πώς βλέπω εγώ τη δική μου οπτική, έτσι.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θα ξεκινήσω δηλαδή από το φιλοξενούμενο, καθώς είναι και πρώτος στην βαθμολογία. Έχουμε ένα φιλοξενούμενο, ένα Παναθηναϊκό λοιπόν, ο οποίος πάει στο Γιώργος Καραϊσκάκης ως πρώτος και απόλυτος πρώτος, έχω την εντύπωση.
0: Ναι, 5 στα 5.
1: 5 στα 5. Ένα τέτοιο ξεκίνημα είχαμε δει τελευταία φορά το 2023, 5 στα 5, που είχε φτάσει,
0: 2023, ναι.
1: Που πρέπει να είχε φτάσει σε διψήφιο αριθμό, αν θυμάμαι καλά, αυτό το ανίκητο. Σερί, όχι αίτητο, ανίκητο.
0: Ναι, είχε φτάσει νομίζω 9.
1: Πρέπει να έχει φτάσει 10 στα 10 τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
1: Σίγουρα γιατί μετά ήταν το ντέρμπι πάλι με τον Ολυμπιακό. Αυτή η φορά όμως τότε ήταν στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Το 1-1, το οποίο έσπασε αυτό το ανίκητο σερί, το έφερε σε αίτητο, το μετέτρεψε. Ο Τζέικομπ Νίστρουμπ έχει, παρά το γεγονός ότι στην αρχή τη σεζόν δεν έπιθε. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος π.χ. στα προκριματικά ήταν φοβερός.
0: Ναι.
1: Δεν παίξε κανένα wow ποδόσφαιρο. Πέρασε δηλαδή και μπορεί να πει κανείς με την ψυχή στο στόμα απέναντι σε ομάδες τώρα που δεν ήταν το επίπεδο του. Άμα συγκρίνουμε δηλαδή το πώς παίζει τώρα η ομάδα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν ήταν το επίπεδο του.
0: Πάξι, η Τσέσκα 1948 και Χράτζ Κράλοβε. Εντάξει.
1: Ποδοσφαιρομάνες.
0: Όπως το λέει ο Αγαπούλας, ο πρόεδρος από τη, ξέρεις, εκεί πέρα τα σκετσάκια της Γουίντ.
1: Από τη Φανάρμπαχτσε.
0: Φενέρ, ρε πρόεδρε. Πες το και έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Από πού είσαι, ρε. Από το Κράλοβε. Α, ποδοσφαιρομάνες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, Είναι σε μια πολύ καλή πορεία. Δείχνει η ομάδα να έχει υγεία προς το παρόν. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι όσο κερδίζει, όντως είναι πολύ καλά στις αρχές σεζόν. Με το που ξεκινάνε τα στραβοπατήματα,
0: είναι το θέμα.
1: Υπάρχει η εσωστρέφεια. Μπαίνει δηλαδή η ομάδα σε μια εσωστρέφεια και αλλάζει λίγο το κλίμα.
0: Ισχύει.
1: Χωρίς να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση, έτσι. Το έχουμε δει αρκετές φορές. Στο τριφύλι αυτό. Είναι μειονέκτημα για την ομάδα του Παναθηναϊκού ότι παίζει εκτός έδρας το συγκεκριμένο μάτς. Γιατί εντάξει, είναι διαφορετικό να παίζει ένα ντέρμπι στην έδρα σου και ένα ντέρμπι εκτός έδρας. Υπάρχει το κίνητρο ότι πρέπει να σπάσει και μια παράδοση πολλών χρόνων. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας όντας πρώτος πάρα πολλά χρόνια.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Πρέπει να έχουμε.
0: Ναι, όντως ήταν πολλά χρόνια.
1: Πρέπει να φτάνουμε τουλάχιστον 30 χρόνια, σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός ως πρωτοπόρος.
1: Ως πρωτοπόρος. Ναι. Έτσι.
0: Γιατί είχαν ξαναπαίξει και το 2023 και το 2009-10. Αλλά το θέμα είναι ότι το 9-10 που πήρε το double ο Παναθηναϊκός, το τελευταίο double και το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε ο Παναθηναϊκός στην ιστορία του μέχρι φέτος. Είχε κερδίσει δύο φορές ο Ολυμπιακός εκείνη τη σεζόν, 0-1 στο ΆΚΑ και 2-0 στο Καραϊσκάκης, και είχε βγει 1-1 στο Καραϊσκάκης όταν ήταν στο λεωφόρο το 2022-23.
1: Ακριβώς. Οπότε ναι, δεν έχει καταφέρει να σπάσει αυτή την άτυπη παράδοση, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Έχει παρόλα αυτά νίκες μέσα στο Γιώργο Καραϊσκάκη ο Παναθηναϊκός.
0: Ισχύει.
1: Στο πρόσφατο παρελθόν και γενικά. Είναι πλήρης. Μόνο ο Κρίστιας είναι εκτός για την ομάδα του Τζέικομ Νίστρουμ. Ελπίζει προφανώς η ομάδα, οι όλες τα κοιτάξει του Παναθηναϊκού ελπίζουν στο ότι μπορούν και να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν την πορεία του στο πρωτάθλημα. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Το μεγάλο στοίχημα για τον Ιμανόλα Αλγκουαφίλη ξεκινάει από σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν πρωτοήρθε, προφανώς δεν πρόλαβε να δουλέψει πολύ με την ομάδα.
0: Εντάξει, κοίτα, νομίζω, εγώ προσωπικά θεωρώ και απαράδεκτη κίνηση, για μένα στα δικά μου μάτια, δεν ξέρω τι μπορεί να πει ο καθένας, πολύ απαράδεκτη κίνηση να φέρνει έναν προπονητή πριν δύο μέρες πριν ένα παιχνίδι και πόσο μάλλον με τον Όφη, που Όφη, okay, μπορεί να μην έπαιξε καλά εχθές, αλλά γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και οι απουσίες του. Έπαιξαν ρόλο. Με την ΑΕΚ είχε δύο παίκτες εκτός, νομίζω, βασικούς.
0: Είναι και αυτό.
1: Το οποίο για μια ομάδα όπως ο Όφη παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Απλά το θέμα είναι ότι όταν παίζει με μια ομάδα όπως το Όφη πλήρης, να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, πλήρης, και μετά από δύο μέρες και δύο μέρες πριν ανακοινώνεις έναν καινούριο προπονητή, πώς στα κομμάτια να προλάβει ο Ιμάνολ να δουλέψει μέσα σε δύο μέρες.
1: Κομμάτια να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, και όχι μόνο, έχει και το ευρωπαϊκό με τη Γιαγκελόνια μετά,
0: ναι,
1: στο Καραϊσκάκης, όπου εκεί είχε τέσσερις μέρες όλες και όλες για να προετοιμάσει την ομάδα.
0: Ναι. Που και αυτό δύσκολο παιχνίδι ήταν, εν τέλει.
1: Εν τέλει έγινε δύσκολο λόγω το πόσο διαχειρίστηκε και η άλλη ομάδα. Δεν ήταν κακή η Γιαγκελόνια στο μάτσο.
0: Η Γιαγκελόνια, όντως, ήταν αρκετά γάλη.
1: Το διαχειρίστηκε όπως ήθελε να το διαχειριστεί. Ξέραν ότι δεν έχουν πολλές πιθανότητες να πάνε να πάρουν το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο το παλέψανε.
0: Ναι.
1: Και το παλέψανε μέχρι εκεί που μπορούσαν. Με καθυστερήσεις, με ένα παιχνίδι το οποίο παίζανε πιο πολύ στη γιώμα, ειδικά στην αριστερή πτέρυγα του Ολυμπιακού, στα δεξιά τους δηλαδή. Όπου ξέραν ότι ο Μπρούνα, άμα ξεκινήσει βασικός, ότι αμυντικά δεν είναι τόσο καλός, ώστε να χτυπήσουν από εκεί. Και όντως χτυπήσανε και τον γκολ προήλθε. Βασικά η φάση του με το δοκάρι πέρυσι από εκεί. Στη συνέχεια τον γκολ ήταν από λάθος στο Ορτέγκα. Αλλά όπως και να έχει, ήταν μια ομάδα που χτύπησε πώς, δεν μου έρχεται η λέξη τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί που υστερεί ο Ολυμπιακός. Ήρθε η φάση και τον γκολ ήρθαν εκεί που υστερεί ο Ολυμπιακός. Τώρα όμως έχει περάσει ένας μήνας. Ο Ολυμπιακός έχει από πριν διακοπή ένα momentum με 2-2.
0: Ναι.
1: Με Γιαγκελόνια και Λεβαδιακό, που με το Λεβαδιακό δραπέτευσε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και είναι και μια έδρα αυτή του Λεβαδιακού που ο Ολυμπιακός κατά παράδοση δυσκολεύεται. Πέρσι ήταν το 0-0 στην κανονική διάρκεια. στον δεύτερο γύρο.
0: Κρόπερς ήταν το γκολ του Μουζάκη της στα τελευταία λεπτά που έδωσε τη νίκη.
1: Και πάει λέγοντας τώρα, άμα το πιάσουμε.
0: Το buzzer beater του Σάγιακ, αν το πιάσουμε και πολύ πίσω.
1: Άμα το πάμε πιο πίσω, θα πάμε στο Τζεμπούρ το 2013, στο 90 φεύγα.
0: Ναι. Άμα βάλουμε και το κύπελο, θα δούμε και το 3-2, τη νίκη του Λεβαδιακού με ανατροπή το 2021-2022. Οπότε ναι.
1: Είναι μια έδρα που κατά παράδοση λοιπόν δυσκολεύεται. Τώρα έχει δουλέψει ο Ιμανόλ. Μπορεί όχι με τους διεθνείς αυτό τον 1,5 μήνα που είχαμε τη διακοπή. Mm-hmm. Εντάξει, οι διεθνείς λείπανε για τις υποχρεώσεις τους και καλά κάνανε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωστόσο δεν είναι και απροπόνητοι, ούτε οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν παίξει και καθόλου. Έχουν πάρει κάποια παιχνίδια, κάποια λεπτά. Αυτοί που έχουν πάρει λεπτά και έχουν επιβαρυνθεί, όπως π.χ. ο Φρόιλερ, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. προφανώς θα είναι πιο κουρασμένοι. Οι υπόλοιποι θα είναι πιο καλά σωματικά για να το διαχειριστούν αυτό το μάτς και να παίξουν όλα για όλα. Mm. Θα είναι μια πρόκληση για τον Ιμανόλα αυτή. Είναι ένα δυνατό crash test. Γιατί αυτό με τον Όφη δεν μπορούμε να το βάλουμε στην εξίσωση, όπως είπες και εσύ. Ναι. Καθώς δύο μέρες πριν το μάτς με τον Όφη προσλήθηκε.
0: Πάντως, κοίτα, θα σου πω κάτι. Πάντως, ούτε τα τρία προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή ούτε με τη Γιαγκελόνια, ούτε με το Λεβαδιακό μπορείς να τα βάλεις.
1: Κοίτα, τη Γιαγκελόνια και τον Ολυμπιακό μπορείς να τους βάλεις μέσα. Λεβαδιακό, ναι. Το είπα. Μπορούμε να τους βάλουμε μέσα στην εξίσωση το Λεβαδιακό και τη Γιαγκελόνια. Γιατί με τις ημέρες που είχε τα κενά και όλη την εβδομάδα που πέρασε εκεί, πρόλαβε να δείξει κάποια σημάδια
0: ναι.
1: από το παιχνίδι του, από τη σύνθεση που κατεβάζει συνήθως τα παιχνίδια του και το πλάνο του γενικά mm-hmm. για το ποδόσφαιρό του. Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω, είναι το πιο σημαντικό μάτς, είναι το πιο για τον Ολυμπιακό αυτή κάθε χρόνο. Είναι ένα μάτς που ανυπομονεί όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Η διοίκηση, οι παίκτες, staff, όλοι ανυπομονούν για αυτό το μάτς. Όλοι.
0: Mm-hmm. Ισχύει.
1: Και προφανώς θέλουν τη νίκη. Ο Ολυμπιακός τη θέλει αυτή τη νίκη για να πλησιάσει τον Παναθηναϊκό περισσότερο.
0: Ο Παναθηναϊκός τη θέλει για να αυξήσει τη διαφορά.
1: Ακριβώς, και είναι το μεγαλύτερο στοίχημα του Βάσκου τεχνικού αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μας δείξει ότι η ομάδα έχει μια καλή πορεία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να δείξει δηλαδή ότι ήρθε εδώ πέρα για να κάνω πράγματα, για να διεκδικήσω το πρωτάθλημα και γιατί όχι να το πάρω.
0: Mm-hmm. Όλα αυτά θα τα δούμε.
1: Θα τα δούμε στην πορεία το βράδυ.
0: 9 η ώρα είναι ο αγώνας. Μετάδοση Θέμη Παγιούρα από Intervention Ελλάδα Sports. Μην το χάσετε.
1: Εννοείται.
0: Και μήπως θες να αλλάξουμε άθλημα. Μήπως
1: θα αλλάξουμε άθλημα.
0: Μήπως θες να πάμε από την ασπρόμαυρη στη Σπυριάρα.
1: Ναι. Την αγαπημένη Σπυριάρα.
0: Αγαπημένη Σπυριάρα, ναι.
1: Χθες με τον Γιώργο Ιωάννου μας άκουσες κιόλας, από όσο
0: ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ισχύει. Ξέρεις κάτι, ήταν το καλύτερο ξύπνημα, μπορώ να πω. Γιατί έκανες την πλάκα σου χθες, αλλά έχω να πω ότι δεν ήταν αστείο, ήταν πραγματικότητα.
1: Όταν ρεπάρει ο κύριος Νίκος Κατσάτσος, παιδιά, το μαξιλάρι το έχει, το κεφάλι του εκεί έχει σημαδεμένο απλά. Σαν τατουάζ είναι πάνω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Σημαδεμένο το προφίλ.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, είχαμε δράσει στην Basket League χθες.
0: Και είχαμε και ωραία παιχνίδια.
1: Είχαμε πολύ ωραία παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Παιχνίδια που κρίθηκαν στο νήμα. Περιστέρι Ηρακλής 91.
1: Και Μαρούσι Μύκονος.
0: Και Μαρούσι Μύκονος 79-82. Μύκονος έχει ξεκινήσει καλά.
1: Ωραίο το ξεκίνημα της Μύκονος.
0: Ναι,
1: γιατί όχι.
0: Τον Μπάουκ το δυσκόλεψε και μπορούσε να πάρει κάτι.
1: Στην Ευρώπη νίκησε.
0: Στην Ευρώπη νίκησε. Νίκησε και το Μαρούσι. Απέδρασε δηλαδή από την έδρα του Αμαρουσίου.
1: Μια έδρα που φάνε σχετικά καλή.
0: Ισχύει. Εντάξει, τώρα δόξα Λευκάδα και Βίκος Ιωαννίνων, έχουμε δρόμο ακόμα. Είναι δύο ομάδες που μόλις έχουν ανέβει.
1: Αυτό το λες ένα μικρό ντέρμπι γειτονιάς. Ναι. Για το Ντεκαρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, Βίκος Φάλκονς.
0: Έτσι. Θεσσαλία, Ήπειρος. Ναι,
1: ναι. Λίγο έτσι ένα ντέρμπι, λίγο κέντρικη, που το λένε.
0: Ναι. Γειτονικό.
1: Γειτονικό, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραίο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Θα μπω σε μικρή ανάλυση για τα παιχνίδια αυτά. Θα μπούμε λίγο για το κύριο στον Άρη, θα εστιάσουμε, είναι
0: ναι,
1: η αλήθεια.
0: Που πραγματικά έκανε εμφανισάρα χθες.
1: Έτσι, λοιπόν, Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Το Περιστέρι όπως και στο μάτι με την Μπάμπεργκ, έτσι και με τον Ηρακλή, στα τελευταία λεπτά πήρε το παιχνίδι.
0: Ναι, και μάλιστα με ένα τρίποντο του Παπαδάκη, κρίσιμο τρίποντο του Παπαδάκη.
1: Κλάτς.
0: Ο οποίος δεν είχε σκοράρει στο μάτς. Θυμίζει σαν άλλο Σέρχιο Γιούλ.
1: Σαν άλλο, ναι. Σαν άλλον Σέρχιο Γιούλ, σαν άλλους παίκτες οι οποίοι έχουν μπει και δεν ήταν άποντοι σε όλο το παιχνίδι και βάλαν το κρίσιμο καλάθι εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Σημαντικό έτσι, παράσημο το για το Περιστέρι. Κάνει το 2-2, καθώς στην προηγούμενη αγωνιστική έχει κερδίσει τον Προμηθέα εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Σε πολύ καλό δρόμο η ομάδα του Ξανθόπουλου.
0: Mm-hmm.
1: Μαρούσι Μύκονος 79-82. Εξαιρετική η ομάδα του Βαγγέλη Γιάνγκου για άλλη μια φορά στα παιχνίδια της σεζόν, στο ξεκίνημα της σεζόν.
0: Που είχε ανανεώσει κιόλας ο Βαγγέλης Γιάνγκος.
1: Έχει ανανεώσει έως το 2028.
0: Και δίκαια.
1: Και δίκαια. Ήταν σχετικά ικανοποιημένος ο 50χρονος τεχνικός της Μυκόνου, των Κυκλαβίτων, mm-hmm. για αυτή την εμφάνιση. Και δίκαια θα πω εγώ, γιατί η ομάδα του δείχνει ότι δεν κουράστηκε ιδιαίτερα από την ευρωπαϊκή έτσι, πρεμιέρα. Καρδίτσα, Βίκος Ιωαννίνων, 85-74. Σχετικά.

0: τις απουσίες της ΑΕΚ. Mm-hmm. Ανώτερος αγωνιστικά κατά πολύ. Και δεν άρεσε αυτό στον Dragan Sakota.
1: Ναι.
0: Δεν το άρεσε που δεν μπορέσαν να ανταγωνιστούν καθόλου.
1: Εντάξει, βέβαια είχε δηλώσει κιόλας πριν το παιχνίδι ότι μετά από χρόνια είναι η πρώτη φορά που με ΠΑΟΚ και Άρη δεν είμαστε πλέον τα φαβόρη.
0: Καλά, ναι. Είναι, και ήταν μια αλήθεια προφανώς.
1: Είναι μια αλήθεια. Με καλύτερο μπάτζετ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης από την ΑΕΚ.
0: Αυτό που είπε ο Σπανούλης μετά το μάτς ήταν ότι τον χαροποιεί πάρα πολύ ο Ζήλος που είδα από τους παίκτες. Έκαναν καταπληκτική δουλειά, λέει, mm-hmm. τα παιδιά.
1: Και μάλιστα πήρανε και το αίμα τους πίσω μετά την ήττα από την Καρδίτσα.
0: Εντάξει, αυτό το είχαν πάρει από το ευρωπαϊκό παιχνίδι ήδη.
1: Ναι, με την Μπούργκος. Ναι.
0: Αυτό από την Μπούργκος και μετά ανηφορίζουμε λίγο. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ καλό μάτς για την ομάδα Θεσσαλονίκης. Τώρα, Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός 59-84. Δεν δυσκολεύτηκε η ομάδα Τζιλικο Μπράντοβιτς. Mm. Συνεχίζει τον νικηφόρο σερί του στα εγχώρια.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να περιμένουμε και κάτι άλλο από αυτό το παιχνίδι.
0: Πραγματικά. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι
1: γιατί
0: άλλο.
1: Ο Προμηθέας είναι σε μια περίεργη κατάσταση επειδή από όλα όσα έχουν συμβεί. Ο Παναθηναϊκός.
0: Ο οποίος εντωμεταξύ Προμηθέας αθωώθηκε.
1: Ναι.
0: Έχει αθωωθεί σχεδόν για όλες τις κατηγορίες. Έτσι, έχει σχεδόν για όλες τις κατηγορίες βασικά. Mm-hmm. Και με ανακοίνωση το έχει αναφέρει αυτό ότι ο αθλητικός δικαστής ΕΣΑ και του αθώωσε.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζεται αυτό το σύριαλ.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, εντάξει, δεν ναι. μπορούμε να πούμε πολλά. Άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο. Ήταν απλά στο εχθές ήταν πιο στο ρελαντί από ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Ναι,
0: δεν χρειάστηκε κιόλας να ανεβάσει ρυθμούς παραπάνω από όσο ανέβασε χθες.
1: Ναι.
0: Έχει διαβολοβδομάδα, έχει πολλά επόμου του.
1: Και νομίζω παίζει αυτή την εβδομάδα και με Παρτίζαν έξω, πρώτο εντός.
0: Έχω και εγώ αυτή την εντύπωση, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Ούτε εγώ έχω το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή μπροστά. Θα το δούμε, βέβαια.
0: Θα το δούμε. Έτσι. Εκκρεμεί για να κλείσει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω από μια άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Ή γενικά επικράτηση του Ολυμπιακού μέσα σαν ελαρένα στη μία η ώρα. Mm. Και έχουμε αυτά τα δεδομένα του μπασκετικού έτσι στη θεματική μας για την Greek Basket League.
1: Τι έχουμε την επόμενη αγωνιστική?
0: Την επόμενη αγωνιστική έχουμε ένα σχετικά ωραίο πρόγραμμα, μπορώ να πω. Δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου, τώρα το έχω εδώ μπροστά μου.
1: Και εγώ τώρα θα πάω να το δω.
0: Είναι η αλήθεια, γιατί δεν το πολύ σημειώσαμε στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν.
1: Ευτυχώς έχουμε την τεχνολογία, Παναγιώτη, και μας σώζει.
0: Τεχνολόγια.
1: Τεχνολόγια. Λοιπόν.
0: Είναι σημαντικό. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Πήγαμε στο
0: λοιπόν, πρόγραμμα. Έχουμε. Και λέμε, το πρόγραμμα λοιπόν παραμένει κλασικά γεμάτο.
1: Έχουμε στις 3 η ώρα ΑΕΚ Μύκονος 17 Οκτωβρίου.
0: Ωραίο ματσάκι.
1: Κολοσσός Ρόδου ΠΑΟΚ. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον ματς για να δούμε ξανά την ομάδα του Κολοσσού.
1: Ναι. Δόξα Λευκάδας Προμηθέας πρώτο εντός για τη Δόξα.
0: Ωραίο. Αυτό θα είναι σίγουρα κατάμεστο το γήπεδο της Δόξας Λευκάδας. Mm-hmm. Η τοπική κοινωνία της ομάδας υποστηρίζει πάρα πολύ το έργο.
1: Ισχύει.
0: Από πέρυσι.
1: Ηράκλης Καρδίτσα.
0: Πολύ ωραίο ματς αυτό. Θα είναι ενδιαφέρον. Άμα είναι πλήρης ο Ηράκλης και είναι και καλά αγωνιστικά, μπορεί και να κερδίσει.
1: Συμφωνώ.
0: Άρης Μαρούση. Όπου ο Άρης θα έχει ένα εύκολο έργο θεωρητικά.
1: Mm-hmm. Βίκος Ιωαννίνων Ολυμπιακός. Μία η ώρα.
0: Το πρώτο εντός νομίζω και για την ομάδα του Βίκου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Mm-hmm, που θα παίξει τα Γιάννενα κανονικά.
0: Πρώτο εντός λοιπόν και για το ομάδα του Βίκου, του Βίκου Ιωαννίνων. Και αυτό θα έχει αρκετό κόσμο, αρκετή προσέλευση από τον κόσμο που μένει στα Γιάννενα.
1: Και έχουμε και Παναθηναϊκός.
0: Και Παναθηναϊκός Περιστέρι. Ενδιαφέρον. Ίσως να δούμε λίγο μια μικρή δυσκολία στον επικρατήσει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Δεν λέμε όμως ότι δεν θα επικρατήσει, γιατί εντάξει είναι το φαβορί.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είναι η αλήθεια. Mm. Αυτή την ώρα εντωμεταξύ να πούμε ότι πρέπει να παίζει ή ο Απόλλωνος Σμύρνης ή η Βουλιαγμένη για το EuroCup.
1: Ναι, έχουμε και προκριματικά EuroCup, ναι. Όπου οι νικητές θα πάνε στους ομίλους και ευελπιστούμε να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί σε τέτοια αθλήματα τα μη επαγγελματικά δυστυχώς στην Ελλάδα.

0: Επόμενα αεραστηνικά, τα έχει ανάγκη η Ελλάδα τέτοιες πορείες.
1: Τα έχουμε σε μια δεύτερη μοίρα, θεωρώ, και...
0: αδίκως. Πολύ αδίκως.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί σκέψου λίγο τώρα, δεν θέλω να υποτιμήσω και κάποιον, αλλά σκέψου λίγο ότι υπάρχουν αθλητές όπως είναι ο Παναγιώτης Ογκιόνης στο πινκ-πονκ.
1: Και θα σου πω κι εγώ άλλους δύο σε πολύ λίγο, τώρα θα τα μπούμε σε αυτό το θέμα,
0: δηλαδή,
1: πολύ ωραίο.
0: Ισχύει.
1: Που και... μιλάμε τώρα για δύο αθλητές, δεν είναι άντρες, είναι γυναίκες, συγγνώμη, αθλητρίες, θα πούμε για δύο αθλητρίες, οι οποίες πραγματικά έχουν προσφέρει αρκετά μετάλλια στα διεθνή, ειδικά για την Ελλάδα.
0: Αλλά δεν υπάρχει αναγνώριση, ρε φίλε. Δεν υπάρχει καμία αναγνώριση, δυστυχώς.
1: Και είναι κρίμα. Έτσι, είναι κρίμα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι κρίμα. Λοιπόν. Μπορούμε, πρέπει να πάμε σε αυτό, να το αναλύσουμε.
0: Νομίζω,
1: να πούμε,
0: ναι, να ξεκινήσουμε λίγο.
1: Πριν το πούμε, πριν το πούμε αυτό.
0: 1,5 λεπτό, αλλά ναι, πάμε.
1: Πριν το πούμε αυτό, ο Πόλων Σμύρνης συντές Γκαζάν 6-6 στο δεύτερο 8 λεπτό.
0: Να πούμε ότι ο Απόλλωνας έχει προκριθεί.
1: Ναι, και κυνηγάει την νίκη για την πρωτιά. Θα τα πούμε σε λίγο και αυτά για τα αποτελέσματα που είχε μέσα στη βδομάδα. Λοιπόν.
0: Γιατί είχαμε και ευρωπαϊκούς αγώνες.
1: Εννοείται. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με. Το Πόλο, λοιπόν, θα πούμε για τον Απόλλωνα Σμύρνης πρώτα και μετά, μετά το break θα μπούμε στη διαδικασία αυτή να αναλύσουμε τις αθλητές αυτές, γιατί θέλει περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις στα προκριματικά του Eurocup στο Πόλο Ανδρών. Είχε κερδίσει τη Σαββόνα 16-15 στα πέναλτι, συνολικό σκόρ ήταν 16-15 με τον Απόλλωνα να... κερδίζει, ρε παιδί μου.
0: Και μάλιστα με buzzer beater έσωσε την παρτίδα.
1: Ναι, με buzzer beater κιόλας έσωσε όντως την παρτίδα. Του Γκολ Μπογκδάνοβιτς και στα πέναλτι κατάφερε να επικρατήσει. Μετά απέναντι στην Δυναμό Βουκουρεστίου είχε μια άνετη νίκη επιβλητική με 22-11. Και έχει το μάτς. Όχι, αυτό είναι με τις βουλιαγμένες, λάθος μου. Με την Duisburg, ήταν λάθος. Ναι, τι λέμε τώρα εδώ, ναι, όντως έχεις δίκιο, έκανα εγώ λάθος,
0: δεν
1: πατά τα δική
0: σιγά
1: μου. Με την Duisburg 16-9 και απόψε, όπως τώρα αυτή τη στιγμή παίζουν με τις Σιντές για να πάρουν την πρωτιά στον όμιλο, κάνουν το 4-4. Όσο αφορά τη Βουλιαγμένη, είχε κερδίσει την Δύναμο Βουκουρεστίου 22-11 επιβλητικά. Αγαπημένη Βουλιαγμένη στο άθλημα του Πόλο.
0: Ισχύει.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Με μεγάλη ιστορία. Μεγάλη,
1: ναι, και
0: ιστορία.
1: Παίζει απέναντι στην Ποζίλιπο Νάπολη. Για να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία. Μεγάλη ιστορία για τις Βουλιαγμένες. Λοιπόν. Αυτά, και αναμένουμε να δούμε και από αυτές τις ομάδες κάτι ισχύει καλό.
0: Ευελπιστούμε μαζί με τον Απόλλωνα να κλειδώσει και την νίκη και η Βουλιαγμένη να προκριθεί και αυτή.
1: Ναι, για να δούμε. Τέσσερις ελληνικές ομάδες να εκπροσωπούν το αντρικό.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Λίγο στον κόσμο ότι η Καταλούνια είναι η κυπελούχος Ευρώπης.
1: Ναι, η οποία έχει ιτηθεί από τον Ολυμπιακό στο Super Cup την προηγούμενη εβδομάδα.
0: 4.
1: Ίσως να μην είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Ναι. Αλλά και ο Εθνικός να είναι και αυτό σε καλή κατάσταση. Είδομεν. Είχαμε και τον ελληνικό εμφύλιο, όπως είπα, καλά το είπα ότι είχαμε και ελληνικό εμφύλιο. Με απέναντι στη Γλυφάδο, ο Εθνικός κέρδισε με 20-5 και συνεχίζει αυτό το σερί στα προκληματικά του Champions League. Συγκεκριμένα σήμερα σε 9 η ώρα έγινε αυτό το γεγονός. 2-2 λοιπόν, ή 3-3, δεν θυμάμαι, εσύ είσαι πιο ειδικός σε αυτά. Οπότε πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων.
0: Πάμε Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε γρήγορα γιατί θα μαγιάσει η γλώσσα μας.
1: Ακριβώς, δεν θα σταματήσουμε ποτέ.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Καλησπέρα. Είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Λεότομος. Ένα ακόμη βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων αντάξιο της ιστορίας ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027, ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο χρονοδιάγραμμα για τον νέο Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση βαθμολογίας της Super League. Τα γκολ του δικεφάλου σημείωσαν η Ρέλβα στο 41, Μουκουντή στο 83 και Γκατζίνοβιτς καθυστερήσεις. Ήταν μια άξια νίκη, βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους με τον Όφη. Ο Στρακόσο δεν θα είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι. Ο Βάργα δίνει μάχη με τον χρόνο. Μπορεί να λείψει σε 2, 1 ή κανένα μάτς, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα προπονητής Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Ρότα και Μάγκερ συμπλήρωσαν καρτές. Στο άλλο παιχνίδι της εξαγωνιστικής, ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 2-1 το τρομί του στην Τρίπολη και πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σκόρερ για τους Αρκάδες Ικεστού στο 4 και Μπαρτόλο στο 22. Για τους Περιστεριώτες μειώσει στο 23 ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Γκουστάβο Σά ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Μπέιλι. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον. Προβάδισμα για την κορυφή της επίδεσης έχει ο Μάριους. Πιρόλα και Κάρμο διεκδικούν τη θέση δίπλα στο Ρέτσο, ενώ Φρόιλερ και Έσε αναμένεται να βρίσκονται στον άξονα. Πρέπει να παίξουμε δυνατά από το πρώτο λεπτό, πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο και να είμαστε εμείς αυτοί που θα ορίσουμε το παιχνίδι. Ήταν τα λόγια του προπονητή των Πειραιωτών Ιμανόλα Αγκουαφίλ προς τους παίκτες του πριν τον ντέρμπι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν, έχουμε πίστη στους εαυτούς μας, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουμπ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έκπληξη με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Εκτός έμεινε ο Κριστιανσεν. Στο Κοροπή βρέθηκε ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Με τη συμμετοχή του Ντεσπότοφ σε μέρος προπόνησης ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας. Προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και η Ντιαγέ. Πιθανότητα θα κάνει ντεμπούτο ο Μπάνζα με τα ασπρόμαυρα. Ο Άρης διέλυσε την ΑΕΚ με 88-58 στο Νικ Γκάλις Χολ στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basket League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Περιστέρι Ακλήσεων 91-89. Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ 59-84. Η αυλαία κλείνει στη μία με τον αγώνα Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Στο βόλι γυναικών ο κυπελούχος Πανιώνιος επικράτησε 3-1 σετ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού στο κλειστό Ζιερίνιο Κηφισιάς και κατέκτησε το Super Cup Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Για την έκτη αγωνιστική του Super League 2, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλλιθέα Πανθρακικός 1-0. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Manchester United και Tottenham αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2 και Chelsea Bournemouth 5-1. Για την 8η επιστροφή της La Liga, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-0 της Χετάφε στο Camp Nou και πραγματοποίησε το 8-8 στις άλλες αναμετρήσεις. Ράγιο Βαγιεκάνο, Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0. Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2 και Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 1-0. Στην πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπάγερ Μονάχου ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Augsburg εκτός έδρας. Στους υπόλοιπους αγώνες, Mainz Bayer Leverkusen 3-4, Union Βερολίνου Elversberg 1-0, Paderborn Stuttgart 0-2, Hoffenheim Hamburgo 2-3 και Lipsia Eintracht Frankfurt 6-0. Στην έκτη αγωνιστική της Serie A, η Ίντερ επικράτησε 3-0 της Πάρμα στο Giuseppe Meazza. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Genoa Fiorentina 2-1 και Napoli Frosinone 3-0. Στην έκτη στροφή της Ligue 1, η πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain επικράτησε 3-1 της Λεμάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Lille Havre 1-0, Lorient Paris FC 1-0, Μονακό Toulouse 2-2 και Brest Anvers 5-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervet Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Κατσάτσο.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε με Παναγιώτη Φλεβωτόμο για την τελευταία ώρα της γραμμής κίνησης. με όμορφη παρέα. Περνάει πολύ ωραία η ώρα. Περνάει πολύ ωραία και γρήγορα η ώρα.
1: Πράγματι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο και με σένα και με τον Γιώργο έχω περάσει φανταστικά. Είναι αλήθεια και γρήγορα.
0: Είναι όντως πράγματι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφορετικό άθλημα από αυτά που συνηθίζουμε να ακούμε. Mm-hmm. Το οποίο θα το ακούσουμε μόνο άμα έχουμε κάποια παγκόσμια πανευρωπαϊκή διάκριση ή άμα έχουμε επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα πάμε στο Taekwondo. Mm-hmm. Εκεί, όπου είχαμε εκπροσώπηση της προολυμπιακής ομάδας και της προολυμπιακής ομάδας Taekwondo, αλλά και της προολυμπιακής ομάδας παρά Taekwondo. Mm-hmm. Συνολικά και η προολυμπιακή ομάδα λοιπόν κατέκτησε 2 μετάλλια στο Grand Prix του Παρισίου. Μια βαθμολογούμενη διοργάνωση υψηλή σε βαθμολογία. Mm-hmm. Με τη Στέλλα Μαρεντάκη να γράφει ιστορία, γιατί είναι η μοναδική Ελληνίδα αθλήτρια που έχει κατακτήσει μετάλλιο σε Grand Prix. Συγκεκριμένα είναι το δεύτερο, καθώς το πρώτο το κατέκτησε στη Ρώμη. Έτσι ήταν ένα όμορφο γεγονός για τη Στέλλα, η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, χρυσή. Διατηρεί δηλαδή το καλό της όνομα στο χώρο και ότι είναι στα φαβορί εντός εισαγωγικών, ναι, για να βρεθεί στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες το 2028.
0: Νομίζω όταν έχεις κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στα 19 σου, γιατί πρέπει να πούμε και την ηλικία της κοπέλας.
1: Ναι, είναι το 2006.
0: Το Δεκέμβρη.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα τα 20. Και μιλάμε για μια αθλήτρια που έχει κατακτήσει κάθε λογής τίτλο. Έχει κατακτήσει πανευρωπαϊκό παιδόν, έχει κατακτήσει πανευρωπαϊκό εφήβων.
0: Έχει κατακτήσει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο. K21.
1: Ναι, το Παγκόσμιο Νέων πέρσι.
0: Ναι.
1: Πέρσι, καλά το λέω.
0: Στην Αερόμπη.
1: Πρέπει να είναι νομίζω και η πρώτη Παγκόσμια Διοργάνωση Νέων που έγινε. Έχω την εντύπωση. Δεν θυμάμαι καλά να σου πω.
0: Ούτε αυτό το θυμάμαι. Εκεί με πιάνεις αδιάβαστο.
1: Εκεί με πιάνεις και εμένα αδιάβαστο που είμαι γνώστης του αθλήματος θεωρητικά. Mm. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη μεγάλη διάκριση πέραν του Grand Prix της Ρώμης ήταν και το Παγκόσμιο Γυναικών που είχε το ασημένιο μετάλλιο εκεί.
0: Ναι.
1: Που είχε γίνει το Σεπτέμβρη. Όπου ήταν και αυτό, και εκεί έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια στο συγκεκριμένο θεσμό που κατακτά μετάλλιο. Mm. Σπάει ρεκόρ, είναι η αλήθεια. Έκανε τρεις σπουδαίες νίκες απέναντι στην Άντρια Μπερίσα από το Μαυροβούνιο, η οποία είναι στα ψηλά πατώματα του ράγκινγκ μαζί με τη Στέλλα Μαρεντάκη. Νίκησε την Μινζού Κουάκ με 2-1 στους γύρους επίσης στον επόμενο αγώνα και τη Βραζιλιάνα Μιλένα Τιτονέλη στον προημιτελικό για να βρεθεί στα μετάλλια και να αιτηθεί από την Χάλκινη Ολυμπιονίκη του Παρισίου, Ρούθ Γκάμπι, από την Ακτέλε Φαντοστού. Αλλά έκανε μια πολύ όμορφη παρουσία, σπουδαία, πολλά υποσχόμενη.
0: Ναι.
1: Καθότι ο στόχος της συγκεκριμένης αθλητρίας, όπως και όλης της προολυμπιακής ομάδας, είναι μια θέση στους αθλητές που θα είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Είναι εντός της πεντάδας στο ranking η Ελληνίδα αθλήτρια, πρωταθλήτρια Ελλάδος.
0: Και ευελπιστούμε να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είχαμε και πάλι αθλήτρια στο παγκόσμιο ranking, την Φανή Τζέλη.
1: Ναι, στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, που είχε, ναι, περάσει μέσω του προολυμπιακού τουρνουά στη Σόφια.
0: Ναι,
1: εκεί ωστόσο, τα χρόνια.
0: Με ranking που νομίζω ήταν τέταρτη ή τρίτη θέση το 2024. Δεν κατάφερε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι, γιατί έπρεπε. Δεν νομίζω να ήταν στο 3-4 του ranking Φανή τότε. Ήταν νομίζω πιο κάτω, το οποίο.
0: Ήταν όμως μέσα στη δεκάδα.
1: Ήταν εντός δεκάδας, αλλά αυτό που γνωρίζω 100% είναι ότι κάτω από την τετράδα με πεντάδα οι υπόλοιποι παίζουν στα προολυμπιακά τουρνουά. Mm. Μέχρι κάποια θέση του ranking, τέλος πάντων, για να πάρουν μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν στα τέσσερις θέσεις για να το διεκδικήσει, προφανώς. Mm-hmm. Δεν το πέτυχε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι.
0: Η ζωή τελείωσε.
1: Ότι η καριέρα της ήταν. Κακή, ήταν μια πολύ όμορφη καριέρα της Φανή Τζέλη.
0: Ισχύει.
1: Έχουμε να το λέμε αυτό. Δεν κατάφερε τότε στα ρεπεσάς που είχε τη δεύτερη ευκαιρία για να μπει στο βάθρο. Να μπει στο βάθρο. Δεν πειράζει. Mm. Μας αρκούσε ότι είχαμε μια ελληνική εκπρόσωπηση τουλάχιστον στους Ολυμπιακούς του Τόκιο έπειτα τότε τουλάχιστον από 8 χρόνια. Τώρα έχουμε πάλι γύρω στην 8 ετία να εκπροσωπήσουμε τη χώρα στο άθλημα αυτό σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι, κάτσε. Αν πούμε ότι το Τόκιο έγινε το 2021, 7 χρόνια.
1: Είπαμε για 7-8 χρόνια πάλι. Χρόνια, ναι. Θεωρητικά όμως πιάνεται σαν Ολυμπιακούς 2020 αγώνες. Ναι. Τέλος πάντων. Έχουμε επίσης όμως και άλλη μια σημαντική διάκριση από άλλη μια Ολυμπιονίκη. Συγκεκριμένα, όχι από άλλη μια Ολυμπιονίκη, από την Ολυμπιονίκη και ποιος θα το πούμε πάρα Ολυμπιονίκη, την Έλενα Παπασταμοπούλη, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο εκεί που έγραψε τη δική της ιστορία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου το 24.
0: Ναι.
1: Εκεί ξαναγράφει τη δική της ιστορία.
0: Το Παρίσι γενικά πάει πάρα πολύ στην Ελλάδα όσον αφορά το Ταϊκβοντό, γιατί σε αυτούς τους Παραολυμπιακούς Αγώνες είχαμε και τη Σταματοπούλου αλλά και την Γκέντζου.
1: Αν το πάμε ιστορικά, ναι, έχουμε τα δύο πρώτα Παραολυμπιακά μετάλλια της Ελλάδας στο Παρίσι. Έχουμε λίγο πριν το Παρίσι, το 22-23, κάπου εκεί, τον Τελικοστόγλου πάλι στο βάθρο των νικητών στο Grand Prix του Παρισίου. Τώρα είχαμε την Στέλλα Μαρεντάκη,
0: ναι,
1: στο βάθρο. Είχαμε και την τύχη να έχουμε και, και καλές εκπροσωπήσεις στο συγκεκριμένο γκράπι από την προολυμπιακή ομάδα, τον Κωνσταντίνο τον Δημητρόπουλο, τον παγκόσμιο πρωταθλητή Άρη Ψαρό,
0: ναι,
1: και τους υπόλοιπους της προολυμπιακής ομάδας που κατεβήκαν στους αγώνες. Επόμενη του στάση είναι οι επόμενες βαθμολογούμενες διοργανώσεις, με στόχο τη βαθμολογία όσο το μεγαλύτερο μπορούν να αρπάξουν από αυτές τις διοργανώσεις και τα επόμενα Grand Prix που θα έχουμε στο πρόγραμμα, με στόχο το Los Angeles.
0: Και μάλιστα έτσι, να πούμε λίγο για την Μαρεντάκη, ότι έδωσε μια πολύ όμορφη και τη δική της κιόλας απάντηση, γιατί έχω μπει τώρα να διαβάσω λίγο για την ιστορία της.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, okay, έχουμε ακουστά ονόματα, βλέπουμε τα στιγμιότυπα, αλλά νομίζω πιο ωραίο είναι να τσεκάρουμε και την ιστορία. Η συγκεκριμένη αθλήτρια, ναι, στα σχολικά της χρόνια δεχόταν bullying επειδή ήταν πάρα πάρα πολύ αδύνατη.
1: Είναι αλήθεια.
0: Δεχόταν.
1: Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Επειδή ήταν πάρα πολύ αδύνατη.
1: Γνωρίζω μέσω του χώρου, επειδή ήμουν αθλητής στο άθλημα αυτό, γνωρίζω κόσμο που τη γνωρίζει πάρα πολύ προσωπικά. Εγώ δεν τη γνωρίζω τόσο προσωπικά, είναι αλήθεια. Τη γνωρίζω γενικά σαν πρόσωπο. Δεν γνωρίζω. Γνωρίζω το άλλο που έχει δηλώσει δημόσια, ότι έχει έναν αδερφό μικρότερο στο φάσμα του αυτισμού και ήταν ο λόγος, ναι, που ήθελε να σπουδάσει ψυχολογία, γιατί σπουδάζει ψυχολογία το κορίτσι. Και της έδωσε έξτρα κίνητρο αυτό. Τον αγαπάει, ναι, πάρα πολύ τον αδερφό της, θα το σημειώσουμε αυτό. Είναι αλήθεια. Και αυτό. Και δηλαδή πέρα από μια εξαιρετική αθλήτρια υψηλού επίπεδου,
0: ναι,
1: έτσι παγκόσμιου βεληνικούς, είναι και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, ένα πολύ καλό κορίτσι. Αυτό έχουμε να το λέμε, ρε παιδί μου. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα θετικό πρότυπο για τα νέα παιδιά.
0: Ισχύει. Τέτοιοι αθλητές και αθλήτριες πρέπει να είναι πρότυπα για τα νέα παιδιά.
1: Ακριβώς. Είναι σημαντικό οι αθλητές να είναι πρότυπο για τα νέα παιδιά, είτε αυτά τα παιδιά είναι στον αθλητισμό, είτε δεν είναι στον αθλητισμό, και να τα παρακολουθούν απλά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, γιατί από τέτοιους ανθρώπους έχει ανάγκη η κοινωνία. Από ανθρώπους που νοιάζονται για την κοινωνία, από ανθρώπους που είναι καλοί χαρακτήρες, ανοιχτοί, ωραίοι. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και ο Μίλος Ντόγλου είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και ο Εμμανουήλ Καραλής.
0: Και ο Νάσος Γκαβέλας.
1: Νάσος Γκαβέλας επίσης. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που,
0: ναι,
1: πέραν από επιτυχημένους αθλητές στο χώρο τους, είναι και εξαιρετικοί χαρακτήρες.
0: Ισχύει.
1: Και αυτό το καταλαβαίνεις και από τις δηλώσεις που δίνουν.
0: Είχα την τύχη να τους γνωρίσω και τους τρεις. Και τον Μίλτο, που είναι πολύ απλός άνθρωπος. Πολύ απλός άνθρωπος ο Μίλτος. Εμμανουήλ Καραλής. Εντάξει, δεν έχω λόγια να τον περιγράψω.
1: Τον έχω συναντήσει μια φορά από κοντά σε βραβεύσεις του ΨΑΤ. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ευγενικό και καλό παιδί.
0: Ισχύει.
1: Έτσι.
0: Εγώ σκέψου λίγο, τον είχα πετύχει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στις βραβεύσεις που είχε κάνει. Με θυμότανε. Και εγώ τον θυμόμουν, γιατί είχαμε ξαναβρεθεί σε βράβευση και στον αγώνα στο σεφ που είχε κάνει το 6-0-1 το 25.
1: Ναι.
0: Και πίστεψε με, πραγματικά πιάναμε κουβέντα, λες και γνωριζόμασταν, αλήθεια σου λέω, και γνωριζόμασταν χρόνια. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή πραγματικά εξαιρετικός. Και μάλιστα θα αποκαλύψω λίγο κάτι το οποίο το είχα πει, αλλά θα το ξαναπώ. Άκου να δεις τώρα φάση με τον Καραλή, τώρα που θα πιάνει και κουβέντα.
1: Ναι.
0: Εκεί που πιάναμε την κουβέντα στη βράβευση της Ολυμπιακής Επιτροπής, μου λέει, θα έρθει το Σάββατο στην Παιανία. Και λέω, ευελπιστώ να μπορέσω, αν με βολεύει το πρόγραμμα, γιατί είχα σταθμούς μεταδόσεις και τέτοια, αν βολέψει να μπορέσει, μακάρι να μπορέσω να έρθω. Και μου λέει, φρόντισε να έρθεις, θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο, θέλω να ετοιμαστείς. Και μετά από μετά από τέσσερις μέρες,
1: ναι,
0: κάνεις την Παιανία 6-17.
1: Φανταστικό.
0: Μου το είχε προαναγγείλει, θα γίνει κάτι τεράστιο, ετοιμάσου. Να ετοιμάσου να έρθει.
1: Είναι 6-17. Είναι ένας αθλητής ο οποίος πραγματικά και η ιστορία του συγκινεί.
0: Ναι, ισχύει.
1: Συγκινεί πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για ένα αθλητή που είχε περάσει κατάθλιψη, όπως θυμάμαι.
0: Ναι, είχε, όχι, δεν είχε μόνο το έχει περάσει κατάθλιψη. Επειδή αυτός είναι μισός Έλληνας, μισός από την Ουγκάντα. Επειδή έχει μητέρα από την Ουγκάντα, έχει δεχθεί bullying κι αυτός, ρατσισμό.
1: Πολύ άσχημο. Mm-hmm. Για έναν άνθρωπο που έχει δείξει ότι αγαπάει την Ελλάδα και την εκπροσωπεί.
0: Ναι.
1: Και θέλει να φέρνει το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και είναι και μισός Έλληνας, οπότε για ποιο λόγο να το κάνεις ρατσισμό? Για ποιο λόγο να. Δηλαδή, ο πατέρας την από τον πύργο, δηλαδή είναι.
1: Κυριολεκτικά πατριώτης. Αγαπητέ Ρεπίνγκε, λοιπόν.
0: Ναι, αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ μέσα έχουμε και εμείς όλους τους πυριώτες, έτσι. Ο μοναδικός μισός Σπαρτιάτης είμαι εδώ μέσα, αλλά εντάξει, είναι, είναι εξαιρετικοί πυριώτες, οπότε χαίρομαι που είμαι αυτούς τους πυριώτες.
1: Ναι, δηλαδή που λες, είναι συγκινητική ιστορία του.
0: Ναι.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω, ξαναλέω, που βλέπω γενικά τέτοιους αθλητές, όπως ανέφεραμε και πριν, Μίλτο Σεντόγλου, ναι. Στέλλα Μαραντάκη και, Έλληνα Παπασταμοπούλου.
0: Ναι,
1: η οποία από το πουθενά, από όσο γνωρίζω, mm-hmm. βρέθηκε να είναι στην προολυμπιακή ομάδα του Παρατά Εκβοντό.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Να παίρνει θέση, να παίρνει τη θέση που της δίνει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, τους Παραολυμπιακούς,
0: mm-hmm.
1: το 24. Και όχι απλά πηγαίνει μαζί με την με συνοδεία μαζί με την Κέτσου που πήρα μαζί την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Φέραν και μετάλλιο.
0: Ναι, και οι δύο.
1: Και από τη μία μέρα στην άλλη, εκεί που δεν γνωρίζαμε, δεν γνωρίζει ο κόσμος, βασικά εμείς το γνωρίζαμε ότι υπάρχει και το Παρατά Εκβοντό, ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί που δεν το γνωρίζει ο κόσμος ότι έχουμε Παρατά Εκβοντό, ξαφνικά όλη η Ελλάδα έμαθε ότι υπάρχουν αθλητές Παρατά Εκβοντό.
0: Mm.
1: Και όχι απλά υπάρχουν, διακρίνονται στο καλύτερο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και στο Παρατά Εκβοντό και στο Παραστίβο. Παραστίβο ειδικά έχουμε πολλούς αθλητές. Πολλούς αθλητές. Κωνσταντινίδης, Κεραμιδά. Αν κάτσω να τους πιάσω έναν, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Πραγματικά. Και χαιρόμαστε κιόλας, σου πω εγώ προσωπικά για το άθλημα που λες, για να μείνω λίγο, για να μην ξεφεύγουμε mm-hmm. και τελείως.
0: Ναι.
1: Γενικά χαίρομαι για το ελληνικό εκβοντό, γιατί στο παγκόσμιο σχήμα, ρε παιδί μου, στις διακρίσεις είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ναι. Κάνουν εξαιρετική πορεία όλοι οι αθλητές και εξαιρετική προσπάθεια στις προετοιμασίες τους.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά όλα τα παιδιά της προολυμπιακής ομάδας δεν βλέπουν σχεδόν καθόλου το σπίτι τους καθόλου τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής.
0: Και μάλιστα ζητώ ότι είναι παιδιά τα οποία προσπαθούν να χωρέσουν στο πρόγραμμά τους πρωταθλητισμό, δουλειά, σχολή.
1: Θα σου πω. Είναι από χώρα σε χώρα και κυριολεκτικά το σπίτι τους δεν το έχουν δει σχεδόν καθόλου.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά δεν έχουν δει το σπίτι τους καθόλου. Κάνουν προετοιμασίες στην Καρδίτσα, mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη. Κάνανε και πρόσφατο διάστημα μετά από αγώνες, κάνανε προετοιμασία και στη Γερμανία για να ταξιδέψουν σε άλλη διοργάνωση βαθμολογούμενη
0: mm-hmm.
1: τα παιδιά αυτά. Προκειμένου να μην χρειαστεί να γυρίσουν στην Ελλάδα, να επιβαρυνθούν σωματικά κιόλας.
0: Ναι.
1: Για μια διοργάνωση που θα είναι την επόμενη εβδομάδα.
0: Ισχύει.
1: Έτσι. Μιλάμε πραγματικά για mm-hmm. παιδιά τα οποία δεν έχουν πλέον την δεν έχουν πλέον με την καλή έννοια, δεν έχουν την κοινωνική, ρε παιδί μου, έτσι, ζωή εντός εισαγωγικών. Δεν στερούνται προφανώς εξόδους,
0: στερούνται πολλά πράγματα.
1: Στερούνται παραπάνω φαγητά γιατί κάνουν διατροφή συνεχώς για να παραμείνουν στα κιλά τους, ναι. για να παίξουν στις κατηγορίες που πρέπει να παίξουν, για να, που θέλουν και οι ίδιοι να παίξουν και μπορούν να παίξουν, για να συνεχίσουν να μαζεύουν βαθμολογία. Γιατί όταν το υψηλότερο στόχο είναι να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, προφανώς θα στερηθείς πολλά πράγματα στον πρωταθλητισμό.
0: Ισχύει.
1: Έτσι. Σε ένα άθλημα το οποίο προφανώς είναι και ακριβώς σαν σπορ, ταξίδι σε ταξίδι. Για να βρεθείς εκεί, διατροφολόγοι, ιστορίες. Για ένα αθλητή δηλαδή που κάνει πρωταθλητισμό σε νεαρή ηλικία και θέλει να πηγαίνει σε αγώνες εξωτερικού, είναι πανάκριβο σπορ για τον ίδιο.
0: Ναι. Πράγματι.
1: Έτσι, και να σημειωθεί ότι τα περισσότερα παιδιά της Ολυμπιακής ομάδας δεν είναι με τόσο μεγάλα σε ηλικία. Π.χ. ο Άρης ο Ψαρός, ο Αριστίδης Ψαρός, είναι του 2008.
0: Και είχε 18 χρονών.
1: 18 χρονών και είχε το χάλκινο το μετάλλιο που πήρε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025, το πήρε ακόμα όταν ήταν ακόμα 17.
0: Ναι, δεν τα είχε, ισχύει, δεν τα είχε κλείσει.
1: Δεν τα είχε κλείσει τα 18. Έτσι. Ήταν ακόμα 17 ετών.
0: Ναι.
1: Και βρέθηκε στην τρίτη θέση, στην δεύτερη τη τάξη, μεγαλύτερη διοργάνωση στο άθλημα αυτό. Έτσι, στην καλύτερη διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ισχύει. Δηλαδή είναι ένα τριχιαστικό αυτό.
1: Είναι ένα τριχιαστικό.
0: Αυτό που συζητάμε είναι ένα τριχιαστικό. Γιατί πραγματικά οι τύποι κάνουν ένα σωρό θυσίες, φέρνουν που φέρνουν διακρίσεις.
1: Δεν αναγνωρίζονται.
0: Αλλά δεν αναγνωρίζονται. Ούτε από την κοινωνία, μπορεί να αναγνωρίζονται από την τοπική κοινωνία. Γιατί όταν βγάζει ένα αθλητή μια πόλη, τον ακολουθεί πολύ. Τον ακολουθεί πολύ. Το έχουμε δει με την Τρισμπιώτη από την Καρδίτσα, ναι, με την Φίτσιο από την Καστοριά. Με τον Ντούσκο από τα Γιάννενα, με τον Τεντόγλου από, ναι, από τα Γρεβενά.
1: Δεν τους στηρίζει μόνο η τοπική κοινωνία από αυτούς τους αθλητές, ναι, τους υποστηρίζει και ο χώρος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ισχύει. Είμαστε,
1: δόξα τω Θεώ, δηλαδή υπάρχει μια πολύ ωραία, μια ομόνοια, ρε παιδί μου, μεταξύ των συλλόγων στο χώρο. Και υποστηρίζουν πάρα πολύ αυτά τα παιδιά, γιατί τα γνωρίζουν προφανώς από όταν ήταν μωρά ηλικιακά. Mm. Και το γεγονός ότι τα βλέπουν πλέον να εκπροσωπούν τη χώρα σε τόσο υψηλό επίπεδο διοργανώσεις είναι συγκινητικό.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, έχω μια πολύ καλή φίλη από το χώρο αυτό, συναυλητές πολλά χρόνια, με τον πατέρα της που ήταν προπονητής μου από πάρα πολλά χρόνια, μέχρι να σταματήσω να αθλούμαι στο συγκεκριμένο άθλημα, που είναι φίλες με τη... ήταν φίλες με τη Μαρεντάκη. Τώρα... κάνανε παρέα και τα συναφή, ξέρω εγώ. Μπορείς να καταλάβεις πολλά μέσα στο κομμάτι αυτό. Ότι πόσο κινητικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους, ξέρω εγώ, να τους βλέπουν. Που ξέρουν τον αθλητή, την αθλητή συγκεκριμένη, να, ναι, διακρίνεται. Και για τον οποιοδήποτε, ξαναλέω, του χώρου είναι σημαντικό.
0: Και ακούμε κάθε φορά μετά από κάθε διάκριση, γιατί μπορούμε να το πούμε και δεν, μπορούμε, και δεν λέμε πράγματα από το κεφαλιού μας. Λέμε πράγματα τα οποία, άμα κάτσει κάποιος να τα δει, θα ψάξει. Βλέπουμε ένα σωρό συγχαρητήρια από μεγάλα στελέχη. Δεν θα πω τώρα ονόματα.
1: Ναι.
0: Ένα σωρό συγχαρητήρια το ένα το άλλο.
1: Είμαστε περήφανοι.
0: Είμαστε περήφανοι και ό,τι ζητήσετε θα το κάνουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αθλητισμό να αυξηθεί στη χώρα και δεν γίνεται τίποτα.
1: Προφανώς.
0: Και όποιος θέλει μπορεί να πάει να το ψάξει. Δηλώσεις Τεντόγλου υπάρχουν. Και όχι μόνο του Τεντόγλου, υπάρχουν πολλών αθλητών δηλώσεις.
1: Βέβαια να τα λέμε και όλα ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζει κάποια από τα μέλη της προολυμπιακής ομάδας.
0: Ισχύει. Είναι κάτι το οποίο το έχει δείξει ο Ισίδωρος Κούβελος.
1: Ναι, και είναι
0: αυτό
1: πολύ τιμητικό. Είναι πολύ τιμητικό εκ μέρους του, ναι, το ότι στηρίζει αθλητές προολυμπιακών ομάδων σε κάθε άθλημα.
0: Ναι, και όχι μόνο αθλητές προολυμπιακών ομάδων. Στηρίζει κιόλας και θρύλους των αγωνισμάτων, καθώς ο κάτοχος του Πανελληνίου. Ένα γρήγορο παράδειγμα θα σου δώσω. Ο κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ στον Μαραθώνιο, ο Σπύρος Ανδριόπουλος,
1: ναι,
0: ορίστηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως υπεύθυνος του Παναθηναϊκού Σταδίου.
1: Είναι πολύ...
0: Για να το καταλάβουμε λίγο, να... υπάρχει δηλαδή από κάποιους ανθρώπους υπάρχει μεγάλη στήριξη. Το θέμα είναι όμως ότι δυστυχώς δεν υπάρχει από όλους.
1: Δεν υπάρχει, κοίτα, από τις ομοσπονδίες υπάρχει μέγιστη δυνατή στήριξη.
0: Ναι,
1: από όλες τις ομοσπονδίες και τις επιτροπές κλπ. Υπάρχει μέγιστη δυνατή στήριξη.
0: Ναι.
1: Αυτή που επί της ουσίας είναι τους φέρνει στα κόκκινα, εντός εισαγωγικών στα κόκκινα, εκεί που, δηλαδή, μέχρι εκεί που μπορεί να πάρει ο καθένας.
0: Ναι. Τολμάω να πω ότι είναι και τα μίντια. Τολμάω και να το πω ότι είναι και τα μίντια τα οποία επιλέγουν ένα πρόγραμμα.
1: Είναι και θέμα, ναι, εμείς. Έχουμε ευθύνη και εμείς.
0: Ισχύει.
1: Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
0: Και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα.
1: Βάζουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό.
0: Άσχετα αν κάνουμε ή δεν κάνουμε εκπομπή για άλλα σπορ και μεταδόσεις, δεν έχει σημασία αυτό. Όταν είναι κάποιος δημοσιογράφος, μας πιάνει όλους η μπάλα. Οπότε έχουμε και εμείς την ευθύνη.
1: Όχι, είμαστε όλοι μέσα σε αυτό.
0: Είμαστε όλοι μέσα.
1: Έτσι.
0: Άλλο να είμαστε, ξέρω εγώ και ο Παναγιώτης να κάνουμε εκπομπή αυτό και εκείνο, αλλά μπορεί να είναι 2, 3, 5, 10 που να μην, άρα την ευθύνη την έχουμε εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Την ευθύνη την έχουμε εμείς.
1: Είμαστε ευθύνοντες κι εμείς σε όλο αυτό. Πράγματι, γιατί πολύ απλά.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Δεν τους δίνουμε τη διάσταση που πρέπει να τους δώσουμε.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε, θα πάμε σε διάλειμμα. Γιατί έχουμε διαφημίσεις
1: πριν το, πριν το διάλειμμα, να πούμε Απόλλωνος Σμύρνη, Σιντές Καζάν 13-13, 6-34 για τη λήξη απομένει. Στο Σεράφιο είναι ένα μάτσο το οποίο δεν έχουν επιτρέψει η φιλοξενούμενη ομάδα, η ρωσική Σιντές,
0: ναι,
1: να πάρει διαστάσεις στο παιχνίδι απέναντι στον Απόλλωνα. Δύσκολο το έργο.
0: Σε όλα τα σπόρ εντωμεταξύ, η Καζάν είναι η πρώτη ρωσική ομάδα που αγωνίζεται στην Ελλάδα έπειτα από τον πόλεμο Ρωσίας.
1: Θα το αναφέρουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, νομίζω αυτό.
0: Ναι, ωραία. Θα το συζητήσουμε και καλύτερα. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε αυτή την ωραία κουβέντα που κάνουμε με τον Παναγιώτη.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς.
5: Τους που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ο καιρός και οι ώρες περνάνε σαν νερό. Έτσι λοιπόν έχει περάσει η ώρα σαν νερό και έχουμε μαζί μας πάλι τον Παναγιώτη τον Φλεβοτόμο για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα. Εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports ακούτε τη γραμμή εκκίνησης στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος, Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Και Παναγιώτη, είχαμε μείνει εκεί πέρα που λέγαμε για το... Για τα άλλα σπορ, λέγαμε για το ταεκβοντό, λέγαμε για διάφορα, είχαμε πιάσει διάφορα.
1: Είχαμε πιάσει και το πόλο στη μέση.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πριν που πιάσουμε για να κλείσουμε το τομέα ταεκβοντό, καθώς ήταν πολύ όμορφη αυτή η κουβέντα και ευχαριστώ, Νίκο, για την ευκαιρία που μου έδωσες.
0: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, γιατί έτσι, έχω και κάποιον να τα συζητήσω.
1: Έτσι, ναι. Απόλλων Σμύρνης, συντές 15-14 μπροστά, ο Απόλλωνας Σμύρνης 2-48 για το Grand Final. Απόλλωνας Σμύρνης μέχρι στιγμή με αυτό το σκορ είναι πολύ κοντά στην πρωτιά του ομίλου με το 4-4. Λοιπόν, για να πάμε μετά σε λίγο στο πόλο και να τα πούμε όλα και για το πόλο. Λοιπόν, που λες, λέγαμε για την προολυμπιακή ομάδα ταεκβοντό, η οποία πάει πολύ καλά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, οι περισσότεροι αθλητές είναι εντός της 20άδας του ranking. Με τον Ψαρώνα έχει αλλάξει κατηγορία, ήταν στα μείον 54, τώρα είναι στα μείον 58 μαζί με τον Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο. Εκπροσωπούν μαζί την στην προολυμπιακή ομάδα στην ίδια κατηγορία. Έχουμε τον Βασίλη Θολιώτη, ο οποίος είναι και αυτός ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Πάρα πολύ καλός αθλητής. Έτσι. Ο οποίος δεν θυμάμαι τώρα αν είχε διάκριση στο πανευρωπαϊκό ή αν ήταν στην πέμπτη θέση στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όχι, είχε μετάλλιο σίγουρα. Έχει γενικά μετάλλια και διακρίσεις ο ίδιος. Είναι πρωταθλητής Ελλάδος επί σειράς ετών. Έχουμε την Ρίτα Τιγκίτσιου, η οποία ήταν χάλκινη στους Μεσογειακούς. Μια πολύ καλή αθλήτρια στην κατηγορία των συν στις γυναίκες. Ναι, γιατί είχαμε τον Βασίλη Θολιώτη, όπως είπα πολύ καλά, έχει μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό που είχε γίνει στο Μόναχο το Μάιο. Έχουμε τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, άλλος ένας εξαιρετικός αθλητής. Γενικά οι αθλητές που εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή την προολυμπιακή ομάδα ταεκβοντό είναι αθλητές υψηλού επίπεδου, οι οποίοι πραγματικά όμως πρωταγωνιστούν στα διεθνή. Στο German Open, μια βαθμολογούμενη διοργάνωση στο Αμβούργο, η προολυμπιακή ομάδα κατέκτησε 4 μετάλλια, 2 χρυσά και 2 χάλκινα. Στο Open της Βαρσοβίας είχαμε άλλα 4 μετάλλια, ένα χρυσό, 2 ασημένια και ένα χάλκινο. Ωραία. Και έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων στο Ντακάρ, στην κατηγορία των συν 63 κιλών, με τη Μελίνα Τινιάκου, η οποία είναι μια εξαιρετική αθλήτρια για την ηλικία της. Έχει δώσει αρκετές φιλοδοξίες στο να... πώς το λένε, στο να... πρωταγωνιστήσει στο μέλλον για την εθνική ομάδα. Μακάρι να τη δούμε και εκεί να πραγματοποιεί τα όνειρά της. Ήταν μέσα στις επιτυχίες της προολυμπιακής ομάδας στη Γερμανία, καθώς ακολουθεί και εκείνη στην προετοιμασία της προολυμπιακής, αλλά με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ. Ωραία. Θα συζητήσουμε για αυτούς τους αγώνες όταν έρθει η ώρα και έχουμε και τις ελληνικές εκπροσωπήσεις μπροστά μας, για να και όποιοι διακριθούν ή και για τις προσπάθειές τους, τις αναφέρουμε σε αυτή την εκπομπή, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στην απέξω, γιατί μιλάμε για αθλητές οι οποίοι είναι φανταστικοί.
0: Και θα τολμήσω να το πω, θα είναι και ντροπή να μην αναφέρουμε κάτι.
1: Τι?
0: Θα είναι ντροπή να μην αναφερθεί τίποτα από αυτό.
1: Πραγματικά. Θα είναι ντροπή, γιατί όλοι αυτοί οι αθλητές, νέοι, άντρες, γυναίκες, κάνουν υπερπροσπάθειες στον ερασιτέχνικο αθλητισμό. Ωραία.
0: Ισχύει.
1: Κάνουν υπερπροσπάθεια. Αυτό να λέγεται. Κάνουν υπερπροσπάθεια. Στερούνται πάρα πολλά από την προσωπική του ζωή, από τη διατροφή τους μέχρι και το χρόνο χαλάρωσής τους, ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Ό,τι θες θερούνται. Αυτά τα παιδιά θερούνται ό,τι θες. Προκειμένου να παίξουν και να ανταγωνιστούν σε μια ελίτ. Ωραία. Mm-hmm. Στην οποία προφανώς δεν είναι εύκολο να πρωταγωνιστείς αν δεν δουλεύεις σοβαρά. Αυτοί οι αθλητές δουλεύουν σοβαρά. Και το αποδεικνύουν με τις διακρίσεις που κάνουν στα διεθνή.
0: Ισχύει.
1: Και εύχομαι, εγώ προσωπικά προς όλους τους αθλητές προολυμπιακής ομάδας, να πετύχουν το στόχο του Λος Άντζελες. Δεν είναι εύκολος, καθώς στην Ευρώπη το ταεκβοντό είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Ίσως πολύ καλύτερο επίπεδο, σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τις άλλες υπήρους. Είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά τεράστιος ο ανταγωνισμός που υπάρχει στην Ευρώπη στο υψηλό επίπεδο.
0: Ισχύει.
1: Και φαίνεται αυτό προφανώς, που αθλητές οι οποίοι πρωταγωνιστούν και σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο από αυτούς τους αθλητές. Mm. Οπότε θα είναι μεγάλη μας χαρά να τους δούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
0: Εννοείται.
1: Όπως εννοείται και την ομάδα, την παραολυμπιακή ομάδα.
0: Γιατί... Ναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι μαχητές.
1: Είναι. Όχι, δεν είναι μαχητές απλά. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Αρχικά. Ναι. Okay. Mm-hmm. Ότι υπάρχει μια χύψη ιδιαιτερότητα δεν αλλάζει ότι είναι άνθρωποι.
0: Ισχύει.
1: Και οι αθλητές των παραολυμπιακών αθλημάτων είναι άνθρωποι. Είναι αθλητές. Mm-hmm. Ωραία.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Είναι αθλητές και άνθρωποι και αυτοί. Μπορεί να έχουν μια ίσως λίγο πιο διαφορετική καθημερινότητα σε κάποια πράγματα. Ναι. Αλλά δεν πάβουν να είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι με τις δουλειές τους, κάποιοι
0: με τις σπουδές
1: τους. Κάποιοι με το κομμάτι του αθλητισμού που. Όλοι τους βασικά μαζί με το κομμάτι του αθλητισμού που ασχολούνται ο καθένας στο αθλημά του και πρωταγωνιστούν. Mm. Έτσι. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Έχουν και αυτοί μια ζωή, μια φυσιολογική ζωή όπως έχουμε και εγώ και εσύ και όλοι μας.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Mm. Δεν αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όμορφα μέχρι εδώ.
0: Και πραγματικά, εγώ θα τολμήσω, δεν ξέρω πώς άκουσα. Αν νομίζουν κάποιοι ότι έχουν το δικαίωμα να πούνε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, ότι έχουν το δικαίωμα είναι απλά αειδιαστικοί.
1: Πραγματικά.
0: Αειδιαστικοί και τολμάω να το πω. Θα τολμήσω να το πω και ας με εκτελέσουν. Σκουπίδια.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Σκουπίδια, αδερφέ. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Αν το χαρακτηρίσω, θα μας κλείσουν μέσα ουρού. Άμα ανοίξω το στόμα, αυτό θα μας κλείσουν μέσα.
1: Ισχύει. Όχι, αλήθεια είναι αυτή ότι όποιος αναφέρεται κάπως έτσι για αυτούς τους ανθρώπους είναι πραγματικά πολύ άσχημο.
0: Ναι.
1: Εκ μέρους τους. Υπάρχει έλλειψη παιδείας.
0: Ισχύει.
1: Μεγάλο σεβασμό σε αυτά τα παιδιά. Όχι μόνο για το γεγονός ότι ανήκουν στο κομμάτι του παρααθλητισμού. Mm-hmm. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρει ένα κίνητρο.
0: Ναι.
1: Παραπάνω. Γιατί για κάποιους το να ασχολούνται με τον παρααθλητισμό είναι ένα κίνητρο.
0: Εννοείται.
1: Που τους δίνει έμπνευση, που τους δίνει δημιουργία, που τους δίνει ζωή. Τους δίνει ένα κίνητρο παραπάνω. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δίνουν και ένα θετικό πρότυπο ότι ο αθλητισμός είναι για όλους.
0: Ισχύει.
1: Ο αθλητισμός είναι πραγματικά για όλους.
0: Είναι για όλους, ενώνει.
1: Και εκπείρας θα σου πω δηλαδή ότι έχω δει από κοντά αγώνες παρααθλημάτων. Έτσι, παρά τα εκβοντό συγκεκριμένα. Σε κομμάτι κυρίως τεχνικού έχω δει πιο πολλούς αγώνες από κοντά. Αλλά έχω δει και λίγο από το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές. Να πούμε κάπου εδώ ότι έχουμε και χρυσό Ολυμπιονίκη στους κοφούς. Εκεί και χάλκι, νομίζω, παρά Ολυμπιονίκη.
0: Ναι.
1: Στους πρόσφατους Ολυμπιακούς αγώνες που γίνανε, των κοφών. Mm. Έτσι. Τον Παύλο Λιώτσο, νομίζω. Παύλος, νομίζω, λέγεται, στο μικρό Λιώτσος. Χρυσός Ολυμπιονίκης για δεύτερη, νομίζω, φορά.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικός αθλητής. Την δεύτερη αθλητρία δεν θυμάμαι το όνομά της, είναι η αλήθεια. Θυμάμαι ότι είναι, είναι από την Αθήνα συγκεκριμένη και είναι από τις γειτονιές των δυτικών προαστίων συγκεκριμένα. Ο σύλλογος που είναι, ρε παιδί μου, και αγωνίζεται. Και άλλη μια εξαιρετική αθλητρία δηλαδή, η οποία αξίζει και αυτήν ένας μεγάλος σεβασμός.
0: Ναι.
1: Και μια αναγνώριση, όπως και στον Παύλο Τελιώτσο. Γιατί είναι και αυτοί δύο εξαιρετικοί αθλητές με μια καθημερινότητα και εξίσου ιδιαίτερη στο κομμάτι του πρωταθλητισμού.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Παρόλες όμως τις δυσκολίες και τις καθημερινότητες μπορεί να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος, πραγματικά δεν μπορείς να τον λυγίσεις με τίποτα.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορείς να τον λυγίσεις.
1: Πραγματικά δεν μπορείς. Είναι και τα καλύτερα παιδιά. Όλοι αυτοί που ανήκουν σε αυτό το κομμάτι του αθλητισμού, έτσι, του παραθλητισμού, είναι τα καλύτερα παιδιά.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Τα καλύτερα παιδιά. Χαίρομαι να τα ακούω αυτά τα παιδιά.
0: Κι εγώ.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά να τα ακούω. Οφείλω να στο εξομολογηθώ αυτό. Ωραία.
0: Παρομοίως.
1: Πάμε λοιπόν στο πόλο.
0: Πάμε στο πόλο γιατί έχουμε σε εξέλιξη ευρωπαϊκά. Έχουμε και βόλεϊ, να πούμε και για Super Cup που είχαμε και χθες.
1: Έχω την εντύπωση ότι έχει λήξει ο αγώνας στο Απόλλωνα Σμύρνης με τη Σιντές Καζάν. 15-14.
0: Κέρδισε ο Απόλλωνας 4-4, πρώτη θέση και πρόκριση στο EuroCup.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα.
1: Αυτά είναι τα ευχάριστα της ημέρας. Ο Απόλλωνας θα είναι στο EuroCup τη φετινή σεζόν.
0: Ευελπιστούμε να δούμε και τη Βουλιαγμένη. Καλή επιτυχία στη Βουλιαγμένη, εννοείται.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω έχουμε τον αγώνα τους. Στις 12 η ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι τη Βουλιαγμένη, εκτός αν είναι για αύριο. Αλλά δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι να σου πω. Είσαι πιο ειδικός εσύ στο πόλο από ότι εγώ. Όπως είπες πριν, είχαμε την επιστροφή των ρωσικών ομάδων στο πόλο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Την επανένταξη δηλαδή των ρωσικών ομάδων στον αθλητισμό.
0: Και θα τολμήσω να πω ότι εγώ χαίρομαι να βλέπω τις ρωσικές ομάδες και τους αθλητές, γιατί οι αθλητές δεν ευθύνονται σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική. Απλά δυστυχώς η πολιτική και ο αθλητισμός είναι τόσο μα τόσο κοντά και το έχουμε δει σε πολλές χώρες.
1: Εντάξει, το γνωρίζουμε αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο κρύβεται. Είναι η αλήθεια. Και υπάρχουν και αρκετοί Ρώσοι αθλητές οι οποίοι έχουν ψάξει παράθυρο εντός αγωγικών να πάρουν μια άλλη υπηκότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι, προκειμένου να πάνε να συνεχίσουν την καριέρα τους αναγνωρισμένα και να μην τους κόψει κάποιος την καριέρα.
0: Ισχύει. Και μάλιστα ένας από αυτούς τους αθλητές είναι και στην εθνική μας ομάδα. Στην Πάλη, ελευθερία Πάλη, Ντάουριν Κουρουγκλίεφ.
1: Ναι, ο Κουρουγκλίεφ. Έτσι, ο οποίος μας έφερε και μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρισίου.
0: Ναι.
1: Και στο Πανευρωπαϊκό έχω την εντύπωση και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει φέρει μετάλλιο τα τελευταία δύο χρόνια. Σίγουρα. Σίγουρα πιστεύω. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό το γνωρίζεις εσύ πολύ περισσότερο για την Πάλη. Έτσι.
0: Ισχύει. Μια η ώρα παίζει.
1: Ναι.
0: Μια η ώρα είναι προγραμματισμένο ο αγώνας Βουλιαγμένης, να το πούμε και στον κόσμο.
1: Ναι, μια η ώρα, λάθος. Ναι, απλά εδώ πέρα στην European Aquatics μας το βγάζει 12. Είναι, είναι μια ώρα πίσω προφανώς. Απέναντι στην Ποσίλιπο. Ποσίλιπο. Γιατί γνωρίζω την ομάδα, είναι η αλήθεια. Θα είμαι ειλικρινής. Έτσι. Είναι η ομάδα από την Ιταλία. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε, έτσι που λέμε για αυτήν την κουβέντα, δεν ευθύνονται ποτέ σε κάτι οι αθλητές, είναι η αλήθεια. Οι αθλητές θα ευθύνονται σε άλλα θέματα που αφορούν τον αθλητισμό, κατά τη δική μου άποψη. Δεν ευθύνονται για το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολούνται και οι ίδιοι καθόλου.
0: Ισχύει.
1: Αυτοί ασχολούνται να κάνουν τη δουλειά τους, να κάνουν την καριέρα τους, ασχολούνται να διακριθούν.
0: Mm-hmm.
1: Περιττό να σου πω κιόλας ότι οι Ρώσοι αθλητές είναι και στο ταεκβοντό. Mm-hmm. Πλέον δεν έρχονται στους αγώνες ως μη αναγνωρισμένη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, έρχονται ως αναγνωρισμένα Ρωσία κανονικά στα βαθμολογούμενα πρωταθλήματα και στο Grand Prix τώρα του Παρισίου πρέπει να είχαμε εκπρόσωπες από Ρώσους αθλητές.
0: Mm-hmm. Και στη γυμναστική είχαμε.
1: Ναι. Και στη γυμναστική.
0: Είχαμε τη Ρωσία να συμμετέχει κανονικά.
1: Τώρα για τα αθλήματα που ασχολείται όλος ο κόσμος, δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει αυτή η επανένταξη.
0: Mm-hmm. Ελπίζουμε σύντομα.
1: Ακούγεται για το μπάσκετ ότι θα επιστρέψει η ρωσική εκπροσώπηση.
0: Στο βόλεϊ επιστρέφει από το 2027.
1: Ακριβώς.
0: Επιστρέφει από το 2027. Με την αρχή να γίνεται πρώτα με τα προκριματικά της εθνικής ομάδας όσον αφορά το Eurovolley και μετά θα μπουν και οι ομάδες σιγά σιγά.
1: Ναι, που είναι μια θετική εξέλιξη για τον αθλητισμό της Ρωσίας. Γιατί μετά από 4 χρόνια επιτέλους αθλητές αυτοί που αγωνιζόταν μόνο με την εθνική τους ομάδα στα ομαδικά αθλήματα και στα ατομικά κατεβαίναν ως μια αναγνωρισμένη χώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτή τη στιγμή αυτό που Δεν γνωρίζω, καθώς έχουν επιστρέψει, όπως είπαμε, οι αθλητές στη δράση σε αναγνωρισμένη χώρα, αν εισακούγεται το εθνικό σύμνος όταν είναι στο βάθρο των νικητών.
0: Ούτε αυτό εγώ το γνωρίζω.
1: Νομίζω και αυτών και της Ουκρανίας δεν εισακούγεται λόγω του πολέμου. Mm-hmm. Έχω τέτοια σοβαρή εντύπωση. Γιατί θα σου πω, έζησα από κοντά. Από κοντά είχα την ευκαιρία να ζήσω ως εθελοντής το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων. Mm-hmm. Ωραία, που έγινε στην Αθήνα πέρσι τον Νοέμβριο, στην Παιανία, στο κλειστό του Στίβου της Παιανίας.
0: Ναι.
1: Μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Οφείλω να πω, το 2027 η Ελλάδα θα φιλοξενήσει και το Παγκόσμιο των ίδιων ηλικιών Παίδων Κορασίδων. Mm-hmm. Οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρον να. Όποιος θέλει να έρθει να δει αυτή τη διοργάνωση.
0: Συμφωνώ και
1: πραγματικά, πατσάνω. Γιατί μιλάμε τώρα για το μέλλον του παγκόσμιου ταεκβοντό, το οποίο θα το δουν από κοντά. Έχει την ευκαιρία η Ελλάδα να το δει από κοντά.
0: Ναι.
1: Αυτή την ευκαιρία δεν την έχει συχνά. Έτσι, να σημειωθεί αυτό. Θα δει στους πρωταθλητές Ελλάδος, οι οποίοι θα βγουν την ερχόμενη εβδομάδα. Θα τους δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.

0: νικητών ως σύνολο κατακτήσεων, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε γενικές κατατάξεις ανδρών και στη γενική κατάταξη ανδρών παιδών και στη γενική κατάταξη παιδών κορασίδων. Που έχω την εντύπωση ήταν η δεύτερη θέση στους παιδες και τρίτη θέση στη γενική κατάταξη. Αν τα θυμάμαι καλά. Και είναι αρκετά σημαντική διάκριση για το μέλλον του ελληνικού τάκβοντο. Το τονίζω για το μέλλον του αθλήματος, έτσι. Έτσι που λες, αυτό που έζησα που λες από κοντά για να μην ακρηγορώ είναι ότι οι αθλητές αυτοί, πέραν ότι δεν αναγνωριζόντουσαν στους αγώνες αυτούς ως Ρώσοι, Λευκορώσοι κλπ. Οι Ουκρανοί μια χαρά αναγνωριζόντουσαν. Οι λοιπές δύο χώρες που ανέφερα δεν αναγνωριζόντουσαν έτσι, αναγνωριζόντουσαν ως ρε παιδί μου Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που γράφει το AIEN. Κατακτούσαν χρυσά μετάλλια. Έτσι. Είχαν πολλές διακρίσεις γενικά, γιατί εντάξει, τα μαχητικά αθλήματα, η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν παράδοση να έχουν καλές πάσεις αθλητών.
1: Ισχύει.
0: Πάρα πολύ καλές πάσεις αθλητών. Και προφανώς αυτά τα παιδιά τώρα μπορεί για κάποιους να ήταν η πρώτη τους διάκριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ακούσαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους. Που είναι άσχημο, ρε παιδί μου. Άσχημο. Είναι άσχημο σαν εικόνα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όμως και σεβόμαστε το γεγονός ότι είμαστε σε μια περίοδο πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και είναι πολύ λογικό να μην ακουστεί ο ύμνος και για της χώρας και για τη μία χώρα και για την άλλη. Έτσι, απλά λέμε το πώς μπορεί να ένιωσε ο αθλητής στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί ενώ έκανε περήφανη τη χώρα του,
1: δεν είχε την ευκαιρία.
0: Δεν είχε αυτή την ευκαιρία. Ίσως όταν τελειώσει ο πόλεμος ή όταν ηρεμίζουν τελείως τα πράγματα και επανενταχθούν σε όλα τα αθλήματα οι Ρώσοι να έχουν αυτή την ευκαιρία στο μέλλον αυτοί οι αθλητές.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Μακάρι. Έτσι, στο πόλο, τώρα τι και να πούμε για το πόλο από εδώ και πέρα για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει υποτιμηθεί εντός εισαγωγικών, υποτιμηθεί πάρα πολύ από εμάς.
1: Ισχύει.
0: Γιατί είναι, πολλοί λένε ότι το εθνικό μας άθλημα είναι το μπάσκετ, okay. Δεν είναι το εθνικό μας άθλημα. Το μπάσκετ.
1: Θες να σου πω κάτι.
0: Το εθνικό μας άθλημα είναι το πόλο βάσει διακρίσεων. Το μπάσκετ είναι, είμαστε μια δύναμη στο μπάσκετ. Είμαστε μια δύναμη. Έτσι, δεν θέλουμε να γιώσουμε προφανώς ότι το μπάσκετ είναι από τα δυνατά μας αθλήματα. Είναι από τα δυνατά μας αθλήματα, όντως, αλλά σύγκριση με το πόλο σε διακρίσεις. Κακά τα ψέματα, το πόλο, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, 16, έτσι, είναι συνεχώς στο βάθρο. Δεν έχει λείψει σχεδόν καθόλου από το βάθο των νικητών.
1: Ισχύει. Απλά θα σου πω κάτι. Για το εθνικό άθλημα που λες, εγώ θα σου πω το πιο πετυχημένο άθλημα στην Ελλάδα είναι το πόλο.
0: Ναι.
1: Το πιο πετυχημένο. Τώρα για το εθνικό, θα σου πω γιατί. Θα σου πω το μπάσκετ. Γιατί το έχουν κάνει και άλλοι παράγοντες να είναι εθνικό. Η δημιουργία γηπέδων, η τηλεοπτική κάλυψη, διάφορα marketings, πάρα πολλά. Δυστυχώς αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμα στο πόλο, γιατί πολλοί λένε είναι το εθνικό μας άθλημα. Βοηθήστε κι εσείς να γίνει το εθνικό μας άθλημα. Βοηθήστε κι εσείς, γιατί θα τολμήσω να το πω, είμαστε σε μια χώρα που υπάρχουν πολλοί πανηγυριτζίδες και το καταγγέλω αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πανηγυριτζίδες που θα είναι δίπλα στη διάκριση της εθνικής ομάδας, αλλά όταν θα χάνει η εθνική ομάδα θα πάνε να ταχώνουν στο Βλάχο, στο Τζορτζάτο, στο Γιαϊδουνιά και σε όποιον είναι.
0: Ακριβώς, εντάξει, ήταν μια μικρή έκρηξη από τον Νίκο και εντάξει, λογική θα πω.
1: Είμαι πολύ ευαίσθητος με αυτά και δεν μπορώ. τρελαίνομαι όταν βγαίνει ο κάθε ένας και πάει να πιάσει το στόμα του τον Βλάχο, τον προπονητή της ομάδας.
0: Και τώρα και έναν Θοδωρή Βλάχο εντωμεταξύ που ο άνθρωπος μέχρι το 23, όχι, μέχρι το 23 νομίζω. Ναι. Μέχρι τους Ολυμπιακούς, νομίζω δεν ήταν στους Ολυμπιακούς του Παρισίου αυτός.
1: Ήτανε
0: και στις δύο εθνικές ομάδες, και των ανδρών και των γυναικών. Μέχρι κάποια χρονιά ήταν και στις δύο εθνικές ομάδες, δηλαδή ανδρών και γυναικών.
1: Ήτανε μια περίοδος, ναι.
0: Ήτανε μια περίοδος που αυτός ο άνθρωπος, έτσι, προπονούσε και τις δύο ομάδες.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι, πέραν του Ολυμπιακού που ήταν η σειρά ετών. Και είναι σημαντικό μέρος της ιστορίας των Πειραιωτών για ευρωπαϊκές και χωρίς διακρίσεις. Έτσι, ήταν μια περίοδος που προπονούσε εθνική ανδρών και εθνική γυναικών.
1: Φαντάσου.
0: Δηλαδή, αυτό φαντάσου, γιατί άνθρωπο μιλάμε. Δηλαδή, τι να του πεις από τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Είναι ντροπή να πεις για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εγώ πάντως έχω να πω: όποιος νομίζει ότι κάνει καλύτερη δουλειά από τον Τζορτζάτο, από τον Γεννιδουνιά, από τον Αργυρόπουλο, από τον Βλάχο.
0: Να μπουν στην πισίνα να παίξουν.
1: Να μπουν στην πισίνα.

0: Και να παίξουν, να δούνε. Θα είναι εύκολο. Θα είναι εύκολο, γατάκια. Θα είναι εύκολο.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο σε πληροφορώ. Από όσο γνωρίζω, το πόλο έχει πάρα πολύ ξύλο.
0: Όχι απλά ξύλο, είναι, το πιο, είναι από τα πιο δύσκολα αθλήματα που υπάρχουν στον πλανήτη.
1: Κυριολεκτικά. Είναι από τα πιο δύσκολα και σύμφετα αθλήματα. Μαζί με πάρα πολλά. Αλλά όλα τα αθλήματα έχουν, θα πω εγώ, αυτά και ομαδικά και ατομικά, την ιδιαιτερότητά τους.
0: Ναι, να πούμε εντωμεταξύ που κάνεις και την αναφορά ότι είχαμε και στο πόλο και τις ελληνικές ομάδες να παίζουν στο Champions League. Είχαμε τον ντεμπούτο του Παναθηναϊκού στους ομίλους, εκεί όπου ιτήθηκε από τη Μαρσέιγ για ένα γκολ 12-11. Ήταν πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρώτη του νίκη και μάλιστα αυτό το αποτέλεσμα του δίνει ελπίδες για τη συνέχεια. Γιατί? Επειδή έχει τύχει να συναντήσω πολλές φορές τον coach, τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, τον Θοδωρή Βλάχο. Επειδή εγώ δεν ήξερα, είχα μπερδευτεί με τα κριτήρια, τον έπιασα μετά το παιχνίδι πέρσι Ολυμπιακός Νόβι Μπέογκρα και του είπα. Κύριε Βλάχο, ποια είναι τα κριτήρια της ισοβαθμίας? Γιατί έχω λίγο μπερδευτεί. Αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε με καλύτερη επίθεση και δεν είχε καλύτερη άμυνα από την Νόβι Μπέογκραντ, θα υπερτερούσε την ισοβαθμία? Και μου κάνει ναι, όποια ομάδα έχει καλύτερη επίθεση στους αγώνες έχει και το πάνω χέρι στην ισοβαθμία. Ο Παναθηναϊκός έχασε 11-12. Έχασε 12-11. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός καταφέρει και κερδίσει στο επόμενο παιχνίδι την Μαρσέιγ, είτε για ένα γκολ, ξέρω εγώ, 13-12, είτε κερδίσει κιόλας με διαφορά, με δύο γκολ και πάνω, ο Παναθηναϊκός θα έχει από πάνω τη Μαρσέιγ στην ισοβαθμία. Δεύτερη αγωνιστική έχει πολύ δύσκολο παιχνίδι η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, καθώς αγωνίζεται εναντίον της Φερεντσβάρος. Φερεντσβάρος
1: πολύ δύσκολη
0: μαζί
1: ομάδα.
0: Με την Προρέκο και την Μπαρτσελονέτα, οι τρεις μεγαλύτερες υπερδυνάμεις.
1: Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, στη Φερεντσβάρος παίζει και ο Αργυρόπουλος.
0: Αργυρόπουλος και ο. Και ο Κάκαρης.
1: Ναι. Που τώρα εντάξει, μιλάμε για τον Αργυρόπουλο που είχε βάλει και τον νικητήριο γκολ στον τελικό του Παγκοσμίου.
0: Ναι.
1: Πλήγωσε του.
0: Ναι.
1: Πλήγωσε εκεί στον τελικό.
0: Το καλό είναι όμως ότι μετά από αυτήν την εμφάνιση ο Παναθηναϊκός έχει και τις ελπίδες, εφόσον στο Σεράφιο καταφέρει και επικρατήσει τη Μαρσέιγ και κάνει και το 2-2 με την Στεάου Βουκουρεστίου, θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες για την πρόκριση στο Final 8.
1: Μακάρι. Θα πάμε στον Ολυμπιακό που είχε εντάξει σχετικά εύκολο έργο απέναντι στο Ανόβερο.
0: Με το Ανόβερο.
1: Με 17-10 κέρδισε. Εντάξει, λόγια περιτά θα πω εγώ για την προκειμένη περίπτωση.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
0: 97,3.
1: Ναι, είναι ένα περίεργο όνομα, η αλήθεια είναι.
0: Και μάλιστα υπάρχουν και δύο Γιαντράν. Είναι η Γιαντράν Split και η Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι.
1: Εντάξει, η Γιαντράν Split είναι τουλάχιστον πιο εύκολη από αυτή που αναφέραμε τώρα.
0: Ναι, ισχύει. Στο όνομα πάντα. Γιατί στην ποιότητα είναι τελείως διαφορετικές ομάδες.
1: Εντάξει, άλλη ποιότητα. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα Βαλκάνια είναι από τις καλές, έχουν καλές πάσεις ομάδων και σε εθνικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι την Παρασκευή 30 του Οκτώβρη μετέπειτα για το Eurocup γυναικών στο Πόλο ο ΠΑΟΚ παίζει απέναντι στην Polar Bears.
0: Ναι, από την Ολλανδία.
1: Από την Ολλανδία. Είναι ένα παιχνίδι πιο μακριά, είναι η αλήθεια. Νομίζω είναι για την τελική φάση. Είναι για τελική φάση. Νομίζω και αυτό για προκριματικά. Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω είναι για προκριματικά. Αυτή η περίοδος είναι συνήθως προκριματικά.
1: Ναι, είναι για προκριματικά και αυτή. Ξεκινάει το δικό της ταξίδι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω αν είναι και η μοναδική ομάδα από τις γυναίκες που είναι στο Eurocup γυναικών. Αυτό μου διαφεύγει. Από όσο βλέπω είναι η μοναδική. Εντάξει, το ελληνικό πόλο το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι είναι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση και ελπίζουμε να ανέβει πάρα πολύ και στο κομμάτι των συλλόγων, γιατί μέχρι στιγμής αυτό που θα πω εγώ είναι ότι έχουμε δει πιο πολύ τον Ολυμπιακό να πρωταγωνιστεί σε άντρες και γυναίκες. Mm-hmm. Δικαίως βέβαια, γιατί εντάξει έχουν φοβερές ομάδες.
0: Ισχύει. Και φοβερό, πώς το λένε, φοβερές υποδομές.
1: Εννοείται. Είναι πολύ καλή δουλειά που γίνεται στον Ολυμπιακό, γενικά στον αεραστέχνικο αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Αλλά ειδικά στο πόλο, τα λόγια είναι περιτά, θα πω εγώ. Και αυτό πιστεύω ότι φέτος έχει δώσει μεγάλο κίνητρο. Ειδικά τώρα το παγκόσμιο των ανδρών στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει δώσει μεγάλο κίνητρο στις υπόλοιπες ομάδες να προσπαθήσουν να ανέβουν και αυτές στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
0: Και θα δώσω και ένα πρόβλεψη όσον αφορά την εθνική ομάδα. Επειδή το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο κύπελο, που το παγκόσμιο κύπελο είναι μια διοργάνωση σαν να λέμε το κύπελο των συνομοσπονδιών στο ποδόσφαιρο, που πηγαίνουν οι καλύτερες χώρες από κάθε ηπείρους. Πιστεύω μετά από αυτή τη διοργάνωση η Ελλάδα θα έχει όλα τα φώτα να κατακτήσει συνεχόμενα χρυσά. Το πιστεύω γιατί θα είναι πιο απελευθερωμένη. Έχει σπάσει μια κατάρα. Μια κατάρα που πραγματικά η Ελλάδα έχανε το χρυσό μετάλλιο με τον κάθε τρόπο. Buzzer beater, penalty.
1: Πραγματικά.
0: Διάφορα. Δηλαδή, πραγματικά εγώ είναι το μοναδικό άθλημα το οποίο παίζει να έχω κλάψει τις περισσότερες φορές. Δεν έχω κλάψει με ποδόσφαιρο, δεν έχω κλάψει με μπάσκετ τόσο πολύ όσο έχω κλάψει με πόλο.
1: Εντάξει, για τον μπάσκετ δεν μπορώ να έχω την ίδια άποψη, γιατί εγώ προσωπικά έχω κλάψει για τον μπάσκετ. Όταν έχω δει να αποκλείεται η εθνική ομάδα από πριν τη ζώνη των μεταλλίων για αυτή τη μία νίκη που χρειάζεται με κάθε τρόπο, με ανατροπές, με ναι. Δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Καλά, ναι, μαζί σου.
1: Καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το περιγράψω με τον ίδιο τρόπο, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι το έχω βιώσει και εγώ αυτό το συνέστημα, ρε παιδί μου. Ναι. Τη στεναχώρια, τη αγανάκτηση, να το θέσω έτσι.
0: Mm-hmm. Και πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν, την εκπομπή ναι. με την αναφορά στο Super Cup εκεί, όπου ο Παναθηναϊκός Πανιόνιος 1-3. Ο Πανιόνιος κατέκτησε το Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
1: Υπερπρωταθλητής Ελλάδος λοιπόν ο Πανιόνιος, και αυτή τη στιγμή είναι στο 10ο λεπτό αγώνας του Πύργου με τον Πανιόνιο, του ΠΑΣ Πύργος με τον Πανιόνιο για το Super League 2, στο 0-0 οι δύο ομάδες.
0: ΠΑΣ Πύργος με Πανιόνιο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αυτό το μάτς.
1: Όχι, ψέματα, ναι, όχι, ναι, έχεις δίκιο. Δική μου γκάφα, παιδιά, συγγνώμη, ο Νέρ. Έχουμε μπροστά τις οθόνες και είναι επειδή είναι μακριά, δεν μπορώ να διακρίνω να γράφει ζωντανά, συγγνώμη.
0: Μας ξεγέλασε η τεχνολογία.
1: Χάχα, τι λέω.
0: Μας ξεγέλασε η τεχνολογία. Πρέπει να επιστρέψουμε στις εφημερίδες. Εντάξει, πλάκα κάνω, εννοείται, δεν υποτιμάμε κανέναν.
1: Πολύ σύντομα, πριν κλείσουμε, γιατί προφανώς πρέπει να προχωρήσουμε σε βελτίο ειδήσεων και στην εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη, του κύριου Δήμου Τσαπαλιάρη.
0: Ναι.
1: Μια μετρήση που είναι η εκπομπή του.
0: Λοιπόν, απλά να πούμε λίγο για το Super Cup, ότι ο Πανιόνιος Παναθηναϊκός πρόσφερε ένα πολύ ωραίο θέαμα. Ο Πανιόνιος επικράτησε 3-1, 25-19-25, 25-20-21, 25-27-29 το τελευταίο σετ. Είδαμε ακόμα ένα ωραίο παιχνίδι και νομίζω ότι ακόμα μια έκπληξη, γιατί σιγά σιγά ο Πανιόνιος δεν πάβει να είναι έκπληξη.
1: Ο Πανιόνιος από πέρυσι έχει κάνει φανταστική άνοδο αγωνιστικά στις γυναίκες. Δεν θυμάμαι ποιος είναι μπροστάρης τώρα στο οικονομικό κομμάτι, προκειμένου να...
0: Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Και απλά να πούμε ότι οι καλύτερες παίκτριες, και να ολοκληρώσουμε, ήταν η Βασίλα Ντονάκη με 26 πόντους και η Ξανθοπούλου, η οποία ήταν MVP. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Η γραμμή εκκίνησης ολοκληρώνεται. Στο μικρόφωνο ήταν Παναγιώτης Φλεβοτόμος.
1: Και Νίκος Κατσάτσος, συγγνώμη.
0: Ακούσατε γραμμή εκκίνησης, μια πολύ ωραία γραμμή εκκίνησης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή. Καλό μεσημέρι σε όλους και να έχουμε ένα πολύ όμορφο ντέρμπι αιωνίων. Γεια χαρά.
1: Φύγαμε για βελτίο ειδήσεων, Κατσάτσο.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλλά.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματής.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ένα ακόμα βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γιώργου Καραϊσκάκης της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο νέο γήπεδο 53.000 θέσεων αντάξιο της ιστορίας ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027. Ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο χρονοδιάγραμμα για τον νέο Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας Super League. Τα γκολ του Δικεφάλου σημείωσαν η Ρέλβα 41, Μουκουντή 83 και Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Ήταν μια άξια νίκη, βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους με τον Όφη. Ο Στρακόσα δεν θα είναι διαθέσιμος στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι. Ο Βάργα δίνει μάχη με το χρόνο, μπορεί να λείψει σε 2, 1 ή κανένα μάτς. Δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Ρότα και Μάγερ συμπλήρωσαν κάρτες. Στο άλλο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής, ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 2-1 το ατρόμι του στην Τρίπολη και πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σκόρερ για τους Αρκάδες, Ικετού στο 4 και Μπαρτόλο στο 22. Για τους Περιστεριώτες, μείωσε στο 23 ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Γκουστάβο Σα ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Μπέιλι. Εκτός έμειναν οι Σιπιόν και Κλέιτον. Προβάδισμα για την κορφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Πιρόλα και Κάρμο διεκδικούν θέση δίπλα στο Ρέτσο, ενώ Φρόιλερ και Έσε αναμένεται να βρίσκονται στον άξονα. Πρέπει να παίξουμε δυνατά. Από το πρώτο λεπτό πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο και να είμαστε εμείς αυτοί που θα ορίσουμε το παιχνίδι. Ήταν τα λόγια του προπονητή των Πειραιωτών, η Μανώλα Λουάθιλ, προς τους παίκτες του πριν τον ντέρμπι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Έχουμε πίστη σε αυτούς μας, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Έκπληξη με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυγιού. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Στο Κοροπή βρέθηκε και ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Με τη συμμετοχή του Ντεσπότοφ σε μέρος της προπόνησης ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας, προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και η Ντιαγέ. Πιθανότατα θα κάνει ντεμπούτο ο Μπάντζα με τα ασπρόμαυρα. Αυτή την ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση στη Σανέλ Αρένα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολόσο Ρόδου για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Ο Απόλλων Σμύρνης πραγματοποίησε το 4-4 στην τέταρτη και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του EuroCup ανδρών, επικρατώντας τις Καζάν 15-14 και πήρε το εισιτήριο για την φάση των ομίλων του EuroCup. Η Βουλιαγμένη, αυτή την ώρα αρχίζει ο αγώνας Βουλιαγμένης εναντίον της Σαντοράβο για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή λίγο πριν τη Σέντρα με τον Δημοσθένη Τσαπαγιάρη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Είναι η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Θα ασχοληθούμε σήμερα μόνο με το ντέρμπι. Σήμερα, παρακαλώ πολύ, όσοι θα επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μιλήσουμε μόνο για το ντέρμπι. Θα μας πείτε τα προγνωστικά σας, πώς βλέπετε την ομάδα σας, πώς βλέπετε τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής σας. Γενικώς προγνωστικά, και να μιλήσει ο καθένας για την ομάδα του. Μόνο για την ομάδα του. Τίποτε άλλο. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε σήμερα μεταδόσεις Κηφισιά Πανετολικός. Έχουμε μετάδοση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. No.

Σήμερα λοιπόν το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα ντέρμπι από τα παλιά, με δυναμωμένη την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σήμερα πιστεύω θα δούμε ένα καλό αγώνα. Έναν αγώνα που ευχόμαστε όλοι να πάνε όλα καλά. Οι παίκτες να παίξουν την μπάλα που γνωρίζουν, οι φίλαθλοι να φωνάξουν για την ομάδα τους και όλοι να φύγουν αγαπημένοι. Ο Ολυμπιακός με καινούριο προπονητή, ο Παναθηναϊκός με καινούριο προπονητή, καινούριους παίχτες ο Ολυμπιακός, καινούριους παίχτες ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε έναν διαφορετικό αγώνα. Λίγοι είναι οι παλιοί ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν τι σημαίνει ντέρμπι από τα παλιά. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Σταύρο Γεωργακόπουλο. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Κώστα τον Σαμοθράκη και θα μιλήσουμε και με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Είναι οι δύο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. (Crazy) 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43

Άλλο ένα μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία, η Λίβερπουλ με τη Manchester City. Είναι η εβδομάδα των ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζει στο μπάσκετ με τον κολοσσό Ρόδου στο Σανέλ Αρένα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, μετά την τελευταία προπόνηση που έκανε στους παίκτες του, τους μίλησε με ένα μικρό λόγο. Έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι πολύ μεγάλη σημασία. Το ντέρμπι είναι ξεχωριστά. Τα ντέρμπι είναι ξεχωριστά παιχνίδια, γιατί σημαίνουν πολλά για το σύλλογο, τους οπαδούς και όλους γύρω από το κλαμπ. Ξέρετε ότι αυτό το ντέρμπι είναι σημαντικό για εμάς και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε. Ανέφερε μεταξύ άλλων στις εγκαταστάσεις του Ρέτιο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος επίσης περιμένει με αγωνία το πρώτο ντέρμπι της παρουσίας του στον Ερυθρόλευκο Πάγκο. Ο Ιμανόλ δεν μίλησε ποδοσφαιρικά στους παίκτες του, αλλά αναφέρθηκε περισσότερα στα στοιχεία που πρέπει να έχει μια ομάδα που μπαίνει στο γήπεδο και που θέλει να δείξει με το καλημέρα ότι έχει αποφασίσει να νικήσει. Πρέπει να παίξουμε δυνατά από το πρώτο λεπτό. Πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο και να είμαστε εμείς που θα ορίσουμε το παιχνίδι. Να έχουμε εμείς την μπάλα. Να κάνουμε το παιχνίδι μας. Πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι για να παίξουμε με μυαλό και συγκέντρωση και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε για να σκοράρουμε. Ήταν τα πιο σημαντικά λόγια του προπονητή των Πειραιωτών.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να κάνει το 6 στα 6 και κατεβαίνει με όλα του τα δυνατά χαρτιά. Ο Λιβάη Γκαρσία συμπεριλήφθη στην αποστολή. Άρα λοιπόν άλλος ένας πονοκέφαλος του Νίστρουπ έλαβε τέλος. Να δούμε βέβαια πώς θα ανταποκριθεί μετά από την αποχή του.

Από την άλλη λοιπόν πλευρά του Παναθηναϊκού, με θετική παράδοση, καλή ψυχολογία και αγωνιστική εικόνα, σημαντικές επιστροφές και αυτοπεποίθηση, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζει στο Καραϊσκάκι. Έτσι λοιπόν το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ είναι να χτυπήσει δυνατά στην αρχή και να δείξει ότι είναι ο Παναθηναϊκός καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο εντός έδρας ντέρμπι τη σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ, το Τριφύλι κατάφερε περίπου και έδειξε σε όλους πως μπορεί να πρεσβεύει το ίδιο ποδόσφαιρο απέναντι στο μικρό και μικρομεσαίο και μεγάλο αντίπαλο. Το ίδιο θα επιδιώξει να κάνει και απόψε κόντρα στον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας πως αν πάρει θετικό αποτέλεσμα θα αυξήσει ή θα διατηρήσει τη βαθμολογική διαφορά από τον παραδοσιακό ανταγωνιστή του. Σε αυτή την προσπάθεια ο Παναθηναϊκός έχει πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού του, πως γενικά τα πάει καλά τα τελευταία χρόνια όταν φιλοξενείται στο γήπεδο του Φαλιρικού Δέλτα. Έχει επικρατήσει στα 3 από τα 6 ντέρμπι εκεί εσχάτως, κάτι που συνέβη και πέρσι με τον γκολ του Ταμπόρδα στο ξεκίνημα ουσιαστικά του δεύτερου γύρου. Τα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να προσπαθήσει να το πετύχει είναι πως ανεξαρτήτως έδρας είναι μια ομάδα που παρουσιάζει φέτος σταθερότητα στην απόδοσή της. Έχει σκοράρει 12 γκολ, έχοντας μόνο 2 παθητικό, και αν μπορέσει να νικήσει θα ξεκινήσει έχοντας 6-6 στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2022. Θα το καταφέρει για 7η φορά στην ιστορία του. Οι άλλες είναι το 2009, το 1997, το 1994, το 1968 και το 1962. Το καλό για τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση είναι πως δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς ακόμη και ο Λιβάη Γκαρσία συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ντέρμπι. Ο 28χρονος επιθετικός επέστρεψε από τον τραυματισμό του νωρίτερα, του αναμενωμένου, και δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί και στην τελική αποστολή του ντέρμπι. Σε σύγκριση με το προηγούμενο ματς πρωταθλήματος πριν τη διακοπή, κανονικά υπολογίζεται και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση στον προσαγωγό του, ενώ στον αντίποδα ανάμεσα στους 26 ποδοσφαιριστές δεν βρίσκεται ο Κρίστιανσεν, ο οποίος αναμένεται να δώσει το παρόν στο επόμενο παιχνίδι με την Μπόρατς στο ΑΚΑ. Όσον αφορά τις επιλογές του Νίστρουπ, δεν πρόκειται να έχουν πολλές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με αυτά που έχουμε δει στα περισσότερα παιχνίδια, θέλοντας να διατηρήσει συνοχή και ομοιογένεια. Πιθανότητα θα επιλέξει 4-2-3-1, με το 4-4-2 ή το 4-3-3 να βρίσκονται πολύ πιο κάτω στην προτίμησή του Δανού για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Πένια, ενώ στην άμυνα τετράδα θα είναι πάλι ο Καλάμπρια, Ντεφράι, ο Δον Τρόγκελεν, Κυριακόπουλος. Στα χαφ φαβορή είναι η Καμαρά και Κάγκουα, ενώ στη μισοεπιθετική γραμμή το πιθανότερο είναι να δούμε Ταμπόρδα, Ουναή και Αντίνο. Στην κορυφή της επίθεσης φαβορή θεωρείται ο Τετέι, με τον Τέσσερς να ακολουθεί στο μυαλό του Νίστρουπ. Αυτά από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ελπίζοντας πάντα να γίνει ένας καλός αγώνας, να γίνει μια γιορτή ποδοσφαίρου και να όλοι να είναι ευχαριστημένοι στο τέλος. Πάμε λοιπόν, τα τηλέφωνα από τώρα ξεκινάνε. 210-220-5943, 215-215-5943. Θα μιλήσουμε μόνο για το ντέρμπι του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι η μέρα των ντέρμπι. Σε Ελλάδα βέβαια και Αγγλία.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Να είμαστε πάλι εδώ. Στο πρώτο ντέρμπι των μικρών, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Ολυμπιακού με 2-0 στην ΚΑΠΑ 19.

Σήμερα άλλη μια ομάδα του συγκροτήματος του Βαγγέλη Μαρινάκη, η Nottingham Forest, παίζει στο γήπεδο της Crystal Palace στις 4 η ώρα. Crystal Palace, Nottingham Forest. Η Hull του Μουζακίτη παίζει την ίδια ώρα με την Everton.

Και στη Γαλλία η Μαρσέη αντιμετωπίζει την Τρουά στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα στις 5 Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Στις 7 έχουμε το Άρης Βόλος. Και στις 9 το μεγάλο ντέρμπι. Για τη Super League 2 η Ελλάς Σύρου χάνει από την Νίκη Βόλου με 0-1. Στις 3 παρατέταρτο έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Μαρκό Λάρισα ΑΕΛ. Στις 3 θα έχουμε την αναγέννηση Καρδίτσας με τη Ζάκυνθο και τον Απόλλων Καλαμαριάς 1926 με τον Πας Πύργου. Πιο αργά στις 6 Ολυμπιακός Βόλου Αστέρας Τρίπολης Β'.

Και μόλις ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Κολοσσού Ρόδου, σε ένα άδειο γήπεδο το Σανέλα Αρένα λόγω τιμωρίας του Ολυμπιακού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 2.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
10: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
10: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
10: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
10: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Τερβέντεν Ελλάδα Sports. Είναι 4,3 στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Φιλεβωτόμος. Ωραίο νίον στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον Παναθηναϊκό. Στο μεγάλο ντέρμπι της εξαγωνιστικής Super League. Στην αποστολή των Πειραιωτών βρίσκεται τον Γκουστάβο Σα μαζί με τον Μπέιλι. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Πυρόλα και Κάρμο διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Ρέτσο, ενώ Φρόιλερ και Έσε αναμένεται να βρίσκονται στον άξονα. Έκπληξη με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Σέντρα σε 9 η ώρα, περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρο 94,3 ο Θέμης Παλιούρας. Ένα ακόμη βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκη στη ιστορική έδρα του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες ονομαθητικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στο χρονοδιάγραμμα για τον νέο Καραϊσκάκη. Στο σημερινό πρόγραμμα του πρωταθλήματος αρχίζει στις 5 το απόγευμα με τον αγώνα της Κηφισιάς με τον Πανετολικό στο Απόστολος Νικολαίδης. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νικού Κατσάτσου. Την ίδια ώρα ο Ηρακλής υποδέχεται τον Λεβαδιακό στο Καφταντζόγλιο Στάδιο. Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας πρώτης εθνικής κατηγορίας του Γυραιού στο ιστορικό γήπεδο έπειτα από 9 χρόνια. Στις 7 ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκτός δράσης για τους κίτρινους, οι τραυματίες Μανού Γκαρθία και Γιαννιώτας. Στους Μίγα και Μεντίλ δεν μπορεί να υπολογίζει ο Κώστας Μπράτσος. Ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ έπειτα από την νίκη επί του Όφη. Δεν θα αγωνιστεί ο Σταρακώσα με Σταχτάρ και Σίτι, όπως ανέφερε ο Μάρκο Νίτκολιτς. Ρώτα και η Μάγερ συμπλήρωσαν κάρτες. Με τη συμμετοχή του Ντεσπότοφ σε μέρος προπόνησης ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας. Προβάδισμα για φανέλα βασικού έχουν η Μπάμπα και η Ντιαγέ. Πιθανότητα θα κάνει ντεμπούτο ο Μπάνζα με τα ασπρόμαυρα.

Στον αγώνα που κλείνει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδο 66-54 στην τρίτη περίοδο. Για την Premier League, για την αγωνιστική της Premier League, στις 4 η ώρα το μεσημέρι θα διεξαχθούν τα παιχνίδια της Crystal Palace με την Nottingham Forest και Hull Everton, ενώ στις 6.30 Liverpool Manchester City στο Anfield. Για τη League N, Nice εναντίον Στρασβούργο στις 4 η ώρα, ενώ στις 6 και 4 έχουμε το μάτς της Rennes με την Auxerre και στις 10 παρατέταρτο Troyes Marseille. Για την Bundesliga, 4.30 η ώρα Κολόνια Gladbach και στις 6.30 Freiburg Schalke. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League, Ηρακλής Λεβαδιακός 5 η ώρα και Κηφισιά Πανετολικός στις 7, Άρης Βόλος. Ενώ για τη Super League 2, στο ημίχρονο, Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ στις 3 παρατέταρτο, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ζάκυνφος στις 3 και Απόλλων Καλαμαριάς, Πας Πύργος. Ενώ στις 6, την αυλαία την κλείνει για την ημέρα Κυριακή, το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Τερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή λίγο πριν τη σέντρα με τον Δήμο Στένιτσα Παλιάρη.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επανήλθαμε. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου στο Σανέλ Αρένα, 61-44 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Είμαστε στην τρίτη περίοδο, 7:24 πριν το τέλος.

0: Πάμε τώρα να έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Σαμαθράκη για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ενδεκάδα, αναμενόμενη ενδεκάδα και γενικότερα ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Δήμο μου. Καλησπέρα σε όλους. Κοίταξε να δεις, πριν περάσουμε στο ντέρμπι, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η είδηση της ημέρας από το πρωί, η τοποθέτηση μέσα των social media του Πρωθυπουργού για ό,τι αφορά το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη. Τι έγραψε ακριβώς στο ποστάρισμό του Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ακόμα βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γιώργου Καραϊσκάκη στις ιστορικές έδρες του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμύριων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων αντάξει της ιστορίας του. Οι αναγκαίες, νομίζω εδώ είναι και η είδηση, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Νομίζω ότι έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα, τουλάχιστον μετά από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Και έτσι έχουν βάσει τελική ευθεία να ξεκινήσουν τα έργα τον ερχόμενο Μάιο. Ο Ολυμπιακός για δύο χρόνια θα μεταφερθεί βέβαια στο Ολυμπιακό Στάδιο όπου θα έχει έδρα.
0: Γιατί μειώνεται η χωρητικότητα?
1: Νομίζω ότι και 52.000 είναι τελικά, δεν ξέρω. Λέγανε 54-55, δεν το ξέρω αυτό, πάντως για 52. Τώρα...
0: Γιατί 2.000 θέσεις είναι 2.000 θέσεις.
1: Ναι, αλλά προφανώς κάποιο λόγος θα υπάρχει για να μειωθεί ένα θέση 2.000 θέσεις. Η σταθερότητα, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό να σου πω την αλήθεια.
0: Για το άλλο το γήπεδο τι μαθαίνεις, το ΣΕΦ?
1: Για το ΣΕΦ δεν ξέρω κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Λέγεται ότι θα αργοπορήσει λίγο ακόμα η...
1: Έτσι λέγεται, ναι. Αλλά,
0: λόγω κάποιων προβλημάτων που βρέθηκαν.
1: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι γνώση του
0: θέματος. Πέρασα το βοηθητικό το γήπεδο, αυτό το, ναι. το που είναι στο υπόγειο, το δεύτερο γήπεδο που είναι ένα βοηθητικό που έχει. Γίνεται ναι. πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, προχωράνε γίνεται, η εργασία.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται με την οροφή, τι έχουν κάνει με την οροφή, αλλά αν ολοκληρωθεί και αυτό το, θα είναι στολίδι αυτό το γήπεδο.
1: Εννοείται όλη η περιοχή, όχι μόνο το γήπεδο, γιατί θα γίνει ανάπλαση όλη η περιοχή.
0: Αναβαθμίζεται όλη η περιοχή, αναβαθμίζεται και όλη η περιοχή. Μακάρι, μακάρι σε όλες τις ομάδες όταν έχουν τέτοια γήπεδα.
1: Ναι, σε άκουσα, ναι, σύμφωνο απόλυτα.
0: Σαφώς, αρέσει σε όλους, σε ποιο δεν αρέσει?
1: Συμφωνώ απόλυτα, όλοι να κάνουμε γήπεδα, να αναμορφωθεί και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Γιατί μόνο με καλά γήπεδα και ακαδημίες μπορεί το ελληνικό ποδόσφαιρο
0: και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το,
1: προφανώς,
0: και το βόλεϊ μπάσκετ, και το πόλο που το έχουμε
1: βεβαίως.
0: Που μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπο στο πόλο την Ελλάδα.
1: Νομίζω και το εγκαταστάσεις του κολυμπητηρίου, από ό,τι άκουσα προχθές τον Νίκο τον Βλαχάκο, ότι θα ετοιμαστούν γρήγορα στο Παπαστρατιό. Στο γήπεδο που θα εγκατασταθεί, στο κολυμπητήριο που θα εγκατασταθεί στο ΣΕΦ κοντά. Θα έχει και κολυμπητήριο, ναι, ναι, ναι.
0: Και κολυμπητήριο εκεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο και γίνεται και το γήπεδο του ποδοσφαίρου του Εθνικού παραδίπλα. Θα γίνει πολύ, πολύ μορφή περιοχή εκεί. Θα αξίζει
1: Το Εθνικός νομίζω είναι μια ιστορική ομάδα και αξίζει μια έδρα, ένα γήπεδο να έχει.
0: Εντάξει, ναι, όλες οι ομάδες, όλες. Ο Εθνικός.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ο Ατρόμητος Πειραιός, ακόμα ήταν ομάδες οι οποίες.
1: Κοίταξε, στον Πειραιά από ό,τι ξέρω υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα γήπεδα. Δεν υπάρχουν γήπεδα και δεν υπάρχουν χώροι δηλαδή. Γενικά.
0: Και δεν υπάρχουν και αθλητικοί χώροι για στίβο.
1: Ναι.
0: Για στίβο δηλαδή. Είναι πολύ παραμελημένοι.
1: Αλλά ο στίβος, ναι, εντάξει, χρόνια.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός 66-52 μείωσε τη διαφορά στους 14 πόντους.
1: Ποιος το δείχνει το μπάσκετ? Το Sky δεν τον έχει.
0: Στο FMTV, στο GR.
1: Α, καλά. Εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά πάμε στο απόψινο ντέρμπι.
0: Στο απόψινο, ναι.
1: Μπαίνουμε δυναμικά στην επιστροφή της Super League. Τρεις εβδομάδες ήταν αρκετές. Όχι για να δεν θα έλεγα να ξενερώσουμε, αλλά να μένουμε χωρίς παιχνίδια. Βέβαια η εθνική μας ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό, αλλά πλέον η μπάλα είναι Κυριακή με πρωτάθλημα. Και μάλιστα με ένα ντέρμπι, έτσι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Την εκτίμησή μου την είπα και χθες για ό,τι αφορά την δεκάδα. Έχω μία πληροφορία ότι είναι πολύ πιθανό, επειδή όλοι μιλάμε για Μάριους βασικό σεντερφόρ, ότι μπορεί να προτιμήσει το Γιάρεμτσουκ τελικά.
0: Αν και ο Γιάρεμτσουκ στην αλλαγή είναι καλύτερος.
1: Εντάξει.
0: Όταν μπαίνει με αλλαγή.
1: Το σκέφτεται, γιατί κοίταξε ο Γιάρεμτσουκ, μπορεί να έλειπε 20 μέρες, αλλά στα 4 παιχνίδια της Ουκρανίας έπαιξε ένα βασικό και τα άλλα δύο μπήκε αλλαγή.
0: Ναι.
1: Το ένα στο 63 και το άλλο στο
0: 4. Δεν είχε καταπώνηση δηλαδή.
1: Ναι, που έβαλε και τον γκολ με την Ουγγαρία, την κεφαλιά. Δηλαδή ακριβώς δεν είναι καταπονημένος όπως οι άλλοι. Πάντως η εκτίμησή μου είναι αυτή που λέω όλη την εβδομάδα, ότι θα βασιστεί στους παίκτες κυρίως, Δήμο, που είχε μαζί του αυτές τις 20 μέρες και είναι πιο φρέσκοι. Και έχει λογική αυτό. Σ' άκουσα να λες χθες για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα, να σου πω, ότι ήταν ο μοναδικός αμυντικός από τους 8 που έμεινε εδώ στην Ελλάδα. Ο Κάρμο ταλαιπωρήθηκε πολύ με τα ταξίδια. Στην Αγκόλα ήρθε μόλις την Πέμπτη. Το ίδιο και ο Σμαϊλόβιτς με την Εθνική Βοσνίας. Οι δύο μπακ, ο Μπρούνο και ο Τικνιζιάν, και αυτοί έπαιξαν συνέχεια, έπαιξαν πολλά παιχνίδια. Το ίδιο και ο Σάλιακας με τον Πέτερσεν δεξιά. Δηλαδή από τους 8 αμυντικούς που είχε, μόνο ο Πιρόλα ήταν εδώ που δούλεψε. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού από πέρσι είναι ο Πιρόλα με το Ρέτσο. Με τα καλά τους και με τα κακά τους.
0: Οπότε... Ναι, απλώς ο Πιρόλα είναι τον τελευταίο καιρό.
1: Εντάξει. Ναι. Απλά σου λέω το σκεπτικό ότι, ήταν εδώ, δούλεψε 20 μέρες με τον προπονητή, είναι πιο φρέσκο σε σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά κάνει πολλά λάθη. Αυτό είναι το κακό. Δεν είναι.
1: Οπότε πάμε για Ορτέγκα τερματοφύλακα. Δεξιά θα προτιμηθεί ο Σάλιακας. Αριστερά δίνω ψήφο εμπιστοσύνης, εγώ τουλάχιστον, εκτίμησή μου στον Μπρούνο αντί του Τικνισιάν. Ο Πιρόλα με το Ρέτσο, όπως είπαμε, στο κέντρο της άμυνας. Ο Φρόιλερ με τον Έσε, ιδίως στον άξονα. Δεξιά ο Ζέλσον. Αριστερά νομίζω ότι θα είναι ή ο Φορτούνης ή ο Πορτογάλος, ο Ισότα Σίλβα. Αλλάζουν θέσεις και στην κορυφή της επίθεσης, αν τελικά δεν προτιμήσει το Γιάρεμτσουκ, θα είναι ο Μάριος.
0: Λέω, ο Σα που... τον βλέπεις για αλλαγή, έτσι.
1: Τον
0: Σα.
1: Το Σα Γκονζάλες. Δεν θα είναι η πρώτη αλλαγή σίγουρα. Η πρώτη αλλαγή νομίζω θα είναι ο Πουέρτα.
0: Ο Πουέρτα.
1: Στο παιχνίδι. Ο Σα, Δήμο, 20 μέρες ταλαιπωρήθηκε με τη θλάση, άσχετα αν τον πήρε μαζί. Προφανώς κάτι βλέπει. Ας πούμε ότι είναι πιο φρέσκο.
0: Για τον Γκονζάλες.
1: Δεν βλέπω. Αυτή τη στιγμή βλέπω Μάριος και Γιάρεμτσουκ.
0: Τον έχει και τον Γκονζάλες μαζί του.
1: Ναι, τον έχει. Μόνο αυτός είναι έξω, ο Αργεντίνος.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι πηγή, αν βγάλει Σίλβα να βάλει δεύτερο φόρο, αν χρειαστεί.
1: Αν βγάλει Σίλβα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κρυφθεί ανάλογα πώς θα κρυφθεί.
0: Λέω, αυτό το σχήμα με δύο φόρ.
1: Όχι. Δεν είπα αυτό. Όχι. Σέντερ φόρ θα είναι ή ο Μάριος ή ο Γιάρεμτσουκ.
0: Δεν ρίψω κινδυνεύει δηλαδή να την κάνει επιθετική
1: υπόλοιπη. Όχι. Με τίποτα. Και από πίσω θα παίξει πάντως το Φορτούνι. Mm-hmm. Από ό,τι έχω μάθει αυτή τη βδομάδα που δούλεψε μαζί με τον Μάριος. Όχι αυτή τη βδομάδα, πέρσι δύο εβδομάδες. Δούλεψε πολύ και τον έβαλε στη θέση που του αρέσει. Δηλαδή πίσω από το σέντερ φόρ. Δεν ξέρω. Ξέρουμε ότι ο Φορτούνης στο μαρκάρισμα να πιέζει ψηλά δεν είναι και ο καλύτερος, έτσι.
0: Ναι. Τον Ταμπόρδα και τον Τετέι, ποιος υπολογίζει θα τους αντιμετωπίσει.
1: Δεν νομίζω να πάει σε μόνο του Μουάν, φίλε.
0: Δεν νομίζει,
1: Όχι. Θα παίξει το παιχνίδι του. Δηλαδή, γιατί να πάει στον Ταμπόρδα και στο... τον Τετέι θα τον αναλάβει ο Πιρόλα. Λογικά, με το Ρέτσο πιο ελεύθερο.
0: Το Ρέτσο ελεύθερο,
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Επειδή ο Ιμανόλ στη Σοσιεδάδ έπαιζε και 4-3-3, δεν το βλέπω σήμερα, για απόψε βέβαια, να παίξει με 3 χαφ, για τον απλούστο τον λόγο ότι δεν είναι ο Πουέρτα καλά. Αν ο Πουέρτα ήταν φρέσκος, μπορεί να βλέπαμε σε Πουέρτα Φρόιλερ, τριάδα στο κέντρο, και να έπαιζε με 2 εξτρέμ.
0: Παίζει ρόλο δηλαδή να είναι καλά. Αν είναι καλά, μπορεί να παίξει.
1: Η αρχή δεν είναι ο Πουέρτα. Ο Πουέρτα θα είναι στον πάγκο, θα έρθει από τον πάγκο μάλλον, γιατί είναι ένας παίχτης ποιοτικός.
0: Ναι, και σιγά σιγά και δεν μπορεί να τον κάψει κιόλας.
1: Ακριβώς, ναι, γιατί έχει παίξει 4 παιχνίδια ο Πουέρτα. Το θέμα είναι ο Φρόιλε πώς θα παρουσιαστεί. Εγώ εκεί έχω τον προβληματισμό μου.
0: Κοίτα, κάποιοι παίχτες όταν έχουν σερί και τους το κόψεις, τους ρίχνεις.
1: Μπορεί, ναι, είναι και έτσι. Αλλά είδα το Φρόιλερ Σιδήμου στα παιχνίδια με την Ελβετία. Έχει τέτοια εμπειρία και τέτοια, εκτός από την ποιότητά του, που ήξερε πώς να διαχειριστεί το χρόνο. Να μην σπαταλάει δυνάμεις.
0: Τις δυνάμεις, είναι, αυτό είναι το κυριότερο.
1: Ναι, να είναι εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Να μην τρέχει σαν τρελός δηλαδή. Και αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Και προφανώς αυτό βλέπει ο προπονητής. Δηλαδή θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη, ας πούμε. Και από τη στιγμή που το έχει πάρει, το έχει στο μυαλό του έτσι το πλάνο, δεν είναι σίγουρο ο Φρόλης στην ενδεκάδα. Το θέμα είναι αν θα βγάλει τη φρεσκάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καλούς παίκτες στο κέντρο, τρεξίματα, να υπάρχουν τα σωστά μαρκαρίσματα, γιατί νομίζω ότι το απόψινο παιχνίδι Δήμο πολύ θα κρυφθεί στο κέντρο.
0: Λες στο κέντρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή σε σχέση υπερτερεί. Γιατί τα χαφ του είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση από την.
1: Ναι, ο Κίνγκου, αυτοί τρέχουν, είναι τρεχαλατζίδες, ο άλλος που το λένε.
0: Αλλά δεν ξέρεις ποτέ αν ο Έσε πιάσει ένα καλό παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί ο Έσε έχει καιρό να κάνει καλό παιχνίδι.
0: Ο Τσικίνιο τι γίνεται?
1: Ο Τσικίνιο τι να γίνει? Είναι υποψήφιος με πολλές πιθανότητες να είναι στην δεκάδα. Εγώ λέω ή Τσικίνιο ή Φορτούνι. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα βάλει το Φορτούνι. Γιατί. Θέλει Δήμο τους Έλληνες παίκτες, δηλαδή τον Φορτούνι.
0: Μα νομίζω ότι και ο Τσικίνιο Ελληνοποιεί στα αισθήματα.
1: Ναι, προφανώς. Μιλάω για το ελληνικό στοιχείο που ξέρεις σε αυτά τα παιχνίδια παίζει ρόλο. Εντάξει, και ο Τσικίνιο ναι, έχει παίξει πολλά ντέρμπι, γνωρίζει.
0: Ποια είναι. Ξέρετε,
1: ο Βαλμπουενά έκανε δηλώσεις, είναι πολύ αισιόδοξος για το μάτς. Θυμήθηκε ότι το πρώτο του ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όταν πρωτοήρθε πριν από 6 χρόνια, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 με ασίστ δική του και τον γκολ το έβαλε Λαραμπή και μάλιστα σε ένα άδειο γήπεδο Καραϊσκάκη, γιατί τότε λόγω του κορονοϊού ήταν και κλεισμένο το χειρόν. Και θυμήθηκε ότι είχε μαζευτεί κόσμος έξω από το γήπεδο Καραϊσκάκη και πανηγύριζαν τον γκολ και του έκανε εντύπωση, ας πούμε. Και έχει κάνει δηλώσεις πιστεύοντας ότι ο Ολυμπιακός απόψε θα το πάρει το μάτς. Τώρα. Από το τι λέει ο Βαλμπουένα μέχρι το αν θα πάρει ο Ολυμπιακός το μάτς, δεν το ξέρουμε.
0: Είναι ένας αγώνας, Εγώ έχω πει ότι αυτός ο αγώνας, ναι. εάν κερδίσει κάποια ομάδα, θα είναι με διαφορά. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω με 1-0 τώρα.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ βλέπω να γίνεται ένα καλό μάτς και να έχουμε γκολ.
0: Βλέπω πάνω από 3 γκολ.
1: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα που κλείνεται.
0: Και δεν έχει λόγο να κλειστεί. Τι να κλειστεί?
1: Όχι.
0: Αυτό
1: διευκολύνει. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με κλειστές άμυνες.
0: Βέβαια τώρα έχει από πίσω του την ΑΕΚ που είναι στον πόντο και αν χάσει αυτή τη στιγμή είναι στον πόντο η ΑΕΚ και έχουν και τον αγώνα μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι?
1: Δημό, είναι νωρίς ακόμα να κάνουμε τέτοιες.
0: Ναι, απλώς λέμε για πρώτο γύρο.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις.
0: Δηλαδή,
1: ακόμα και έτυχε το μάτς, ξέρω εγώ, στη χειρότερη περίπτωση για τον Ολυμπιακό και μείνουν 5 βαθμοί, είναι πολύ νωρίς για τέτοιες συζητήσεις. Έτσι, αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
0: Ναι. Έχουμε και τόσους αγώνες, έχουμε και τα play-off.
1: Υπάρχει η Ευρώπη, η οποία θα επηρεάσει όλους και τους τρεις.
0: Πόσο θα καταπονηστεί κάθε ομάδα.
1: Ναι, σε αυτό το θέμα Ευρώπη έχει πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Στην οποία τον ΠΑΟΚ δεν τον υπολογίσουμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα παίζει κάθε Κυριακή. Ενώ οι Έλληνες θα παίζουν Τετάρτη-Πέμπτη Κυριακή.
0: Βέβαια και ο Παναθηναϊκός τώρα που έχει βάθος στην ομάδα. Έχει και αυτός ένα πλεονέκτημα εκεί. Έχει βάθος στην ομάδα τώρα που δεν είχε.
1: Ναι, και η ΑΕΚ έχει βάθος στην ομάδα, αλλά όμως ξέρουμε
0: όχι
1: ότι.
0: Όχι όσο ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ έχει λιγότερο. Όχι
1: ναι, ξέρουμε ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ειδικά το Champions League είναι επίπονα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός το πλήρωσε.
0: Θα δούμε και πώς θα πάει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη. Τι λες?
1: Ναι, είναι και αυτό ένα παιχνίδι, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Μετάδοση
1: Παλιούρας. Θα δούμε. Άμα μπορέσει ο Θέμης και θα καταφέρει.
0: Θέμης Παλιούρας στη μετάδοση. Μαρσέη Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν είμαστε στα.
1: Στα πίτς περιμένουμε.
0: Ολυμπιακός 73, Κολοσσός 59, 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Θα είσαι
1: εδώ. Το
0: βράδυ
1: συνέχεια.
0: Μετά τον αγώνα θα τα
1: πούμε. Ναι, εδώ είμαι, εδώ παρόν.
0: Αυτός ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Χρήστο Παπανικολάου, το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.

0: Έχω ένα καλό φίλο, τον Αναστάση. Γεια σου, Αναστάση.
1: Γεια σου, κύριε Δημοσθένη μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Είπαμε, το όνομα είναι Δημοσθένης.
0: Δημοσθένης, ναι,
1: Δημοσθένης. Και όχι Δήμος.
0: Δημοσθένης.
1: Είναι δύο ξεχωριστά.
0: Αλλά τι να τους κάνουμε, Κάποιοι λένε Δήμος. Τι να τους κάνουμε, να τους καλάσουμε το χατήρι.
1: Όχι, εντάξει. Αλλά είναι δύο ξεχωριστά ονόματα.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, πήρα να μιλήσω για μπάσκετ, βέβαια, αλλά δάτω με τις ευκαιρίες, επειδή προηγουμένως μίλαγες με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού για το παιχνίδι του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν με νοιάζει, βέβαια, εγώ είμαι πασχετικός.
0: Ναι.
1: Δεν μ' άρεσε εμένα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι όπως δουλεύει, τα έχουμε ξαναπεί. Το βράδυ θα έχουμε δύο δεκάδες και θα είναι μέσα δύο Έλληνες. Οι υπόλοιποι 20 παίκτες θα είναι ξένοι. Το ποδόσφαιρο αυτό δεν μ' αφορά, δεν μας αφορά εμάς τους πασχετικούς. Μιλάτε εσείς για αφελινισμό του μπάσκετ και δεν κοιτάτε τα χάλια του ποδοσφαίρου που από τους 22 παίκτες οι 20 θα είναι ξένοι. Και από τις 25 των δύο ομάδων, πάνω από τους 20 παίκτες και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό θα είναι ξένοι. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Μόνο την εθνική ομάδα στηρίζουμε που έχει Ελληνόπουλα. Γιατί αξίζει τον κόπο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μας αφορά. Λυπάμαι που το λέω. Είμαι σκληρός, αλλά πραγματικός. Αλλά, εάν ο Παναθηναϊκός πάει στο Καραϊσκάκι να παίξει ανοιχτά, έχει σίγουρη ήττα. Σίγουρη ήττα. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Δεν μπορεί να παίξεις στο Καραϊσκάκι ανοιχτά. Θα παίξεις αμυντικά με αντεπιθέσεις. Αυτό θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει παίξει.
1: Για να πάρει αποτέλεσμα.
0: Μέχρι τώρα όσους αγώνες έχει παίξει ανοιχτά. Το βλέπεις.
1: Α, σε τι με ποιες ομάδες έπαιξε. Τώρα παίζει με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τα πράγματα είναι δύσκολα. Αμυντικά με αντεπιθέσεις. Και έχει παίχτες στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός για να κάνει, να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα γιατί να ανοιχτεί,
0: ναι.
1: Για να χάσει, σίγουρη ήταν είναι αυτό. Εάν παίξει ανοιχτά.
0: Μα και να χάσει δεν χάθηκε. Δεν χάθηκε.
1: Στο Καραϊσκάκι ανοιχτά.
0: Δεν χάθηκε και να χάσει δεν χάθηκε.
1: Ναι, αλλά γιατί να χάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί να χάσει το πλεονέκτημα. Εγώ που έχω λίγο μυαλό στο κεφάλι μου αυτό θα έκανα. Τώρα στο Παναθηναϊκό δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Ως γνωστόν υπάρχει ένα πρόβλημα κεφάλου σε αυτήν την ομάδα, εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει ένα πρόβλημα κεφάλου. Λοιπόν, μπάσκετ. Περιμένουν από το ΦΑΛ να παίξει μπάσκετ, κύριε Δημοσθένη μου. Είναι να τρελαίνεσαι. Τον είδα χτες. Πώς είναι έτσι, ρε παιδί μου. Πώς έχει αδυνατήσει κιόλας. Πώς είναι έτσι να μην. Με πιάσανε τα γέλια. Γύρισε, λέει, από τον τραυματισμό. Ο Σονούπο σε κάνα μήνα ενάμιση θα είναι πάλι στα πιτς. Πάλι τα ίδια.
0: Αδυνάτησε για τα γόνατα, Αναστάση.
1: Έχει πρόβλημα και στα γόνατα.
0: Τα γόνατα
1: και
0: είναι.
1: Και πού δεν έχει πρόβλημα.
0: Το βάρος αυτό που μεταφέρεται στα γόνατα.
1: Θλάσσεις παθαίνει συνέχεια και έχει και πρόβλημα στα γόνατα.
0: Ναι.
1: Πώς να μην έχει. Είναι τελειωμένος. Θα δικαιωθεί και πάλι ο Μπαρτζόκας. Το χειμώνα θα ψάχνουν για σέτερ. Τα έχω πει αυτά από το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Τα έχω πει. Θα φέρουν, λέει, το Γιώκητς. Άκου, κύριε Δημοσθένη μου, να τρελαίνεσαι. Υπάρχει πρόβλημα εγκεφάλου σε αυτή την ομάδα. Υπάρχει πρόβλημα εγκεφάλου. Θα έρθει ο Γιώκητς στα 29 στο Παναθηναϊκό. Ή στον Ολυμπιακό.
0: Δεν γίνεται. Αυτό είναι όνειρο θερινής νυχτός.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι φιλοπόριασε. Τώρα πρέπει να δούνε άλλα όνειρα.
0: Ναι.
1: Πάλι ακόμα όνειρα θερινής νυχτός βλέπουνε. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει, πρέπει να φέρει πίσω τον Παπαγιάννη.
1: Παπαγιάννης, λογικό. Όχι λογικό, απαραίτητο. Και κολλάει κιόλας σε αυτή την ομάδα. Κολλάει. Θα δώσει το rebound και θα δώσει και shoot από το δίποτο και από το τίποτο. Κολλάει και στα χέρια του ο Μπράντοβιτς θα βελτιωθεί. Βλέπω τους Έλληνες παίχτες στο Παναθηναϊκό. Βλέπω το πρώτο δείγμα.
0: Τους Έλληνες Ματζούκας,
1: παίχτες. Είναι πολύ καλό για όλους. Όχι μόνο για το Ματζούκα. Για όλους είναι πολύ καλό.
0: Και για το Μίτογλου.
1: Για όλους.
0: Για όλους.
1: Και μην ξεχνάς ότι και παλιότερα και ο Μπράντοβιτς και ο Ίβκοβιτς είχαν βγάλει Έλληνες παίχτες. Τους είχαν βγάλει. Τα ξέχασες.
0: Όχι, ο Μπράντοβιτς και ο Ίβκοβιτς. Ναι,
1: βεβαίως. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα τους βελτιώσει αυτούς τους παίχτες. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι μόνο για τις ομάδες, για την εθνική ομάδα. Άρα Έλληνα παίχτη θα πάρεις. Και ο μόνος ο οποίος ταιριάζει είναι ο Γιώργος ο Παπαγιάννης. ο οποίος σήμερα, από ό,τι φαίνεται, θα επανέρχεται, θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι στο τουρκικό πρωτάθλημα. Εάν λοιπόν δεις ότι είναι
0: εντάξει. Ήταν άτυχος, πολύ άτυχος με εκεί το τραβάτσι.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Εάν είναι εντάξει, μέχρι τις γιορτές, φέρ τον στην ομάδα. Στο μπάσκετ, κάνει μεταγραφές 12 μήνες το χρόνο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και κάνεις ομάδα σούπερ. Γιατί? Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Έχει δυσκολέψει. Και μπορείς να κάνεις απρόσμενη ήττα. Δεν μιλάω μόνο για πάω κάρι. Κι άλλες ομάδες μπορεί να σου κάνουν ζημιά. Κι άλλες ομάδες. Έχει δυσκολέψει το πρωτάθλημα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Και θέλεις Έλληνες παίχτες καλούς. Γιατί παίζεις μόνο με 6 ξένους στο πρωτάθλημα. Δεν παίζεις με 9 όπως παίζεις με 9 ξένους στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα παίζεις με 6 εδώ. Θέλεις λοιπόν καλούς Έλληνες. Διαφορετικά υπάρχει να την πατήσεις. Και στο πρωτάθλημα το τωρινό, αυτό που παίζεται, θα είναι δύσκολη και η ημιτελική. Και η ημιτελική θα είναι δύσκολη. Δεν θα είναι όπως παλιά. Λοιπόν, άρα θέλεις καλούς Έλληνες. Χωρίς καλούς Έλληνες θα έχεις πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό παρεμπιπτόντως να πω ότι νέα θα έχουμε, αν θα έχουμε, στα μέσα Νοεμβρίου. Μιλάω για το Χεζόνια. Στα μέσα Νοεμβρίου. Μέχρι τότε δεν γίνεται τίποτα. Γιατί τότε θα ξεκαθαρίσει αν θα μείνει ή δεν θα μείνει στους... εκεί στην ομάδα αυτή του NBA που παίζει.
0: Λέγεται ότι έχει δώσει τα χέρια με τους Αγγελόπουλους.
1: Ναι, έτσι το ακούω και εγώ, αλλά τότε θα ξεκαθαρίσει. Γιατί βγήκε ο προπονητής αυτής της ομάδας και είπε τα καλύτερα γι' αυτόν. Οπότε θα δούμε.
0: Και έχει εφεδρική λύση, λέει, τον Μπιμπέροβιτς.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Μπιμπέροβιτς στην Ελλάδα, ξεχάστε το.
0: Έτσι λέει.
1: Ξεχάστε το. Έχει τον πρώτο λόγο η Φενέρ. Έχουν δώσει τα χέρια όταν έφυγε να πάει στο NBA ότι άμα γυρίσει στην Ευρώπη. Θα γυρίσει στη Φενέρ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Καλαϊτζάκης που παίζει στον Κολοσσό έχει καμία σχέση με τον Καλαϊτζάκη που είναι στο Παναθηναϊκό?
1: Ναι, είναι αδέρφια.
0: Αδέρφια είναι.
1: Ναι, είναι ο ένας παίζει στον Παναθηναϊκό, ο άλλος παίζει στον Κολοσσό και ο άλλος παίζει στο Προμηθέα.
0: Τρεις είναι.
1: Ναι. Είναι ο μικρότερος αδερφός.
0: Ο μικρότερος είναι αυτός.
1: Είναι στο ίδιο σουλούπι.
0: Το ίδιο σουλούπι, γιατί άμα τον δεις, σου μοιάζει είναι ίδιος.
1: Ναι, έχουν αθλητικότητα για Έλληνες. Έχουν μέγεθος.
0: Για να ακούσω και τη γνώμη σου. Θέλω να ακούσω για τη γνώμη σου για έναν παίχτη που όταν τον διάλεξε ο Μπαρτζόκας, πολλοί γέλασαν. Μάλλον να μην πολλοί γέλασαν, πολλοί δεν τους ξύνησε. Εντιαγέ. Εντιαγέ.
1: Τον διαπεκταράς.
0: Γιατί
1: το δείχνει, μην ακούς τι λένε.
0: Γιατί πολλοί τους ξύνησε στον Ολυμπιακό που σου λέει ποιος είναι αυτός.
1: Ρε ας τους να λένε είναι άσχετα από πάσχετα να πούμε. Άσχετη.
0: Και αποδεικνύεται αυτό.
1: Η μαγιά δεν είναι να πάρεις τον πως το λένε, τον Γιώκητς ή τον Παπαγιάννη ή έναν από αυτούς που είναι αναγνωρισμένοι παίκτες. Η μαγιά είναι να πάρεις ένα παίκτη άγνωστο και να σου βγει στο παρκέ. Το παρκέ είναι ο καθρέφτης. Και μέχρι στιγμής τον δικαιώνει. Και θα παίξει και καλύτερα. Πολύ εργαλείο. Κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Και εγώ τον πήρε ο Μπαρτζόκας.
0: Οι δύο αποχωρήσεις του Ολυμπιακού, Πίτερς και Γουόκα, αποδεικνύεται ότι τελικώς ο Μπαρτζόκας είχε δίκιο σε αυτή τη φάση μέχρι τώρα που είμαστε εδώ.
1: Εντάξει, φύγανε αυτοί, αλλά έφυγε και ο Λαϊτζάκης, αλλά πήρε ο Μοντέρο και ο Μάικι Ντάιρ.
0: Ναι,
1: και πήρε
0: ναι.
1: και τον Εντζάι.
0: Και
1: η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο. Αν πάρει ακόμα ένα παίκτη, πάλι θα είναι φαβορί. Λοιπόν, που το λέω,
0: στο 3 θέλει, τον παίκτη στο 3 θέλει. Το τριάρι θέλει.
1: Ναι, αυτό το τριάρι τεσσάρι εκεί.
0: Ένα καθαρό τριάρι τεσσάρι θα είναι αχτύπητη, πιστεύω, αυτή η ομάδα.
1: Ναι, και έτσι όπως είναι τώρα πάλι όμως, είναι υποψήφιος πάλι για το Final Four. Για 6η χρονιά.
0: Το άλλο...
1: Και το ελληνικό πρωτάθλημα έχει να χάσει από το 2019.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: 7
1: από
0: χρόνια.
1: Άλλη ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Το ψηλό, το τεσσάρι αυτό του Παναθηναϊκού. Το Γιαμπουσέλε.
1: Ναι.
0: Νομίζεις ότι είναι απαραίτητο ο Γιαμπουσέλε, ένα τόσο βαρύ κορμί, στον Παναθηναϊκό?
1: Τώρα ήρθε. Τι να κάνω.
0: Λέω, εσύ τι λες.
1: Από τη στιγμή που ήρθε, σαν παίκτης είναι καλός. είναι
0: δεν,
1: καλό,
0: είναι, πολύ,
1: αλλά,
0: δεν είναι πολύ βαρύς.
1: Δεν είναι ο κλασικός σέντερ, είναι τεσσαροπεντάρι.
0: Τεσσαροπεντάρι, τεσσάρι κάνω.
1: Είναι και λόγω όγκου μπορεί να παίξει και λίγο στο πέντε. Αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει πεντάρι.
0: Πεντάρι
1: δεν είναι ούτε ο Γιαπουσέλε, ούτε ο Μίτογλου, καθώς τεσσαροπεντάρι είναι μόνο ο Λεσόρ. Ναι. Θέλει λοιπόν εκεί να κολλήσει ένας Παπαγιάννης. Αυτό θέλει.
0: Μα και ο Λεσόρ πόσο να παίξει μόνο.
1: Να τον βοηθάει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που μπορεί να υπάρξει πρόβλημα εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί θα υπάρξει πρόβλημα. Άμα δεν έχεις καλούς Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια, γιατί κοίταξε. Να σου πω κάτι. Θα παίξει ο Λεσόρ πεντάρι. Ωραία. Ναι. Και ο Μιγέννητος έχει ένα τραυματισμό. Απλό τραυματισμό.
1: Τα ίδια με πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Τα ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τώρα είναι ο άλλος, ο Γάλλος, που είχε αυτός ο Γάλλος, ο άλλος που ήθελε, τον θέλει στην πρώτη λίστα, είναι αυτός και μετά είναι ο Χεζόνια. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, δεν έρχομαι στο Λαύριο.
0: Α, ναι, ναι.
1: Είναι ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός τον έδωσε χωρίς καν να παίξει. Και πήγε μετά στη Μονακό και έγινε ο καλύτερος παίκτης στη Μονακό.
0: Ο Διαλό.
1: Το όνομά του.
0: Διαλό.
1: Για να δεις τι μπάσκετ ξέρουν στο Παναθηναϊκό, να δεις τι μπάσκετ ξέρουν.
0: Στο Παναθηναϊκό. Στο Μαραθενικό. Ο μόνος από αυτούς που δεν ξέρει μπάσκετ είναι ο Γιαννακόπουλος. Όλοι οι άλλοι ξέρουν.
1: Πανάσχετος, πανάσχετος. Και άλλοι που γύρω που είναι εκεί πέρα και αυτοί άσχετοι από μπάσκετ. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, πώς τον λένε αυτόν που έπαιζε στο Λαύριο.
0: Τον Διαλό, λες.
1: Γιατί να το βάλει να παίξει τον έδωσε σε άλλη ομάδα.
0: Για τον Διαλό.
1: Στη Μονακό και έγινε ο καλύτερος παίκτης.
0: Δεν λες τον Διαλό.
1: Αυτός δεν NBA. Αυτό δεν γυρνάει η Ευρώπη. Ναι. Έχει εγγυημένο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι στην πρώτη θέση και μετά είναι ο Χεζόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ο Τζον Πουλακίδας που περιμένουμε τώρα να δούμε γιατί είναι στο καμπ στους Mavericks. Είναι στο καμπ των Mavericks.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει με αυτόν. Που τον θέλει αυτό είναι για να έχει επειδή θα αποκτήσει σύντομα ελληνικό διαβατήριο. Λοιπόν, οπότε είναι όλα λεφτά ακόμα.
0: Ο Κολοσσός μειώνει από τους 17 πόντους που έχανε στους 8, 88-80.
1: Σου το είπα, έχει δυσκολέψει το πρωτάθλημα.
0: Έχει δυσκολέψει. Δηλαδή λίγο να χαλαρώσουν οι ομάδες. Λίγο.
1: Οι ομάδες τις κερδίζανε με 30-35 πόντους διαφορά.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν γίνεται αυτό. Έχει πέσει διαφορά στο μισό τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτι δείχνει αυτό. Άκου τον ειδικό του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Γιατί στο Παναθηναϊκό είναι ανεγκέφαλοι. Είναι τραγική κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να δουν προκοπή με τα μυαλά που κουβαλάνε. Θα πάρουν το Γιώκης. Διώξανε τον Τολιόπουλο. Τραγικό. Και συζητάγανε τις προάλλες να έρθει λέει ο Αβδάλας. Ποιος Αβδάλας να έρθει, ρε. Όλοι οι Αμερικάνοι ειδικοί λένε ότι θα κάνει καριέρα στο NBA. Εσείς περιμένετε, θα περιμένετε τον Αβδάλα. Πέρασε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Πέρασανε τα όνειρα θα γίνεις νυχτός. Έχουμε φθινόπωρο τώρα και όπου να είναι πλακώνει το χειμώνας. Τραγικό λάθος να δείξουν τον Τολιόπουλο. Ο Σλούκας το καλοκαίρι το ερχόμενο τελειώνει. Ποιος θα πάρει τη θέση του.
0: Μα και ο Σλούκας τώρα μετά από τόσο καιρό απραξίας δεν θέλει να αρχίσει να παίζει για να πάρει πάνω του.
1: Θα βρει ρυθμό σιγά σιγά, έχει εμπειρία. Αλλά το καλοκαίρι το ερχόμενο τελειώνει. Ποιος θα πάρει τη θέση του. Η Κουτσή Μαρίγκα, ο Φούφουτος.
0: Ο Τολιόπουλος ήταν ιδανικός για αυτή τη θέση.
1: Πώς?
0: Ο Τολιόπουλος ήταν ιδανικός για αυτή
1: καλός.
0: Τη θέση.
1: Πολύ καλός. Δεν υπάρχει καλύτερος. Ο Αβδάλας και ο Τολιόπουλος είναι σε αυτή τη θέση. Δεν υπάρχει άλλος.
0: Ο Τολιόπουλος ήταν στον Ολυμπιακό, έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στον Άρη.
1: Τότε ήταν μικρός.
0: Τότε
1: ήταν μικρός. Τώρα είναι πιο όριμος. Έχει μεγαλώσει, είναι πιο όριμος.
0: Έχει εκείνο λοιπόν, το απρόβλεπτο το σουτ το που.
1: Εκεί έχει πολλά καλά. Είναι καλός παίκτης. Δεν έπρεπε να τον διώξουνε.
0: Μαμούνι, είναι μαμούνι, είναι.
1: Όπως ο Οσμάν τιμώρησε τον Παναθηναϊκό, έτσι και ο Τολιόπουλος με τον Άρη θα τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό. Θα πέσω μέσα σε όλα.
0: Ναι.
1: Όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι που προβλέπω τι θα συμβεί. Και όταν εγώ τα λέω, οι άλλοι έρχονται και κλείνουν τα τηλέφωνα. Και λένε τα δικά τους.
0: Γιατί νομίζεις εσύ, Αναστάση, γιατί νομίζεις Αναστάση ότι δεν ακούνε και κάνουν αυτά τα λάθη. Γιατί
1: δεν έχουν μυαλό.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ενδιαφέρει μια ομάδα που ρίχνει τόσα λεφτά.
1: Κάνει πάρτι ο Μπαρτζόκας με αυτούς. Γελάει με αυτούς. Τι να λέμε. Και το άλλο τώρα, παίζει άμυνα λέει ο Παναθηναϊκός. Μα καλά. Εγώ πέρυσι και πρόπερσι δεν έλεγα με τον απίθανο αυτό τύπο τον Αταμάν, τον οποίο τον στηρίζανε ο Αμάν Αμάν Αταμάν, τον στηρίζανε όλοι, όλες οι δημοσιογραφάρες του Παναθηναϊκού. Έβγαινα και έλεγα ότι δεν παίζουμε άμυνα, είμαστε όσα βάλουμε και όσα φάμε, και μου κλείναν τα τηλέφωνα και με βρίζανε και έλεγα ότι δεν παίζουμε άμυνα και λέγανε ότι δεν παίζει ρόλο η άμυνα, έχει αλλάξει το μπάσκετ. Και τώρα οι ίδιοι που λέγανε αυτές τις βλακίες βγαίνουν και λένε ότι ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς παίζει αμυνάρα. Οι ίδιοι ακριβώς οι δημοσιογραφάρες. Όλοι αυτοί οι άσχετοι και οι γλύφτες του εκάστοτε Προέδρου.
0: Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω κάτι. Όταν αυτή τη στιγμή μετρημένα, θα σου το πω μετρημένα, υπάρχουν στο διαδίκτυο πάνω από τα 120 site που ασχολούνται με αθλητικά, με παιδάκια 17, 18 χρονών, 19 χρονών, 20 χρονών και κάποιοι πιο παλιοί, όλοι θέλουν να κάνουν εξαίρεση στις ιστοσελίδες για...
1: Το παίζουν ειδικοί.
0: Το παίζουν ειδικοί.
1: Το παίζουν ειδικοί ενώ είναι άσχετοι.
0: Και ο εκάστοτε προπονητής ή ο εκάστοτε πρόεδρος διαβάζει αυτά και ασχολείται με αυτά τα site και δεν παίρνει έναν άνθρωπο με πραγματικές γνώσεις μπάσκετ δίπλα του, σίγουρο.
1: Δημοσθένη, αν δεν ερχόταν ο Μπράντοβιτς και ερχόταν άλλος προπονητής, ο Παναθηναϊκός θα ήταν τα ίδια με πέρυσι και πρόπερσι.
0: Ολυμπιακό. Γιατί
1: ο Μπράντοβιτς κάνει τη διαφορά.
0: Εσύ θεωρείς με αυτή την οτροπία που έχει ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί να μην αποτύχει ο Μπράντοβιτς.
1: Οποιοδήποτε μπορεί να αποτύχει, αλλά άλλο σου λέω, εάν έχει μια ελπίδα να πετύχει, είναι ο Μπράντοβιτς. Εάν δεν ερχόταν άλλο προπονητής, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Πολύ πιο δύσκολα.
0: Όταν αλλάζει τους προπονητές.
1: Μέχρι να ξανάρθει, δες τα χάλια του Παναθηναϊκού. Δες πώς ήταν ο Παναθηναϊκός πριν, στην Ομπράντοβιτς εποχή, και πώς ήταν στη μετά Ομπράντοβιτς εποχή. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. 13 χρόνια δίπλα στον Ομπράντοβιτς, ο κύριος Ανακόπουλος δεν έμαθε τίποτα. Τούβλο μπήκε, σκούτσορο βγήκε.
0: Μα ήταν δίπλα ή ήταν απέναντι στον Ομπράντοβιτς, αφού εδώ έφυγε τσακωμένος με τον Γιαννακόπουλο ο Ομπράντοβιτς.
1: Μα έχει τσακωθεί με όλους. Και με τον Παπαγιάννη έχει τσακωθεί με όλους.
0: Ο Παπαγιάννη τον έβριζε και μετά έλεγε παιδί μου. Μετά... Είναι απρόβλεπτος ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Είναι απρόβλεπτος.
1: Όχι, χρειάζεται κάτι άλλο. Κάποιο ειδικό γιατρό.
0: Δεν ξέρω γιατί αλλάζει τόσο γρήγορα τις
1: απόψεις του. Πάμε που το λέω. Είμαι παραδοσιακός, αλλά πάμε που το λέω. Και ορισμένοι λένε δεν είναι παραδοσιακός. Όχι στον Αναστάση αυτά. Γλύφτες του Γιαννακόπουλου. Όχι στον Αναστάση, δεν είναι ο Αναστάσης Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο Αναστάσης είναι ο Παναθηναϊκός με κεφαλαία. Εσείς είσαστε οι τσάτσοι του Προέδρου, του εκάστοτε Προέδρου. Εγώ είμαι ο Παναθηναϊκός που λέω την αλήθεια και πέφτω μέσα κάθε χρόνο.
0: Εγώ,
1: και μετά εξαφανίζεστε όταν η ομάδα πάει κατά διάολου.
0: Εγώ συνεννώ στο κομμάτι το ότι ο Αναστάσης ξέρει μπάσκετ και θα μπορούσε, εφόσον δηλώνει και είναι και Παναθηναϊκός, να είχε μια γνώμη.
1: Τελειώνω με τούτο, Δημοσθένη μου. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Έχασε το πώς το λένε, το Super Cup. Στο κύπελο είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, και να δούμε τι θα κάνει και η ΑΕΚ και τι μπορεί να κάνει τις διορθώσεις, σε ένα παιχνίδι μπορεί να σε κερδίσει. Οπότε μπορεί να χάσει το κύπελο. Και μετά θα παίξεις με τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα. Το οποίο τα προηγούμενα χρόνια το χάνεις. Ένας από τους δύο κινδυνεύει φέτος να μείνει άτιτλος. Το λέω και το ξαναλέω σε αυτούς που καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους. Σε αυτούς που έχουν λίγο μυαλό με την κεφάλα τους.
0: Μα έτσι είναι. Αν το κύπελο το πάρει μια ομάδα από
1: τις... Δεν το πάρει ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ.
1: Όλα γίνονται.
0: Αναγκαστικά ένας θα μείνει άτιτλος τι εδώ.
1: Ναι.
0: Και μετά θα παλεύει.
1: Το λέω.
0: Θα παλεύει για την Κυρολίγα. Αν και εγώ προτιμώ.
1: Δεν έχουν μυαλό και ούτε μπάσκετ ξέρουνε. Που λένε ο Παναθηναϊκός έχει μπασκετικό κοινό. Βρε τι μπασκετικό κοινό. Οι πικραμένοι του ποδοσφαίρου είναι που πάνε εκεί να δουν μια χαρά μέσα στα σκέλια τους. Τι μπασκετικό κοινό. Μπασκετικός είμαι εγώ. Φέρ τους όλους εδώ να κάνουμε διάλογο. Να τους ξεφτιλίσω. Είναι άσχετοι, αρχίζω να τους ρωτάω για τον μπάσκετ. Δεν έχουν ιδέα. Τι συζητάμε τώρα.
0: Καμία Αναστάση, να είσαι καλά.
1: Καμία ομάδα δεν έχει μπασκετικό κοινό.
0: 90...
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: 99-83.
1: Λίγο Άρης. Οι υπόλοιπες ομάδες μπασκετικό κοινό δεν έχουν.
0: Ωραία. 99-83 Ολυμπιακός Κολοσσός. Λίγο Φορτσάρης. Να είσαι καλά. Τα λέμε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Την Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Έληξε ο αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδων 99-83. Φορτσάρισε ο Ολυμπιακός προς το τέλος. Ήταν χαλαρά στην αρχή της τέταρτης περίοδου και έφτασε και στους 8 πόντους η διαφορά.

0: Παρακαλώ, έχουμε ένα φίλο στο γραμμή.
1: Ναι, γεια σου κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, τώρα έβλεπα τα τελευταία λεφτά του μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πάτησε λίγο γκάζι, κοιτάξτε τώρα. Έπεσε με τον Κολοσσό που είχε προπονηθεί τον. Πώς τον λένε αυτόν, το θυμόμουν να πριν το ξέχασα. Τον Λυκογιάννη. Λοιπόν, αυτός είναι εντός εισαγωγικών από τους φέρελπις, αν και μεγάλος φέρελπιδες, πώς τον λένε. Αυτοί κοιτάνε, έχουν αποθυμένο να κάνουν μια νίκη με τον Μπαλτούκα. Και το λέω αυτό γιατί η διαφορά ήταν στους 7-6-7 πόντους.
0: 8 πόντους.
1: 8 πόντους και παίρνει ένα time out και χτυπιότανε. Λοιπόν, αυτοί θέλουν εσύ, αν νικήσει τον Μπαλτούκα σε κάποιο παιχνίδι.
0: Έτσι θα, είναι. Τον πρώτο, αν νικήσει τον πρώτο είναι.
1: Θα ακουστούνε, ναι, δηλαδή θα πάρουν και λίγο θάρρος και πώς το λένε. Αλλά εντάξει, μεγάλη διαφορά τώρα και ο σχακιστής. Μόνο μα θέλει θα χάσει. Λοιπόν.
0: Ναι, εντάξει. Δεύτερο... Πάντα η επιτυχία απέναντι στον πρώτον μετράει. Δεν είναι τώρα, στον τελευταίο.
1: Αυτά τα παιχνίδια τώρα για τον.
0: Λίγο δυνατά μιλάτε μονάχα.
1: Ναι, αυτά τα μισό λεπτό να βάλω έχω. Το Ολυμπιακό είναι προπόνησης παιχνίδια. Μπορούμε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Αυτά είναι παιχνίδια προπόνηση, έτσι, γι' αυτό λέμε πάτησε κάτι.
0: Ναι, αλλά αποδεικνύεται ότι άμα δεν τα πάρεις τα σοβαρά όμως μπορείς να κινδυνεύεις κιόλας.
1: Οπωσδήποτε μπορεί να κινδυνεύεις, γιατί η διαφορά ήταν μικρή, αυτό το αναγκάς και βάλει την καλή ομάδα, έτσι. Γιατί ξέρει ποιος έχει απέναντι, ναι. Δεν είναι κάποιοι. Δηλαδή αυτά τα μάτς κανονικά είναι για τους άλλους και για τους άλλους είναι να κάνουν δοκιμές απέναντι σε αυτό το ομάδες, στον Ολυμπιακό π.χ. Το έχει χαμένο το παιχνίδι. Συνεπώς είναι ευκαιρία να δοκιμάσει κάποια. Αυτή όμως, να μην πω τώρα την κουβέντα, ήθελε ας πούμε να κάνει τη νίκη. Δεν την κάνει τον Ολυμπιακό, γιατί τον είναι χτυπιότανε, γι' αυτό το λέω τώρα έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: επειδή έτυχε και είδα τώρα, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάει αυτό τώρα για τον Μπάση, τι να πω τώρα, βγει ο καθηγητής ο Αναστάσης, εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά, εγώ χαίρομαι. Είχα πει και στην πλάκα κάποια στιγμή να το κάνουμε και μεταγραφή στον Ολυμπιακό στους φιλάθλους και μάλιστα είχα πει να τον πάρει και για βοηθό ο Μπαλτσόκας. Αυτό το θέλω στον Παλαθηναϊκό.
0: Έχει μεγάλη εκτίμηση
1: στον Μπαλτσόκα. Σίγουρα κάτι καλό έχει να δώσει. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα επειδή είπατε, σας άκουσα από την αρχή που ξεκινήσατε, είπατε ας πούμε ότι έπαιξε η Χάλε σήμερα του πώς το λένε, του
0: Μουζακίτη.
1: Του Μουζακίτη.
0: Παίζει.
1: Ναι, παίζει. Ξέχασε το Τζολάκι, είναι και του

0: ναι.
1: Λοιπόν, απλά τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί σε αυτή την ομάδα τυχαίνει και παίζει ο Κοστούλας, ο Χάπος, ο οποίος έπαιξε βασικός. Λοιπόν, αντικαταστάθηκε μετά γιατί μείνανε με 10 παίκτες. Και το λέω τυχαία γιατί, που θέλω να καταλήξω μάλλον, γιατί σε αυτή την ομάδα βγήκε και είπε ο Τέντι Σέριχαμ, ένας θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου. Εδώ βέβαια οι αντίστοιχοι που βγαίνουν να κάνουν σχόλια θα είναι, ας πούμε, εντάξει τώρα μην γίνω κακός, τώρα τίποτα καρακούνιντες, μπαστινάδες και τέτοια θα πούνε στην υπερβολή τους για κάποιο παίκτη, αλλά για τον Κοστούλα που δεν το ξέρει, δεν τον ήξερα από χθες ο Σέριχαμ, είπε ότι θα φτάσει στα 100 εκατομμύρια η τιμή του, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: και γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτό το παίκτη των 100 εκατομμυρίων στην εθνική, αυτός που κάνει το προπονητή της εθνικής, που ήθελα να καταλήξω τώρα έτσι, τον έχει ένα πληρωματικού κάποιου τετέ που κάνει 4 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ασχολίαστο, έτσι. Ασχολίαστο. Αυτό για να το συνδέσω έτσι, γιατί το έχω πει, το έχω ξαναπεί και έρχονται τα γεγονότα και λες γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία. Δεν πρέπει.
0: Όλοι λοιπόν, κρίνονται πούτινα. Κύριε Βασίλη, όλοι κύριε, Χάρης.
1: Ναι,
0: όλοι
1: ναι,
0: κρίνονται.
1: Πούτινα η αξιοκρατία όμως, πούτινα.
0: Όλοι κρίνονται, στο λοιπόν. Τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
1: Τώρα θα βγει όπως ο φίλος, πρέπει να μου δώσει συγχαρητήρια, χθες που βγήκα που σας είπα ότι αν ακούει κάποια στιγμή θα βγει ο Μιχάλης. Και ό, τους δράματος ο Μιχάλης ήταν μετά από μένα και όλο τυχαίως είπε ότι ήταν στη γραμμή. Ενώ βγαίνει, περιμένει πότε θα πάρω εγώ για να βγει.
0: Τυχαίο πάντως. Πάντως είναι τυχαίο. Δεν πήρε και τον βαλαγάλαμε εμείς.
1: Εντάξει, ας πούμε τυχαίο. Γιατί τυχαίο μπορεί να βγει και σήμερα τυχαίο να ακούει. Έτσι.
0: Καλό, θα κλείσουμε πολύ... τώρα. Με αυτό είναι το τελευταίο τηλέφωνο.
1: Για τώρα.
0: Μετά είναι ο Φώτης ο Κατσούφης.
1: Είναι άτυχος. Θα βγει μετά στο Φώτη.
0: Μπορεί να βγει στο Φώτη τον Κατσούφη.
1: Θα βγει στο Φώτη τον Κατσούφη γιατί και εγώ είμαι φανατικός φωτικός είμαι. Και είμαι και δικός, γιατί αυτή τη στιγμή έχεις απέναντι το Κολοκοτρώνη. Η μισή τώρα, δυστυχώς οι Ολυμπιακοί έχουν φύγει από τους σταθμούς, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να το κοιτάξετε αυτό, έτσι. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, ότι βγαίνουν, γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είδες και ο Μιχάλης.
0: Κοίτα, Χάρη, άκου να σου πω κάτι. Εννοείται ότι όταν συζητάμε και έχουμε βάλει κάποιους όρους συζήτησης, εγώ... θέλω να τηρούνται αυτοί οι όροι τουλάχιστον ως προς τους συνακροατές. Δεν μπορώ να απολογούμε διαρκώς για το τι είπε ο Χάρης και γιατί τον άφησε να το πει, γιατί το είπε ο Δήμος, ο Παύλος,
1: ναι,
0: ο Γκίκας.
1: Δεν
0: θέλω να απολογούμε.
1: Ναι.
0: Καταλάβετε το. Θέλω εδώ να μπορεί ο καθένας να πει τη γνώμη του χωρίς να τον ενοχλεί κανένας, αλλά δεν θέλω και αυτός, η γνώμη αυτή να ενοχλεί κάποιον άλλον. Δεν κερδίζουμε τίποτα να στεναχωρούμε τον Χάρη, τον Μιχάλη, τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιστέψτε με ότι εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολλές φορές από φίλους. Αλλά
1: κύριε Δήμο,
0: και έτσι δεν θέλω να στεναχωρώ κι εγώ. Πλάκα
1: ακούστε
0: κάνουμε.
1: Ακούστε με λίγο. Δεν το λέω αυτό και εντάξει και δεν είναι και στο χέρι σας γιατί τυχαίνει αυτή τη στιγμή να έχετε ας πούμε κάποιους παραγωγούς εκεί οι οποίοι δεν είναι ερυθρολεύκοι. Έχετε το Σαμοθράκη που τον έχετε στην πιτρίνα μας. Ο Σαμοθράκης...
0: Ο Σαμοθράκης είναι βασικός
1: τέλεχος.
0: Δεν κάνει εκπομπή
1: επικοινωνία να σφάσει τα κοντέρ. Είναι και μεγάλος, σαν και εμένα
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Αυτός. Λοιπόν, εντάξει, λογικό είναι. Θέλω να πω, έχεις ένα αυτό. Έχεις και απ' την άλλη, ας πούμε, βλέπεις τώρα, οι πράσινοι, οι φίλοι μας, γίνουν σε όλα τα ραδιόφωνα.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα... εγώ έχω παραμείνει εδώ πέρα, έτσι λοιπόν. Αυτοί θέλουν να μας διώξουν από παντού, που λέει ο λόγος τώρα.
0: Εγώ δεν θέλω να διωχτεί κανένας. Ακόμα και ο Βασίλης που προσέβαλε εμένα, δεν προσέβαλε κανένα στην ακροατή.
1: Είπα, ναι, τον άκουσα.
0: Ότι αν καταλάβει το λάθος και το αδεχτεί το λάθος του και πει ανακαλώ αυτό έτσι όπως το είπα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί.
1: Ακούστε, όχι, ο Βασίλης βγήκε χθες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ είχα πει και στο Θέμη, γιατί ο Θέμης κατά κάποιο τον είχε κόψει για μένα. Εγώ είπα, εγώ για μένα δεν θέλω να κοπεί, γιατί και εγώ δεν είμαι από
0: συγγνώμη, συγγνώμη,
1: αριστερά.
0: Να ανακαλέσω. Όχι ο Βασίλης, ο Γιώργος από το Λονδίνο. Προσέβαλε προσωπικά εμένα, γιατί εγώ δεν του μίλησα ποτέ με τον τρόπο αυτόν τον υποτιμητικό που μίλησε στη συγκεκριμένη στιγμή.

0: Και του είπα, αυτό που κάνεις είναι υποτίμηση σε μένα.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Εγώ... Εντάξει, τώρα είναι το θέμα πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Αν το δει και το καταλάβει αυτό το πράγμα, ευχαρίστως, και καταλάβει ευχαρίστως, ο αέρας είναι ξανά δικός του ή οποιοδήποτε.
1: Το ξέρω.
0: Εγώ είπα, δεν θέλω στις αθλητικές εκπομπές που βγαίνουν στον αέρα, δεν θέλω πολιτικά σχόλια. Ένα. Δεν θέλω υποτίμηση του κάθε συνακροατή. Δεν θέλω να ενοχλείται ο συνακροατής ή καθένας που ακούει. Δεν θέλω να στεναχωριέμαστε. Θέλω να περνάμε καλά. Αν δεν περνάμε καλά, να το κλείσουμε όπως το έκλεισε η αέρα. Η αέρα σπόρο όπως το έκλεισε. Έκλεισε τα τηλέφωνα και να το. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Και θα τα λέμε μόνοι μας.
1: Κάποια στιγμή ξεφεύγουμε. Εντάξει, τώρα και εγώ.
0: Ναι, θα πρέπει αυτό το όταν ξεφεύγουμε να έχουμε την μεγαλοσύνη και την αξιοπρέπεια να πούμε: ξέφυγα, συγχωρέστε με, ξέφυγα, όχι. Ανακαλώ. Δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει συγγνώμη. Ανακαλώ.
1: Κύριε Δήμο, άκουσα να πει. Ναι. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ μπορώ να με ξέρετε. Αυτό ναι. Ο Σάκης, ένα Σάκης που βγαίνει.
0: Ναι.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Εισαγωγικό είναι στη ΦΑΠΑ 17 χρόνια. Δεν μπορεί να σου κάνει πλάκα, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ μπορεί να του κάνεις πλάκα. Λοιπόν, αλλά ο Σάκης πρέπει να πει, εγώ άσο να πει αυτό που θέλει, αρκεί να πω και εγώ αυτά που θέλω.
0: Βέβαια, πες το, και τι έγινε.
1: Δηλαδή... Και εκεί τώρα, εκεί όταν λέμε ότι θέλουμε, μπορεί να ξεφύγουμε. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω πει ποτέ γιατί τον βγάζεις αυτόν. Ναι, εκεί τρελαίνομαι, εγώ καταλάβες. Ναι.
0: Εμένα δεν με πειράζει να βγαίνει και να λέει αυτό που θέλει. Με πειράζει να ενοχλεί με αυτά που λέει και να στεναχωρεί κάποιους άλλους.
1: Θα ενοχλήσει, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ, Φερρυππίν, ναι. Δεν μπορώ τώρα. Κοίτα, εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Δεν συμπάθω τον Παναθηναϊκό. Αυτό τον ενοχλεί το φίλο μου ο Μιχάλης που αν θα έβγαινε τώρα. Θέλω να το ρωτήσετε την επόμενη περιφορά που θα βγει. Εσύ το συμπαθεί στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αν σου πει ότι το συμπαθεί θα του βγάλω το καπέλο. Λοιπόν, αν σου πει ότι δεν το συμπαθεί, γιατί λέει εμένα τότε.
0: Ωραία. Να ολοκληρώσουμε, χάρη μου, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Χαιρετώ.
0: Να είστε καλά.
1: Για χαρά.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σήμερα εμείς. Θα ακολουθήσει ο Φώτης Κατσούφης, ο διαφωτιστής. Ήταν ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ήταν η εκπομπή πριν από τη Σέντρα.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Είναι εκπομπή Ο Διαποτιστή. Στον Ιντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας για τη Super League 2 Μαρκό ΑΕΛ. Ένα ντέρμπι στο 0-0 είναι το παιχνίδι. Έχουμε περιγραφές αγώνων σήμερα στις 5. Κηφισιά Πανετολικός, περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος για τον κόσμο του Ιντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Και παράλληλα θα έχουμε ενημέρωση για το μάτς Ηρακλής Λεβαδιακός, την ίδια ώρα αρχίζει στις 7 σε σύνδεση με Λίμπερο 107,4 το Άρης Βόλος. Και στις 9 το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων. Σε περιγραφή αυτό Θέμης Παλιούρας. Τηλέφωνα και σήμερα θα βάλουμε 4 με 5 παρατέταρτο, παιδιά, έτσι. Γιατί έχουμε φούλα αγωνιστική κίνηση, παρόλα αυτά σας δίνουμε πάντα βήμα. Τηλέφωνα λοιπόν 4 με 5 παρατέταρτο, μην πλατιάζετε όσοι βγείτε και όσες βγείτε, ώστε να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Με ηρεμία και ειρήνη. Και μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και, και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου σχεδόν το ίδιο πράγμα. Είναι σε Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, στην Τρίπολη. Στην Ηλία, στον Πύργο. Την καλησπέρα στον Κώστα, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Στην Ετωλοκανανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα του Ραντίφη, σε Μεσολόγγι, σε Ιόνιο από 100,9. Όπως είπαμε, Ετωλοκανανία, Αγρίνιο, και είπα την καλησπέρα στον Κώστα του Ραντίφη, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαμφώνησο από 104,6. Στη Θεσπρωτεία, σε Γουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Την καλησπέρα εκεί στο Γιώργο. Τα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7, την καλησπέρα στον Αθανασίου. Στην Κύπρο, σε Βρυξέλλες, Αυστραλία και Ευρώπη. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη, στην Ευρώπη από Ελλάσσατ. Όπως είπαμε, τηλέφωνα 4 με 5 παρατέταρτο θα βγάλουμε. Μέχρι τότε μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Τηλέφωνα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε και να βγείτε και στον αέρα στο διάστημα 4 με 5 παρά. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Το email είναι το onair@943.gr. Ό,τι στέλνετε εκεί το διαβάζουμε. Και στο site του σταθμού, το sports943.gr, ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα.

Όπως είπαμε στο Viber στο 6939-943-943, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών. Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, η περήφανη Καβρίνα, έχει στείλει τα πρώτα της μηνύματα. Φώτη λέει σήμερα θα κερδίσουμε τον ΠΑΟ άνετα, έτσι λέει. Και συνεχίζει με σκορ 3-1, λέει θα κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό άνετα. Φώτη, σου εύχομαι καλή βάρδια και σε σένα, αν είσαι βάρδια εκεί πέρα, σου εύχομαι καλή βάρδια. Επίσης από Θεσσαλονίκη Αποστολή η ίδια πάλι η περήφανη Γαβρίνα λέει θέλω να πω πολλά φιλιά και να δώσω πολλά φιλιά στον Χάρη, στον Νεόφυτο και στον Βασίλη. Εύχομαι αγάπη και υγεία σε όλους και εγώ το ίδιο σε όλο τον κόσμο. Αγάπη και υγεία, κατά βάθος όλοι αγαπιόμαστε, όλοι είμαστε μια παρέα και ας διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, ας είμαστε διαφορετική ομάδα και ας κάνουμε και αν κάνουμε πειραγματάκι, δεν χάθηκε ο κόσμος, αρκεί να μην είναι εκδικητικό και πικρόχολο, έτσι.

Έχουμε, όπως είπαμε και σήμερα, τη δεύτερη δόση των αγώνων της έκτης αγωνιστικής στη Super League 2. Σε εξέλιξη το μάτς σε Μαρκό ΑΕΛ. Γιατί η Μαρκό Σούλης Παπαδόπουλος έχει κατεβάσει εντεκάδα τους, έξαρχος.

Όπως είπαμε για τον Μαρκό, ο τεχνικός ο Σούλης Παπαδόπουλος έχει κατεβάσει την εξής εντεκάδα. Έξαρχος ο Τσάκνης, ο Καστάνιος, Μάλης, Φατιόν, Ντέντλερ, Κυριακίδης, Σεμπά, Μιούλερ, ο Έλα Ραμπί και ο Μεντόσα. Και για την ΑΕΛΟ, ο Κράτης Φρυδόπουλος έχει κατεβάσει τους Βενεδικίδης, Καμπεντζής, Καργάλας, ο Γκρόζος, Μάζου Λουξής, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Παπαγεωργίου, Νικοκυράκης, Μακρύς και Σάκητς, διαιτητής είναι ο Μέγας Πιερίας, βοηθή του Ρωσιά της Μακεδονίας και Καρασαβαΐδης Καβάλας. Το μάτς είναι αυτό, είναι στο 0-0.

Τώρα ξεκινάει το άλλο μάτι τη Αναγέννηση Καλίτσα. Ζάκη ήρθε ο Αναγέννηση Καλίτσα, τεχνικό Χαραλαμπίδη. Έχει κατεβάσει του Τσιμόπουλο, ο ΕΣ, Δεκάδα Μανουσάκη, Τσέλιο Γκόλια, Διαμαντάκο, Νινίκα, ο Μπενίτε Βιτλή, Μεντιέτα και Ευαγγέλου. Και για τη Ζάκη ήρθε ο τεχνικό, ο Φιντάνη. Έχει κατεβάσει τη δεκάδα του Τσόγκα, Γιφτομήτρο, Πεταβλάκη, Περέιρα, Σινκ, Κάτσα, Αναστασόπουλο, ο Νέιρα, ο Καρή, ο Κουάντρα και ο Σέλμα. Διετή είναι ο Τζάμο Καστοριά, βοηθή Λιόντο Υπήρου και Μπογιατζόγλη Μαθίας. Τώρα ξεκινάει το μάτς Απόλλων Καλαμαριάς Πασπύργος. Απόλλων Καλαμαριάς τεχνικός είναι ο Τάτσης, έχει κατεβάσει δεκάδα Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Διαλώση, Καλαμπέρης, Τσαπακίδης, ο Ντιόπο, Άτσκα, Προύντος, Πατρινός και Πέρες. Για τον Πασπύργος ο τεχνικός Κουτρομάνος, έχει κατεβάσει τους Τσεκούρας, Πρίφτη, Εραμούς, Παιδημητρίους, Κεντεράι, Τσορνομάς, Φοφανά, Μούσια, Σαρδέλης, Γρίβας και Δούμψιο. Ζητήσεων και Κεφαλάς Ερών, βοηθή Ζήρδας Δράμας και Δημητριάδου Δράμας. Προηγουμένως είχαμε το Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου, τελικό 0-1. Το γκολ πέτυχε στο 25 ο Πασαλίδης με σουτ. Ξεκίνησε πιο νωρίς το μάτς αυτό, στη μία. Ελλάς Ήρου τεχνικός Στάικος κατέβασε εκεί τους Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζάκη, Πρεβεζιάνος, 75 Κρέτσι, Μπάμπης, 81 Γέμιστο, Σκαντούλας, 82 Τακεσιάν, Οτσοβέτζη, 75 Φελίσιο, Φαϊζάλ, 62 Νίνο και Μπουλάρη. Για την Νίκη Βόλου τεχνικός Αλέκος Βοσνιάρης κατέβασε τους Καραβέλης, Ρίνκ, Τζανετόπουλος, Βαφέας, Πασαλίδης, Τζίμας, Χάμοντ, 67 ο Πλέγας, ο Μοενκά, 79 Έπας, ο Λίγδας, 58 Μακρυγιάρης, Παμλίδης, 67 Παλέτο, Μάντζης, 79 Λουκίνας. Διαιτήτευσε η Μιλοπούλου Καβάλας, σε βοηθή ήταν Πριώνας Εύβοιας και Μαρκαντονάτος Αθηνών. Κίτρινη κάρτα είδαν οι Ομοενκά, Τζανετόπουλος και Έπας. Και στις 6 παίζουν 6 Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β, Ολυμπιακός Β, τεχνικός Ρόμπι, Αστέρας Τρίπολης, ο Κοντοές. Το διαιτητή στο μάτι αυτό ήταν ο Μαυραντονάκης Ηρακλείου, βοηθή Μαυρουδής Ηρακλείου και Ρούσος Αθηνών. Και αύριο Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα παίξουν Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β στις 3 παρατέταρτο, Πανιόνιος τεχνικός Σουχάν Φεράντο, ΠΑΟΚ Β ο Πόνς. Θα διαιτητεύσει ο Μπουρουζίκας της Λάρισας με βοηθούς του Σακαλόγλου Καβάλας και Θανασιάς Υπήρου.

Στον τέρμπι των Ιωνίων σε επίπεδο K19, όπως είπαμε, στον τέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε επίπεδο K19. Οι πράσινοι κράτησαν στο Ρέντι με σκορ 2-0 και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας, συνεχίζοντας έτσι τον νικηφόρο σερί τους. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ νωρίς στο Ρέντι με πέναλτι του Νεμπή, όμως ο τραυματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκλεισε στο 22 για να κρατήσει το 0-0. Όπως είπαμε, στο πέναλτι του Νεμπή για τους πράσινους απέκλεισε ο τραυματοφύλακας του Ολυμπιακού. Στο 35 όμως ήρθε το πρώτο γκολ για το τριφύλι με κοντινό πλασέ του Λάβδα για το 1-0 στο Ρέντι. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Αργυρόπουλος στο 67 για να καθαρίσει ουσιαστικά για το τρίποντο και το 5-5 του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν στο ποτάσμα των νέων σε επίπεδο K19. Οι γηπεδούχοι πάντως ή του Ολυμπιακού είχαν δοκάρει στο 76 με το σκορ να παραμένει στο 2-0 μέχρι το τελικό σφύριγμα του αγώνα. Οι πράσινοι, να πούμε, έπιασαν την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, με το Ολυμπιακό να παραμένει πέμπτος με 19 βαθμούς στο πρωτάθλημα νέο, στο πρωτάθλημα K19 της Super League. Οι συνθέσεις των δύο ομάδων, Ολυμπιακός Μπράνης, Καλπακίδης, Νουχάη, Γούσιος, Χριστόπουλος, Μοησιάδης, Τουνουσίδης, Κότσαλος, Καλαϊτζίδης, Καπέλας και Τρικαλιώτης. Και για τον Παναθηναϊκό έπαιξαν γείτονας Καλμπουρτζής 76, ο Μπαζούκης, Κουμουκέλης 53, Δημακόπουλος, Λάβδας, Τσίγκας, Θεοχάρης, Τερζής 75, Βανδύρας, Μπινιάρης, Νεμπής, Ιωάννου 67, Καραγκούνης, Κάουα και 53, Αργυρόπουλος.

Τα της τρεις εθνικής κατηγορίας σε σημερινά μας για τον ένατο όμιλο σε παιχνίδι που έγινε νωρίτερα. Είχαμε ΑΕΜ, Μύκονος, Αστέρας, Μαγούλας, 0.

Ο Ολυμπιακός υπέταξε στον μπάσκετ τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κολοσσό Ρόδου με 99-83. Ουσιαστικά ο Μοντέρο ήταν αυτός που με 30 καθάρισε για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης φυσικά.

Κορυφαίος λοιπόν για τους νικητές ο Γιάν Μοντέρι, που ήταν μαγικός πραγματικά, παιδιά, και τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους σε 24 περίπου λεπτά συμμετοχής. Είχε 4 στα 7 δίποντα, 6 στα 8 τρίποντα, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα. Κίτρινη κάρτα στο Φατιόν στο μάτς Μαρκό ΑΕΛ που παραμένει στο 0-0 στην Super League 2 έκτη αγωνιστική, δεύτερη δόση των αγώνων σήμερα, η τρίτη δόση είναι και αύριο με ένα μάτς, όπως είπαμε.

Μάλιστα, ο μοντέλο πήρε 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης με αυτή την εκπληκτική εμφάνιση που είχε. Πολύ καλά πήγαν και ο Βεζέλκοφ 16 πόντους με 4 rebound, Φουρνία 13 πόντους, 3 assist και 3 rebound και ο Μίλου Τίνοφ με 4 πόντους, 10 rebound και 2 assist.

από την ιτημένη ομάδα του Κολοσσού Ρόδου στο μάτς του Ολυμπιακού, που ήταν πάντως ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, και παραλαμβάνω και πάλι ο Κολοσσός Ρόδου. Ξεχώρισαν Γουίλης και Καμπερίδης που είχαν από 13 και 12 πόντους αντίστοιχα. Τυφώνα ήταν λοιπόν ο Μοντέρο, αλλά και τυφώνα είχαμε και στο Μεξικό, όπου ο τυφώνας Σάιμον με ανέμους 250 χιλιόμετρα την ώρα απειλεί τις ακτές του Ειρηνικού. Υπάρχουν φόβοι για πλημμύρες και κατολιστήσεις, μακάρι να μην συμβεί κάτι τέτοιο.

Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το τέλος του αγώνα με τον κολοσσό coach του Ολυμπιακού είπε μεταξύ άλλων να είμαστε καλύτεροι αμυντικά και να αντιμετωπίζουμε τα μάτς σοβαρά από νωρίς και πιο νωρίς.

Έχει ξεκινήσει το Grand Prix στην Σιγκαπούρη στη Φόρμουλα 1. Στους 5 από τους 62 γύρους μέχρι στιγμής προηγείται ο Verstappen, δεύτερος ο Leclerc, τρίτος ο Hamilton, τέταρτος ο Αντωνέλη. Στην πέμπτη θέση είναι ο Norris.

Στην έκτη θέση είναι ο Πιάστρη, στην έβδομη ο... ο Λάσον, στην 8η ο Χούλκεμπεργκ, στην 9η ο Γκασλή και στη 10η ο Σάινθ. Μέχρι στιγμή στους 5 από τους 62 γύρους για τη Φόρμουλα 1 στο Grand Prix της Σιγκαπούρης που είναι σε εξέλιξη.

Διάβαζα σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και μεταξύ άλλων διάβαζα ότι δεν έχει πάει ακόμα σε δίκη ένα χρόνο μετά. Ο τότε υπουργός. Ένα χρόνο από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η δικογραφία προφανώς, έτσι δεν έχει πάει τότε υπουργός Συγκοινωνιών και Μεταφορών, ο κύριος Καραμαλής.

Διάβαζα και τα μεταξύ άλλων στη σημερινή Αυγή και λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του. Φεύγει, λέει, αν πάρει κάτω από 25%, καλά και πολύ πιο κάτω θα πάρει.

Και διάβαζα και το προσέλιδο της εφημερίδας Κόντρε και λέω: εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το, το Μαξίμου. Εκεί στην Ισπανία, παιδιά, έχουμε εξεγέρσεις του κόσμου. Όπως και στην Ιταλία και στο Βέλγιο και στην. Και στη Γαλλία και στην Ισπανία τώρα. Και γράφει Καπέλο ο τίτλος της εφημερίδας Κόντρα που έχει τίτλο «Εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου». Και λέει ο Μητσοτάκης ανησυχεί να μην βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Και όπως είπα και χτες, 2.800 σπίτια πληστηριάστηκαν το 9 μήνο του 2026, παιδιά.

0: τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
1: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής στο διαποδιστή στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θαύμαστε εδώ. Για ένα πεντάωρο λοιπόν και σήμερα μαζί παραμένει το Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0 με αρκετές παρατηρήσεις από το διαιτή, αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα. Και διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento σήμερα, παιδιά. Και ενώ έχουν χαθεί 2.800 σπίτια το 9 μήνο του 26 του τρέχοντος έτος, έτσι, από πληστηριασμούς. Την ίδια ώρα τα στελέχη του Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας κατακτούν πολυτελή διαμερίσματα και μάλιστα σε τιμές ευκαιρίας. Πώς τα καταφέρνουν, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ο κόσμος δεν έχει βάλει να βάλει ούτε ένα κεραμίδι στο κεφάλι του. Και ενώ όσοι σπουδάζουν και προσπαθούν να αξιοποιήσουν στη συνέχεια αυτό που έχουν σπουδάσει, να εξασκήσουν το επάγγελμά τους, το εγκαταλείπουν, γιατί τα ενίκια έχουν φτάσει όχι στο Θεό, τον έχουν ξεπεράσει. Διαβάζω λοιπόν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μαξίμου και λέει: ο Μπεκίης του Μαξίμου αγόρασε σπίτι μισοτιμής. Κουμπάρος και σύμβουλος του Μητσοτάκη έσπασε ρεκόρ στην κτηματαγορά. Βρε, μπράβο, μόνο αυτοί κάνουν θαύματα. Τι γίνεται, βρε. Από κάτω λέει: άριστος ο Μιχάλης Μπεκίρης στην απόκτηση πολυτελούς διαμερίσματος κόψοχρονιά. Τι θα πάρει, φτωχό διαμέρισμα θα πάρει. Και από κάτω λέει ακόμα η εφημερίδα: εντυπωσιασμένοι άνθρωποι της αγοράς που πέτυχε την τιμή αντικειμενικής αξίας και σχεδόν τη μισή τιμή του κόστους, ενώ ο κόσμος δεν μπορεί να βρει ούτε κεραμίδι. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Να μας πούν και εμάς πώς επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι και αγοράζουν πολυτελή διαμερίσματα μισοτιμής. Πώς καταφέρνουν και πλουτίζουν, ενώ η χώρα είναι βυθισμένη στο βάλτο οικονομικά και ενώ το κόμμα τους έχει ξεπεράσει το βάλτο οικονομικά στη χρεοκοπία. Πώς τα καταφέρνουν όλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι, να μας πούν και εμάς, ρε παιδιά, να μας κάνουν μάθημα, να μας διδάξουν.

Καλησπέρα στους τρεις Βαγγέλης, δύο στη Λαμπρινή και έναν στην Ηρακλείου στα Αναπατήσια, στη Χαρά στα Αναπατήσια, στον Γιώργο στη Σιρακουσόνου, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά που γιορτάζει νομίζω το ερχόμενο διήμερο 17 και 18 του μηνός. Καλησπέρα στη Δέσποινα, στη Χριστίνα και στην Παναγιώτα στο Ήλιον, στο Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, στον Τάσο τον Κουτσούκο, τον Μπάμπη τον Κατσάνο, την Αγγελική, τις δύο Άνες, την Λαμπρινή τη μία και άλλη στην Πειραιός, εκεί κοντά στο Μοσκάτο, στη Δήμητρα, στον Κώστα στο Βασιλικό στην Εύβοια. Είχαμε ένα τραγικό λάθος προηγουμένως στην άμυνα της Μαρκό. Ο τελευταίος αμυντικός έδωσε κατά λάθος με κεφαλιά την μπάλα στον αντίπαλο, έμπαινε μόνος του. Αυτός όμως ήθελε να τα κάνει όλα, να τριπλάει και τον αντίπαλο τερματίζει.

Αλλά σε αυτή τη ζωή δεν μπορεί να τα θέλει κανείς όλα δικά του. Λοιπόν, 4 με 5 παρατέταρτο θα βγάλω τηλέφωνα στην αέρα. Όσοι θέλετε να μιλήσετε και όσες θέλετε να μιλήσετε, μπορείτε να βγείτε στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Εκείνη τη στιγμή 4 με 5 παρατέταρτο, παιδιά, έτσι. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια των εκπομπών. Φινάλε στο πρώτο ημίχρονο Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0. Το Απόλλων Καλαμαριάς Πας Πύργος είναι στο 0-0.

Όσο είμαστε στο μάτς αναγέννηση καλύτερα Ζάκηδος, έχουμε αναβολή. Το Απόλλο Καλαμαριάς πας πύργος στο 30 λεπτό είναι στο 0-0. Είπαμε τελικό αποτέλεσμα προηγμένως Ελλάς Ειρηνική Βόλου 0-1 με πλήρη στοιχεία του αγώνα. Το Μαρκό ΑΕΛ στο ημίχρονο 0-0. Έχουμε την αναβολή του αγώνα αναγέννηση καλύτερα Ζάκηνθος. Το 30 λεπτό του Απόλλων Καλαμαριάς 1926 πας πύργος στο 0-0. Στην Ισπανία έχουμε στο 34ο λεπτό Έλτσε με τη Θέλτα 1 στο 0-0. Στην Ιταλία τελικό αποτέλεσμα Κόμο Ρώμα, κόκκινη κάρτα Ρώμα 0-0. Δύο ομάδες που θα βρείτε στο δρόμο της ΑΕΚ στην πορεία της στο Champions League. Στο Αζερμπαϊτζάν στο 37ο λεπτό η Μισλή με την Καραμπάκ είναι στο 0-0. Στην Αρμενία 35ο λεπτό Σανταραπάτ με την ΝΟΑ που είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ 0-1. Στην Αυστρία μόλις τώρα έχουμε γκολ Αλτάχ με τη Βόλτμπεργκερ

Στην Βουλγαρία έχουμε στο 37ο λεπτό Σεπτέμβρη Σόφια με την Ντούνα Βρούσε, είναι στο 2-0. Εδώ μόλις τώρα μπήκε και δεύτερο γκολ. Η Γερμανία στη δεύτερη κατηγορία που ενδιαφέρει αρκετούς φίλους που έχουν παίξει στοίχημα από ό,τι ξέρω. 48 λεπτό εκείνη τα μάτσα. Έτσι, Μπόχουμ, Αρμίνια, Μπίλεφελτ 0-0. Σαν Πάολι, Καζρούι 1-0. Και Χέρτα Βερολίνου με την Γκρόιτερφιλτ 0-0. Με το Στανιό, παιδιά, παίρνουν γκολ μέχρι τώρα. Τα περισσότερα παιχνίδια εκεί είναι στο 0-0, 1-0. Εκεί είναι. Στη Δανία έχουμε στο 38 λεπτό Ράντερς με τη Βίμπορκ στο 0-0. Όπως είπαμε, Ράντερς Βίμπορκ 0-0 και Σίκελμπορκ με την Χόρσεν στο 0-1. Είπαμε, με το Στανιό μέχρι τώρα μπαίνουν τα γκολ παντού. Στην Ελβετία έχουμε στο 31 λεπτό Γκρασκόπερ με την Γιουκ Μπόις και εδώ 0-0. Τι γίνεται, παιδιά, σήμερα. Νηστίσιμη είναι η Κυριακή στα γκολ.

Στο Καζακστάν τελικό αποτέλεσμα ο Λιτάο με την Οξεπές 2-0. Και το Κασπί Ακτάο στο 21ο λεπτό με την Αλτάη που έχει μια κόκκινη κάρτα στο 1-1.

Ο Μοντέρο Ολυμπιακός νίκησε 99-83 τον ανταγωνιστικό κολοσσό Ρόδου. Στο NBA τελικά αποτελέσματα NBA το Ρόντο Ράπτος Los Angeles Clippers 114-106. Η Indiana Pacers με Atlanta Hawks 117-119. Ο Washington Wizards με Detroit Pistons 114-108. Miami Heat Minnesota Timberwolves 124-128. Boston Celtics με Philadelphia Sixers 144-106. Επίσης Golden State Warriors με Sacramento Kicks 111-106, Phoenix Suns με San Antonio Spurs 102-98 και στην τέταρτη περίοδο έχουμε μέχρι στιγμής το Houston Rockets με Dallas Mavericks 112-128. Στην Ισπανία τελικά αποτελέσματα Real Madrid της Manresa 120-83, Sacobeo Blues με Λίδα 91-89. Μούρθια με Τενερίφε 77-90 και ενώ ενδιαφέρον έχει το τα μάτς που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Στις 6 το Μπασκόνια με την Μπανταλώνα, στις 7 το Μπιλμπάο με Σαν Πάμπλος Μπούργκος και στις 8 το Μπαρτσελόνα Βαλένθια. Στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα Τραμπζονσπορ με την Μπορντό Σπορτίφ 83-80.

Όμως η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε οριστική αναβολή αυτή την αναμέτρηση αναγέννησης καλύτερας Ζάγκυνθος, η οποία θα διεξαρθεί πλέον αύριο Δευτέρα, όπως ορίζει ο κανονισμός, 12 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Γι' αυτό αναβλήθηκε αυτό το μάτς, έτσι ρωτάνε κάποιοι φίλοι τι ακριβώς έγινε. Είχαμε αναφέρει τις 11 με τις οποίες πρόκειται να παίξουν, να αγωνιστούν οι δύο ομάδες, να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Η έντονη όμως σε βροχόπτωση χάλασε τα σχέδια όλων. Αναβλήθηκε το μάτς, θα γίνει αύριο όμως, Δευτέρα 12 του μηνός, την ίδια ώρα στις 3 το μεσημέρι, αναγέννηση καλύτερα Ζάκυνθος για την 6η αγωνιστική στη Super League 2. Ένας φίλος, ο Ηλίας από Κύπρο, έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει το εξής, ότι δεν πρέπει, λέει, τα ποδοσφαιρικά να συνδέονται με τα πολιτικά, εννοώ δεν πρέπει οι παράγοντες, λέει, να επηρεάζουν οι καταστάσεις για την πολιτική και δεν πρέπει να επηρεάζει το κόσμο στο ποδόσφαιρο για την πολιτική. Γιατί, λέει, κάπου διάβασα, τα βρήκανε Μαρινάκης κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επηρεάζουν οι παράγοντες τον κόσμο για την πολιτική. Ο κόσμος, αγαπητέ μου φίλε, το ποδόσφαιρο, και πιστεύω, δεν επηρεάζει και δεν πρέπει να επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Αν ο κόσμος έχει φτώχεια, αν ο κόσμος πεινάει, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα καθορίσει ο παράγοντας της κάθε ομάδας την πολιτική διαχείριση της χώρας μας και της κάθε χώρας. Έξω οι οικονομικές πολιτικές έχουν καταστρέψει πολλά πράγματα και έχουν οδηγήσει το χείλος στον γκρεμού αρκετές χώρες. Αυτοί οι άνθρωποι που ηγούνται στην Ευρώπη, και γι' αυτό ο κόσμος εκεί έχει ξεσηκωθεί, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, παντού. Τόσα δις πηγαίνουν, έρχονται για εξοπλιστικά προγράμματα, για τον κόσμο δεν περισσεύουν. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, έτσι. Τι γίνεται όλα τόσα δις. Και πολιτικοί στελέχοι, συγγενείς του Μητσοτάκη, αγοράζουν σπίτια πολυτελή. Σε μισές τιμές βρίσκουν πάντα ευκαιρία. Τι λες, ρε φίλε μου, μπράβο. Πώς γίνεται μόνο σε αυτούς να κάθεται η μπίλια της τύχης και οι καλές τιμές. Και στον Κοσμάκη που έχει βάλει πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα από τα μνημόνια και λιώνει από τις υπερφορολογήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να του παίρνουν τα σπίτια. 2.800 σπίτια μόνο το 9μηνο του 26 χάθηκαν. Για βάλτε και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος ότι επηρεάζεται από τις υποδείξεις κανένας Μαρινάκη ή του κάθε Μαρινάκη σχετικά με το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας, ούτε από τις υποδείξεις του Αλαφούζου, του κάθε Αλαφούζου και του οποιοδήποτε έτσι επικεφαλής ποδοσφαιρικού συλλόγου. Άλλο τα ποδοσφαιρικά και τα αθλητικά και άλλο η ζωή μας.

Όπως είπαμε, τις 4 μέχρι 5 παρατέταρτο θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Γιατί μετά έχουμε και τις μεταδόσεις, παιδιά. Έτσι, 5 έχουμε το match και φυσικά Παντελικός Επιτελεγραφείων 20 ο Κατσάτσος. Την ίδια ώρα θα έχουμε ενημέρωση για το ίδιο μα, για το match που ξεκινά την ίδια ώρα, το Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος σε σύνδεση με Λίμπερο 107,4. Και στις 9 σε περιγραφή από το Θέμη Παλιούρα το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των Αιωνίων, όπου σε επίπεδο K19 επικράτησε του Ρέντι ο Παναθηναϊκός με σκορ 2-0.

Και διαβάζω σήμερα και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει τίτλος, ένας δεύτερος τίτλος, 14 κτίρια στην Κυψέλη κινδυνεύουν. Κόλαφος, λέει, ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης. Επαναλαμβάνω, 14 κτίρια στην Κυψέλη λόγω του μετρό, του Μετροπόντικα, κινδυνεύουν. Κόλαφος οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης. Πόλεμος κυβέρνησης κατασκευαστή. Ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις.

Το πρωί φεύγοντας από τη δουλειά μου από βραδινή βάρδια εκεί που δουλεύω, 7 παρατέταρτο το κατάφερε να περάσει το τρόλεϊ 5 που πηγαίνει κοντά στο σπίτι μου. Μετά από 45 λεπτά δεν βρήκα το τρόλεϊ. Και όμως αυτό χάλασε. Στην Αγίας Λαύρας λίγο μετά την Ηρακλείου αναγκάστηκε ο δικός της μας κατέβασε. Λέει παιδιά περιμένετε, θα περάσει κάποιο άλλο. Και πήγαμε σε μια στάση που δεν είχε καν, δεν είχε παγκάκι. Όπως και μια στάση εδώ στο Ήλιον, στην 7η στάση του Ηλίου, στον Άγιο Νικόλαο. Υπήρχε ένα παγκάκι στη στάση, το έβγαλαν και αυτό έτσι για να κάθεται όρθιος ο κόσμος, για να ψηλώσει έτσι. Γιατί τόση ταλαιπωρία, ρε παιδιά, κάθε όχημα που φεύγει προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί αν είναι εντάξει για να μην χαλάσει το δρόμο. Γιατί ταλαιπωρείτε τον κόσμο εκεί εσείς στις συγκοινωνίες. Και εκεί σε μια στάση στο τρόλεϊ 4 προς Αθήνα, εκεί κοντά στο πρώτο νεκροταφείο, είναι ανάμεσα σε πολλά δέντρα, ένα σίδερο ουσιαστικά είναι για στάση και δεν φαίνεται καθόλου ότι είναι στάση. Κάποιος που δεν την ξέρει δηλαδή, δεν θα τη δει καν. Γιατί το έχει τόση προχειροσύνη, βρε παιδιά, γιατί τόση ενοργανωσιά. Έτσι εξυπηρετείτε το κοινό. Αυτού του είδους είναι η εξελίξη που έχουμε στις νέες εποχές. Και όπως είπα και χθες, στο λεωφορείο το 054 υπάρχει ένα δρομάκι, ο δρόμος Μιτσάκη, στην πλατεία Παπαλουκά, εκεί στην Κυπριάδου. 200 μέτρα είναι ο δρόμος όλος και όλος που βγάζει προς την Αγίας Λαύρας για να πάει μετά στην Αθήνα. Αυτός ο δρόμος που δεν χωράει καν ούτε δύο αυτοκίνητα, είναι διπλός δρόμος. Και έτσι όταν κατεβαίνει το 054 και ανεβαίνει άλλο αυτοκίνητο, so γίνεται εκεί ένα περίεργο σύμπλεγμα. Καθυστερούν όλοι, δεν μπορεί να κατέβει το 054. Θα μπορούσε αυτό το κομματάκι να γίνει μονόδρομος, παιδιά. Τόσο δύσκολο είναι. Μου το έχουν πει και αρκετοί οδηγοί, το συζητάμε. Αφού από όλα τα υπόλοιπα ασθενά άνεμο κατεβαίνουν οι δρόμοι, τα αυτοκίνητα. Και γίνεται και μποτιλιάρισμα όταν τυχαίνει να βρεθούν μαζί εκεί λεωφορείο και τρό και αυτοκίνητα αντιμέτωπα. Και μιας και μιλάμε για μποτιλιαρίσματα, το τελευταίο διάστημα σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας το μεσημέρι ειδικότερα υπάρχουν φουλ τα μποτιλιαρίσματα. Πού είναι εκείνο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Χρυσοχοΐδης που λέει ότι βλέπουν αποκλειστό κύκλωμα όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα και στέλνουν τροχονόμους. Από θεωρία και λόγια και θα είμαστε όλοι, μάλλον όχι όλοι, οι πολιτικοί αυτής της κυβέρνησης έχουν ξεπεράσει όλους τους άλλους. Άντε εμφανίζουν εκεί ένα πρόγραμμα για το Θεαθήνε και ό,τι βγει μετά. Ανοργανωσιά, προχειρότητα, οικονομική καταστροφή. Η πιο χαμηλή μισθή σε όλη την Ευρώπη μαζί με τη Βουλγαρία. Τίποτα. Απόλυτο κοινωνικό κράτος και απέναντι στην υγεία και στην παιδεία παντού. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που δεν τη θέλουν ακόμα ούτε και οι Νέα Δημοκράτες. Όταν έχεις μέσα 16 συμμετικούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και γιορτάζει γενέθλια, όταν έχεις και στελέχη που προέρχονται από το λαός, πού είναι τα καθαόρια μας στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πού είναι οι ιδεολογίες που υπάρχουν.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας

0: δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Ασφαλείας, τιμές εξαιρετικές, εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Επιστρέψαμε μέσα στο break και τα διαφημιστικά μηνύματα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που ήδη διανύουμε. Έχει στείλει το μήνυμα το φίλο μας ο Μιχάλης ο Παγόνης, αυτά που έλεγα προηγουμένως για την ανοργανωσία και την ανυπαρξία αυτής της κυβέρνησης που έχει φέρει καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα μας. Και λέει ο Μιχάλης ο Παγόνης, κυβέρνηση των κουπονιών και της πλατφόρμας, λέει, καλησπέρα Φώτη. Μπολσεβίκη, λέει, της αδέξιας δεξιάς, μα είχε πει ότι είναι κεντρός, δεν είναι ούτε καν δεξιός. Ούτε και ο ίδιος ακριβώς ξέρει τι είναι.

Όπως είπαμε, στις 5 θα έχουμε περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο στο ματς Πανετολικός Κηφισιά Πανετολικός. Στο εκτός έδρας μας του Πανετολικού με την Κηφισιά. Κηφισιά Πανετολικός, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Και την ίδια ώρα που ξεκινά το παιχνίδι, Ηρακλής Λεβαδιακός, ενημέρωση και γι' αυτό από τους ανταποκριτές μας εκεί. Στις 7 σε σύνδεση με Λίμπερο 107,4 το ματς Άρης Βόλος. Περιγραφή Κωνσταντίνος Τσίπτσιος. Και στις 9 τον ντέρμπι των Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε περιγραφή Θέμης Παλιούρας για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο Δευτέρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Στις 6 το απόγευμα. Και όπως είπαμε, παιδιά, πλήρης ανοργανωσιά παντού και πλήρη δέσφυλε Μιχάλη Παγώνη για πλατφόρμα. Ούτε οι ψηφιακές πλατφόρμες λειτουργούν σωστά. Πάνω που λέγαμε ότι μπορεί να έχει καταργηθεί η γραφειοκρατία, δεν έχει συμβεί αυτό. Ένα σωρό χαρτιά ζητάνε για οτιδήποτε. Και το είχα ξαναπεί, μπορεί να γίνουμε και κουραστικός. Κάποια στιγμή σε μια υπηρεσία είχα ζητήσει κάτι και λέει θα το πάρεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέω, δηλαδή έκανα μια αίτηση, λέω σε καμιά ώρα. Λέω, όχι, μου λέει σε καμιά ώρα. Πότε, λέω, αύριο. Α, ούτε αύριο, μου λέει, την ερχόμενη Πέμπτη θα περάσει πρώτα από συνεδρίαση. Καλά, λέω, δεν έχουμε μπει στην εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας και όλα γίνονται αμέσως ηλεκτρονικά, ψηφιακά. Όχι, δεν έχει, μου λέει, τελειώσει ακόμα η ψηφιοποίηση. Πότε θα τελειώσει, ρε παιδιά? Το 2600. Αχταρμάς, λέει ο φίλος ο Μιχάλης Παγώνης. Έτσι είναι, αχταρμάς, πραγματικά. Ο μπαζωμένος Φλωρίδης με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Το μπαζωμένος είναι το μπάζο ωμέγα, τρεις τελίτσες. Για τον μπάζωμα τότε που έγινε στην Ντέμπη και έρχονται ειδικά δικαστήρια, παιδιά. Το διάβαζα στην Εφημερίδα Δημοκρατία την περασμένη Δευτέρα. Δεν θα περάσει έτσι αυτό το θέμα. 1,5 εκατομμύρια υπογραφές ζητάνε δικαιοσύνη. Σε κάποιες περιπτώσεις, μιας και λέμε για δικαιοσύνη, για επώνυμα πρόσωπα και πολιτικούς, οι δικογραφίες και οι δίκες αργούν. Περνάνε 1-2 χρόνια, τις ξεχνάει κανείς κιόλας. Αν όμως είναι ένας απλός πολίτης ή και για άλλα πράγματα, όλα γίνονται ταχαίως. Για τα Τέμπη έχει περάσει τόσο καιρός, όλα αναβολές έχει αυτή η δίκη. Τίποτα για τον Καραμαλή τότε που ήταν υπουργός, αρμόδιος. Και για κάποιες άλλες περιπτώσεις περνάει ο χρόνος και ακόμα δεν έχουν δίκες, θα ξεχαστούν, θα παραγραφούν και όλα καλά. Για να γινόταν μια παράλληλη δίκη με έναν πολιτικό δίπλα με έναν απλό πολίτη. Για την ίδια παραβατικότητα των πολίτες να τον έστελναν μέσα, τον μπουζούριαζαν. Το πολιτικό τίποτα, παιδιά, έτσι δεν τους αγγίζει κανένας. Έλεγα λοιπόν για την ανοργανωσιά, έβλεπα κάποιες κοπές δέντρων που γίνονται και βάζουν εκεί τις κόκκινες κορδέλες. Από τη μια στιγμή στην άλλη, λέει, για να πάρετε τα αυτοκίνητά σας. Και λέω, ρε παιδιά, δεν φταίνει υπάλληλοι του Δήμου, έτσι. Απλά μια επισήμανση έκανα. Λέω, από τη μια στιγμή στην άλλη, βάλετε την κορδέλα, λέω, και πρέπει αυτομάτως να πάρει ο κόσμος τα αυτοκίνητά του. Και μου λέει, πότε θα έπρεπε να είχαμε βάλει την κορδέλα, ειδοποίηση, ένα μήνα πριν? Ναι, ένα μήνα πριν, βρε παιδιά. Ένα μήνα πριν, πότε θα το βάλετε? Πότε θα γίνει ειδοποίηση? Ο προγραμματισμός, η ακοπή δέντρων και οτιδήποτε άλλες εργασίες γίνεται τη μια στιγμή στην άλλη. Άντε, το σκεφτήκαμε, φουλ, δουλειά, εργασία. Σκάψαμε, πρέπει να πάρουν τα αυτοκίνητά τους αμέσως. Προγραμματισμός και βέβαια ένα μήνα πριν. Θα το άρεσε κάποιου να σκεφτώ εγώ να βάλω φυσικό αέριο στο σπίτι μου ή στη Δηλανή πολυκατοικία και να αρχίζω να σκάβω γύρω-γύρω, να φέρω ξαφνικά. Τα αρμόδια όργανα αυτά που κάνεις εργασίες να σκάβουν και να πει άλλος, γιατί σκάβεις, αφού δεν με έχεις ειδοποιήσει. Να του πω, έτσι μου ήρθε, ρε φίλε, σήμερα, εντάξει.
Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Από τη μια στιγμή στην άλλη, βέβαια. Προγραμματισμός ένα μήνα πριν. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Όλα στο πόδι επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Όπως είπα, 4 με 5 παρά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Πάντα δίνουμε και δίνουμε βήμα σε εσάς. Με ηρεμία, παιδιά, ψυχραιμία. Να μην προσβάλλουμε ένα στον άλλον. Τα πειράγματα υπάρχουν, εντάξει. Και όπως είπα, κανένας παράγοντας, ολιγάρχης, δεν πρέπει να επηρεάζει την πολιτική κατάσταση της χώρας. Όταν κάποιος τα έχει καλά με κάποιον άλλον ή όταν δεν τα έχει καλά με κάποιον άλλον, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, παιδιά. Αλλά και μια στόφερη προηγουμένως το μήνυμα που έστειλε ο φίλος ο Ηλίας, από ό,τι θυμάμαι, ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο καιρό δεν είχε πει ότι είχαμε μεγάλη διαφθορά επί ημερών Μητσοτάκη. Τώρα αν τα βρήκε ή δεν τα βρήκε, αυτό δεν με ενδιαφέρει, φίλε μου. Ούτε πληρώνω με το Μαρινάκη, ούτε από κανέναν Λαφούζ, ούτε από κανέναν άλλον. Ούτε πότε δούλεψα σε κανένα γραφείο τύπου. Μια φορά μόνο στον Αθηναϊκό δούλεψα. Και από εκεί μου άφησαν χρωστούμενα και κάποιες στιγμές στην Γενικό Νοικίας επί Αλέξη Κούγια του Μακαρίτη δεν πήρα λεφτά, σου πω την αλήθεια. Μου χρώσταγε, ποτέ δεν του ζήτησα, εντάξει. Δεν πειράζει, φίλος ήτανε. Όχι, δεν τα έχει κανένα ανάγκη κάποιος όταν εργάζεται, έτσι παιδιά. Αλλά θα κάθομαι να παρακαλά τον καθένα, ναι. Τη δουλειά μου να κάνω σωστά και να αισθάνομαι υπερήφανος. Και όλα εντάξει. Βέβαια θα μου πεις, η υπερηφάνεια θα σου δώσει να φας, φίλε, και στον οποιοδήποτε από εσάς, έτσι. Εδώ πληρώνονται πολιτικοί που είναι άσχετοι, ειδικά αυτής της κυβέρνησης, που δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Που είναι ένα μπάχαλο, το παραδέχονται και οι ίδιοι. Αλαζονία, το λέει η Ντόρα Μπακογιάννη. Το λέει ο Κώστας Μπακογιάννης. Το λένε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά. Αλλά και ακούω και άλλους συνάδελφους, δημοσιογράφους, παραγωγούς, σε αρκετούς στο σύνολο των ραδιοφωνικών σταθμών που το λένε κάθε μέρα και αυτοί. Ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση όλων των τελευταίων εποχών. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα βλέπουμε μπροστά μας, τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να το ψάξεις. Και παντού υπάρχει καταστροφική πορεία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Οι επιδοτήσεις, ο μεγάλος πακτολόν των εκατομμυρίων δίνεται σε πολυεθνικές. Και κάτι ψίχουλα στους μικρότερους, πού να αντέξουνε. Απευθείας αναθέσεις με εκατομμύρια σε κολλητούς, συγγενείς,

Όπως είπα, λέγω έντονη βροχόπτωση αναβλήθηκε το Μάσα να γίνει καλή τζαζάκι. Θα γίνει αύριο Δευτέρα, παιδιά, 12 του μηνός Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Είχαν αναφέρει τις εντεκάδες με τις οποίες κατέβηκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν κατάφεραν να παίξουν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Ελπίζουμε να είναι καλός ο καιρός το βράδυ στο ντέρμπι αιωνίων, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

Με το Στανιό μπαίνουν παιδιά γκολ σήμερα. Δεν ξέρω, το έχει η μέρα και σε Ελλάδα και παντού, έτσι. Στο 66 Μαρκό ΑΕΛ 0-0. Στο 46 Απόλλο Καλαμαριάς 1926 Πας Πύργος στο 0-0 και αυτό. Στο 52 το Έλτσε με την Θέλτα, Έλτσε, Θέλτα και αυτό 0-0. Είναι η μέρα του Άντερ, είναι σήμερα παιδιά. Το Crystal Palace στο 13, Nottingham Forest είναι 0-1. Στο ίδιο λεπτό το Hull Everton στο 0-0. Το Southampton Portsmouth για την Championship με κόκκινη κάρτα Southampton, αλλά ανοίξει 1-0. Και αυτό ένα γκολ μόνο. Στο 11 Nice Στρασβούργο στη Γαλλία 0-0. Με το κιάλι μου φαίνεται, με το δίκανο όπως λέμε, ψάχνουμε τον γκολ σήμερα.

για τον Γκράμπι στη Σιγκαπούρη μας ρωτάνε φίλοι και βέβαια ενημερώσαμε και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε. Έχουμε η κατάταξη έως τώρα στους 41 από τους 62 γύρους. Πρώτος παραμένει ο Verstappen, στο παφίλε χθες Βασίλη τα Μέγαρα, έτσι σκληρό καρύδι ο Verstappen. Δεύτερος ο Χάμιλτον, τρίτος ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Νόρις, πέμπτος κατηφόρης ο Αντωνέλη, έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Λάσον, όγδος ο Χούλκεμπεργκ, ένατος ο Γκάσλι και δέκατος ο Ράσελ.

Λέει ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης, έχει στείλει επίσης ακόμα ένα μήνυμα και λέει: στις εκλογές που θα έρθουν τα κόμματα να βάλουν, λέει, παντού εκλογικούς αντιπροσώπους, και βέβαια πρέπει να βάλουν, χρειάζεται προσοχή παιδιά, γιατί είναι ειδική συνοθεία, λέει. Όλοι να ψηφίσουμε καμιά αποχή. Πιστεύουν κάποιοι, σωστά το λες Μιχάλη Παγώνη, με την αποχή κάνουν κακό στο κόμμα που δεν θέλουν να βγει. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Ευνοούν το κόμμα που δεν θέλουν να βγει. Είναι λαθασμένη αντίληψη ότι κάνεις κακό σε αυτόν που δεν θέλεις να βγει αν δεν πας να ψηφίσεις.

για την τρίτη εθνική κατηγορία σε μάτς που ξεκίνησε νωρίτερα στον έκτο όμιλο. Είχαμε ΠΑΣ Πρέβεζα Λεβάντε 4-0 το τελικό σκορ. Και στον ένατο όμιλο το μάτς που ξεκίνησε 12.30 ακόμα πιο νωρίτερα, το ΑΕΜ Εικόνα Αστέρας Μαγούλας 0-0.

0: Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή στο φίλο μας ο Βασίλης. Ακούμε, φίλο Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Ναι, για πες μας.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα Θεώ, μια χαρά, πώς θα πας εσύ?
1: Καλά μου, ήρεμο.
0: Ωραία, για πες μας.
1: Έχασε η ΑΕΚ χτες.
0: Ναι, απαράδεκτη τραγική εμφάνισή της και ο κόσμος αρχίζει και γυρνάει στην πλάτη. Την πλάτη γιατί βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, έτσι. Λοιπόν, για πες μας.
1: Για την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο κέρδισε άνετα. Δεν είχε αντίσταση ο Όφη.
0: Εντάξει, το πρώτο μήχρονο κράτησε ο Όφη. Στο δεύτερο ήταν πολύ καλύτερη η ΑΕΚ. Η οποία συνεχίζει τον ίδιο ρυθμό, έτσι. Συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα. Αρκετά γκολ βάζει, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το ξέρω. Και να πω ένα σ' αγάπω στην Αχμέντ.
0: Ωραία, έγινε φίλε Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Είναι Φώτη, τα πούμε.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Γεια σου, Φώτη.
0: Χαίρομαι που ακούω πολύ ανεβασμένο το τελευταίο διάστημα το φίλο μας τον Βασίλη. Εδώ είμαστε και εμείς για να σας εμψυχώνουμε, να ανεβάζουμε, να σας ανεβάζουμε τη διάθεση, να μεταφέρουμε θετική ενέργεια. Και όλα θα πάνε καλά. Ενωμένοι μια γροθιά να είμαστε όλοι για ένα κοινό σκοπό. Για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών, των παιδιών που έχετε εσείς. Εγώ δεν έχω παιδιά.

0: Πάμε και πάλι μια ακόμα τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη. Να πω και το καλησπέρα στο Ιντερνετ Ελλάσπορ, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άκουγα όλα αυτά που έλεγε.
0: Ο φίλος νεόφυτος, έτσι.
1: Ναι, ναι, από το Μενίδη, έτσι.
0: Έχεις και χαιρετίσματα από την Αποστολή Αθρίλος Γαβρίλη.
1: Το ξέρω, εγώ τις εκπομπές τις ακούω.
0: Ναι, ναι, και εσύ τα
1: μετά. Και να τη στείλω και εγώ πολλά χαιρετίσματα.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Γιατί η Αποστολία με τα μηνύματά της ομορφαίνει όλες τις εκπομπές.
0: Έτσι, θέλω να είμαστε όλοι μια αγαπημένη παρέα και ας διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Φώτη, άκουγα αυτά όλα που έλεγες.
0: Ναι, ναι.
1: Παρακολουθάω σχεδόν όλες τις εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι. Εγώ βγαίνω πάνω από 10 χρόνια σε εκπομπές. Ποτέ μου δεν έχω παραξηγηθεί με κανένα δημοσιογράφο. Είμαι ευχαριστημένος από όλους.
0: Δεν υπάρχει λόγος να παρεξηγιόμαστε, να συμφωνούμε, ναι, να διαφωνούμε. Δεν...
1: Τώρα,
0: ναι,
1: τώρα είμαστε καμιά δεκαριά Κροατές. Εντάξει, όλα είναι σχεδόν καλά, παιδιά. Μπορώ να κατηγορήσω κάποιον. Αλλά είμαστε καμιά δεκαριά που εμείς, καμιά δεκαριά, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ποτέ δεν έχουμε προκαλέσει κανέναν. Και αυτοί που προκαλούν ξέρουν και αυτοί ποιοι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να. Να λέμε ονόματα.
0: Ωραία, και πολύ σωστά το λες και μπράβο σου, ναι.
1: Ναι, τώρα για αυτά που είπες κύριε Φώτη, για τα πολιτικά και όλα αυτά που έλεγες, συμφωνώ σε όλα μαζί σου.
0: Δεν λέω για την ανοργανωσιά που υπάρχει, παραμένει μια ζωή, ρε παιδί μου, είναι δυνατό, ναι.
1: Ξέρεις μόνο κύριε Φώτη ποιος θα βλέπει τέλεια. Μόνο ο Γεωργιάς θα βλέπει τέλεια.
0: Ναι, ναι, αυτός θα βλέπει τέλεια, έτσι, γιατί το συμφέρει.
1: Άμα πας σε νοσοκομείο επίσκεψη, εκεί θα καταλάβεις τι είναι ο καθένας. Από τους πολιτικούς όλους.
0: Έχω,
1: εκεί θα το καταλάβεις.
0: Έχω πάει σαν επισκέψεις και βλέπω τα χάλια, ναι, τα μαύρα χάλια και τα ράτσα, ναι, ακόμα που υπάρχουν, αλλά δεν τα λένε αυτά, έτσι, τα βλέπει όλα τέλεια.
1: Ναι, όσο για το κόμμα αυτό, τη Δημοκρατία, εγώ ποτέ μου δεν το έχω ψηφίσει, γιατί το σκέπτομαι διαφορετικά και λέω, δεν έχω καμιά δουλειά εγώ με κόμμα κεφάλαιο.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί ήμουνα μια ζωή με στη φτώχεια.
0: Σωστά,
1: δεν έχω καμιά δουλειά. Αυτό το κόμμα είναι για τους λεφτάδες και για τις τράπεζες, για αυτούς.
0: Μα το, έχει πει, το έχουν πει και, ναι, τα στελέχη, δεν του ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει μόνο οι προνομιούχοι, ναι, μα το λένε κατάμουτρα. Δηλαδή, τι άλλο να μα πει. Δεν μα θέλουν, ναι, εμάς. Ναι, για πες, ναι.
1: Μα έχει ακούσει, κύριε Φώτη, που έχει πει κάποιο Νέα Δημοκρατία. Εγώ ψηφίζω τη Δημοκρατία γιατί είμαι στο κόμμα.
0: Όχι,
1: αλλά και οργανωμένο μου του ψηφίζει. Άρα κάποιο από του δύο είναι ξέριστη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να μην το πω.
0: Λοιπόν, για πες, τι άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα να πω εγώ για τα αθλητικά. Γιατί η εκπομπή είναι αθλητική, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, πάνω απ' όλα είμαστε αθλητικός σταθμός, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Να πω τώρα για τον Τέρπι, εγώ είμαι ουδέτερος, εγώ υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχω προκαλέσει ποτέ μου κανένα φύλαφλο και το ξέρουν και όλοι οι ακροατές που γνωρίζουν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, εγώ τον Τέρπι περιμένω και εγώ να το δω. Πιστεύω αυτό το παιχνίδι πιο πολύ το θέλει ο Ολυμπιακός για να πει απομακρυνθεί, αλλά αυτό το Τέρπι δεν έχει προγνωστικά, δηλαδή μπορεί να πέσουν και τα τρία αποτελέσματα. Αλλά πιστεύω πιο πολύ προστοχή θα πάει αυτό το ντέρμπι, γιατί θα προσέξουν τις άμυνές τους. Τώρα για το Βασιλάκη που βγήκε, που είπε γιατί στεναχωρήθηκε για την ΑΕΚ στο μπάσκετ, δυστυχώς Βασιλάκη, η ομάδα αυτή της ΑΕΚ που την είδα χθες θα έχει πάρα πολλές ντροπιαστικές ήττες, γιατί έχουν δυναμώσει πάρα πολύ άλλες οι ομάδες.
0: Ναι, θα έχει προβλήματα και βλέπω ότι και ο κόσμος θα γυρίζει την πλάτη στην ομάδα. Δε, κάτι, ναι, δεν πάει καλά. Θέλει μπάζε τη ζωή, έτσι, ναι, φίλε νεόφυτε.
1: Ναι. Ναι. Αλλά στο ποδόσφαιρο πιστεύω η ΑΕΚ θα το διεκδικήσει στο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Όπως και οι άλλοι τρεις.
0: Μακάρι να δούμε, λοιπόν, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μακάρι, μακάρι,
1: ναι, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου, κύριε Φώτη, σε αυτό το καλό παιδί, το Βασίλη και από τα Μέγαρα, που είναι ένα από τα πολύ σοβαρά παιδιά. Και είναι και γνώστης σε πάρα πολλά, το Κώστα από το Εγάλαιο και όλους τους υπόλοιπους και το, αυτό το κύριο από το Γιώργο από το Χολαργό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε όλους τους άλλους.
0: Ωραία, έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια, καλή
1: για,
0: συνέχεια.
1: Για, καλή έγινε, συνέχεια.
0: Στο ημίχρονο, σε κάποια μας στην τρίτη εθνική κατηγορία, να σας πω πως έχουν τα πράγματα. Στο δεύτερο όμιλο, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 0-0 στο 11, Αστέρας Αγίου Νικολάου Πολύκαστρο 0-0 στο 18, Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλικισακός 0-0 στο 11, επίσης FC Μπάμα Κρήτης Οικειών 1-0 στο 11. Να πούμε και κάποιες δεκάδες από αγώνες από κάποιους συνεργάτες που μου στέλνουν. Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός, Φίνικας Πολύχνης Κασαπίδης Αλεξόργου Γιαννίτης Πιτσόλης Ξεφιλίνος Πατράλης Γιοκούδης Γαρίφαλος Καρακώστας Σενγκέρης Σενγκέλγκης Κραγιόπουλος, Αστέρας Αγίου Νικολάου ΑΕ Πολυκάστρου, Αστέρας Παναγιωτήρης Καστίδης Παπαστεριανός, Διαματόπουλος Κατσουλίδης, Σαλβανίδης Ιγνατίδης Αμπούντου, Πιστόλης Βράγκης και Φράγκης και Κατσαβάκης, και ΑΕ Πολυκάστρου Γιούδας Πεΐτσης, Μαρμαρίδης, Μαντζανάς Παπαευθυμίου και Χαγιάς Τσιμερίκας Αβραμίδης, Αγαθαγγελίδης, Ίντριζη

0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή στο φίλο μας τον Χάρη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, έλα, ρε φίλε. Βγήκα πάλι τώρα μετά το Βασιλάκι. Είχα βγει και χθες το χαπί, έτσι. Κοίτα, δεν είμαι ούτε σοφός ούτε ξύπνιος, έτσι. Γιατί και εσύ είπες ότι είναι απαράδεκτη. Δεν είναι απαράδεκτη. Και έχει μετά τον Μπαλτζόκα τον καλύτερο προπονητή, έτσι, το Σάκοτα. Αλλά δεν γίνεται. Άμα δεν ρίξεις χρήμα, δεν θα κάνεις τίποτα.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή το έχεις πει και χθες και έτσι έγιναν τα πράγματα.
1: Και
0: ναι.
1: Είναι, φίλε, κοίτα να δεις τώρα, επειδή τώρα πάω από το ένα θέμα στο άλλο, θα τους συγχαιρετούμε στον κύριο Νεόφυτο, με φωτογράφησε, εγώ είμαι από τους αντιπαθείς εντό εισαγωγικών, γιατί χώρισε τους ακροατές, ρε παιδί, σε αυτούς που...
0: Όλοι είσαστε συμπαθείς, δεν είναι κανένας αντιπαθείς.
1: Είπε οι 10, όχι, άκουσε.
0: Το είπες με εισαγωγικά.
1: Άκουσε, εγώ δεν κολλάω σε αυτά, κοίτα να δεις. Απλά ο κύριος Νεόφυτος, με συγχωρείς, δεν έχει, ή είναι πολύ καλός ή δεν έχει πονή να τα πεις. Αν πεις, είσαι ξύπνιος. Όχι, μπορεί να είμαι και βλάκας. Αλλά δεν μπορώ, ρε φίλε, εγώ τώρα να με φτύνεις και να λέω ψυχαλίζει. Δεν θα το κάνω ποτέ. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει κλοπή. Η ΑΕΚ έπρεπε να διεκδικήσει το ΆΚΑ. Δεν το διεκδίκησε. Μην κλαίει τώρα όμως, έτσι. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και με το ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν θα μεγαλώσει με την χορηγία του Μητσοτάκη, θα μεγαλώσει η ομάδα των Αμπελοκήπων. Έχω εγώ το Μαρινάκι που δεν κολλάει, αλλά εγώ δεν θέλω να κρέμομαι στο Μαρινάκι, γιατί ο Μαρινάκης είναι άνθρωπος, έτσι, μπορεί να βαρεθεί να κάνει ένα άλλο, έτσι. Όταν δίνει το κράτος έναν θα παίρνεις και εσύ, αλλιώς είσαι κορόιδο. Εγώ αυτό τώρα το γενικό, γιατί όλοι θέλουν να το παίξουν καλή και ο κύριος Δήμος και ο φίλος μου ο Κώστος από Θράκη να φτιάξουν όλοι γήπεδα. Ρε να φτιάξουν όλοι γήπεδα, να αποφασίσουμε όμως να τα πληρώνουν όλοι τα γήπεδα. Είσαι κάποιος να πληρώνει το κράτος και στο άλλο να πληρώνουν οι άλλοι. Εκεί κολλάω εγώ, το κατάλαβες.
0: Κατάλαβα τελείως.
1: Να φτιάξουν όλοι παλάτια.
0: Βέβαια.
1: Αλλά κάποιος να πληρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να πιάνω με κορόιδο, εγώ είναι απλό.
0: Να βάλω το χέρι
1: πάνω. Αν τον άλλο δεν τον ενοχλεί, δεν με πειράζει με να τι ενοχλεί τον άλλο και δεν το κατάλαβες.
0: Βέβαια, έγινε. Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, γεια σας, γεια σας. Επίσης, η τρίτη έχει κατηγορία σε εμάς που είναι σε εξέλιξη, η Ηρακλής Λάρισας σε Εθνικός Νέο Κεραμιδίου είναι 0-1 στο 22. Και έχουμε και δεκάδες και στο μάτς Ποστόρας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός, Ποστόρας Μηχανιώνας Ογή Παράκης Κράνιας Χατζηβασιλιάδης Πάγκος Γιαννάσης Αλιάρης, ο Σουπιάδης Μπαλτζής Κάλφας Κόρμαρης και επίσης Γκιούση και για τον Κυλκυσιακό ο Ράντος Λέκα Μπαλίου Τότσκα ο Παπαδόπουλος ο Τριφινόπουλος Κυριακίδης Αλμασίδης Θοδωρίδης Πότσης και Γολιδόπουλος.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε μετά τον μπλε και τα διαμεσικά μηνύματα και πάλι σε φουλ δυνατούς ρυθμούς από όλους. Έτσι σας θέλω, παιδιά. Στην εκπομπή ο διαποτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα και σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026. Σημαντικό γεγονός στο Ντέρμπι των Ιωνίων. Ο Φώτης Κατσούφης για 5 ώρες μαζί σας. Άλλα αποτελέσματα, εξέλιξη αγώνων στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε ΠΑΣ Πρέβεζα, Όλε Μπάντε 4-0. Τα γκολ πέτυχαν 30 ο Μουσιοτίτσας, 36 Παπουτσής, 40 Μαγκανάς και 42 Γιάννης. Και το πρώτο στο 30 ο Μουσιοτίτσας. Το μάτς αυτό ξεκίνησε και τελείωσε νωρίτερα. Μέχρι στιγμής έχουμε Παναγρυνιακός, Άρης Φιλιατών 0-1. Το γκολ στο 3 στο 5 ο Μπρούνο. Παναχαϊκή Παλαιξουλιακός 0-0. Είχαμε στο 17 χαμένο πέναλτι από τον Αμπί. ΑΟ Πλαταριά στα Τρόμητο Πατρόλ 0-0. Πανηγιάλος Τηλικράτης 4-0. Το γκολ στο 21 ο Μακρύς. Αυτά τα μάτια είναι σε εξέλιξη εκτός από το ΠΑΣ Πρέβεζα ΑΟ Λεβάντε 4-0. Με τα γκολ που πέτυχαν στο 30 ο Μουσιοτίτσας, 36 Παπουτσής, 40 Μαγκανάς και 42 Γιάννης. Δηλαδή μέσα σε διάστημα 12 λεπτών μπήκαν και τα 4 γκολ του ΠΑΣ Πρέβεζα.

Επίσης έχουμε στην τρίτη κατηγορία σε εξέλιξη ο Αγίου Νικολάου Γιούχτας 0-0, Επισκοπή Πλατανιάς 0-0, Χερσόνησος ΑΟ Τυμπακίου 0-0, ΠΟΑ Πανακροτηριακός 0-1, τον κόστο 18 Χίση, Εργοτέλης Δεθυμιακός είναι το 0-2, τον κόστο 7 και στο 14 ο Μπάρο, και Χανιά Νεάπολη 1-0, τον κόστο 12 ο Ρόβας μέχρι στιγμής. Μόλις τώρα η Μαρκό άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι με την ΑΕΛ 1-0. Ο σκορ επνίγεται στην αγκαλιά κυριολεκτικά. Ο Φεντερίκο Μιούλερ ο σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής για το λογαριασμό της Μαρκό. Στο 27ο λεπτό ο Μιούλερ λοιπόν ανοίγει το σκόρ, ο Φεντερίκο Μιούλερ για τη Μαρκό. Ένα μηδέν απέναντι στην ΑΕΛ.

0: Και πάμε στον συνάδελφο τον Νίκο τον Κατσάτσο που θα περιγράψει το μάτς της Κηφισιάς με τον Παντελικό να μας δώσει εντεκάδες. Ακούμε, Νίκο Κατσάτσο.
1: Ποτάρα, σε χαιρετώ. Χαιρετώ και το ακροατήριο την Τερβέτα Ελλάδα Sports. Κηφισιά Παντελικός για την έκτη αγωνιστική της Super League.
0: Σε ακούω πολύ ανεβασμένο, οπότε θα έχει ρυθμό το παιχνίδι, είμαι σίγουρος.
1: Εννοείται αυτό, εντάξει, ανεβασμένο, γιατί μετά από τρεις εβδομάδες διακοπή νομίζω επιβάλλεται κάποια στιγμή να επιστρέψει. Εννοείται πως αγαπάμε την εθνική, δεν αναιρείται αυτό.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά νομίζω τις Κυριακές και τα Σάββατα τα οποία ήμασταν δύσκολα, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ των συλλόγων και όχι μόνο, γενικά ο αθλητισμός, είναι κάτι το οποίο μας έχει κρατήσει τροφιά αυτές τις δύσκολες Κυριακές, τα δύσκολα Σάββατα.
0: Τα γουστάρουμε περισσότερο, εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, για πάμε.
1: Ακριβώς, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Και οι δύο ομάδες παίζουν με το ίδιο σύστημα. 4-2-3-1. Ξεκινάμε με τον γηπεδούχο, την Κηφισιά. Ραμίρες στο τέρμα, δεξί μπακ ο Μάνσο, αριστερά ο Αμπάντα, τα δύο στόπερ. Ο Φανάιμα με τον Ζολιμπουά, ο Ζολιμπουά δεξιά, Φανάιμα αριστερά. Γιαγνέ και Ρουκουνάκι στα δύο αμυντικά χαφ, δεξί εξτρέμ ο Σαγάλ, αριστερό εξτρέμ ο Μπένι, στη θέση 10 ο Πόμπο και ο Δημήτρης Θοδωρίδης στην κορυφή της επίθεσης. Πάμε τώρα και στον Πανατολικό. Κουτσερέγκο στο τέρμα, δεξί μπακ Μαυρίας, αριστερό μπακ Μανδίκε, Τιμιάνης και Γκράνα στα δύο στόπερ, δύο αμυντικά χαφ, Νακάμπα και Στεμπάν, δεξί εξτρέμ ο Πόκου, αριστερό εξτρέμ ο Σούμα, στη θέση 10 ο Μπάση και ο Μπάντζη είναι στην κορυφή της επίθεσης. Από τη μία ομάδα προπονητής είναι ο Σεμπάστιαν Λέιτ, από την άλλη ομάδα προπονητής ο Γιάννης Αναστασίου. Να πούμε επίσης, πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας, ότι στην τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή και η Φυσιά πήρε την πρώτη φετινή νίκη 2-1 εναντίον του Ατρομήτου στο Περιστέρι, ενώ ο Πανετολικός έπειτα από το 3-3 που έκανε τις πρώτες τρεις αγωνιστικές με Αστέρα Τρίπολης, Καλάματα και Λεβαδιακό μετράει δύο συνεχόμενες ήττες από Παναθηναϊκό εκτός έδρας 3-0 στο ΆΚΑ και από ΠΑΟΚ 3-1 μέσα στο Αγρίνιο. Αυτά τα ολίγα αυτή.
0: Λοιπόν, αρκετά πολλά, όχι ολίγα, από σένα μπράβο Νίκο Κατσάτσο. Θα τα πούμε στη συνέχεια με το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα και φυσικά Πανετολικός. Θα το περιγράψεις εσύ για τον κόσμο του Ντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Αυτά προς το παρόν. Πάλι και κάποιες ανάσες. Σε λίγο θα ξεκινήσει η περιγραφή από σένα. I am everything you've ever wanted and more. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει 5 το μάτς και του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Έχουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Και τους παίκτες που είναι στον πάγκο. Για τον Ηρακλή ο Βάλτερ Ματσάρη. Η εντεκάδα που κατεβάζει είναι Αθανασιάδης, Σόρια, Βούρος, ο Πίνα, Ρος, Νάνου, Λόπεθ, ο Ραντόνια, Σουρλής, Νιζέ και Μάρκεθ. Και στον πάγκο είναι Τσιντότας, Κόλλης, Ροντρίγκες, Αναστασιάδης, Κράιντς, ο Λαουρίτσεν, Σίλβα, Μουνιώθ, Σίλβα, ο Μυρ, ο Χρωμάντα, Κούστα και Τσάκλα. Και για το Λεβαδιακό, ο τεχνικός ο Ηλίας Χαραλάμπους κατεβάζει τους Ελιάση, Εντεκάδα, Πάντεα, Πάνζο, Λιάγκας, Βίχος, ο Νίκας, Κωστή, Ούρση, Βρακάς, Εμμανουλίδης και Κομπνάν. Και στον πάγκο για τους ομάδες Βιωτίας θα είναι η Άνακελ, Ελνένη, ο Τσάρα Σουτ, Μανθάτης, Γκούμας, Εντιαΐχ, ο Ποϊτέσκου, Μπάουζα, ο Ζέγκοβιτς και Μπαλντέ.

Δυστυχώς υπάρχουν και άσχημες στιγμές στη ζωή μας. Θλίψη επικρατεί στην ποδοσφαιρική κοινότητα των Χανίων από την απώλεια του Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος έπεσε θύμα τροχαίου χθες το μεσημέρι στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του πάντως, με το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Ο 34χρονος λοιπόν μεταφέρθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς, από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Χανίων. Να πω ότι ο άτυχος, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο άτυχος 34χρονος, ήταν ποδοσφαιριστής του Πλατανιά μέχρι τις αρχές του 2025, με τη δίκηση της ομάδας να προχωρά σε μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρετώντας τον.

0: Τελείωσε το ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ 1-0. Πήρε αυτό που ήθελε, λέει Μαρκό. Με κεφαλιά του Μιούλερ στο 88. Έτσι λοιπόν νίκη για το μάνα του Σούλη Παπαδόπουλου, που είχε τις εξής αλλαγές στην σύνθεση. Τσάκνη στο 46 και βγήκε και μπήκε ο Μαρκοπουλιώτης. Βγήκε ο Φατιόλ στο 72 και μπήκε ο Κωνσταντακόπουλος. Βγήκε ο Ντέντλερ στο 80 και μπήκε ο Μουσάη. Βγήκε ο Κυριακίδης στο 72 και μπήκε ο Μιλόγεβιτς. Και βγήκε και ο Μεντόσα στο 59 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Νεκούλη. Για την ΑΕΛ, ο Σοκράτης Φρυδόπουλος τεχνικός έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Τσιγκάρα στο 90-1 και μπήκε ο Νίτσος. Βγήκε ο Αλμπάνη στο 94 και μπήκε ο Πινακάς. Βγήκε ο Παπαγεωργίου στο 61 και μπήκε ο Σίλβα. Και βγήκε και ο Μακρύς στο 74 και μπήκε ο Αντράντα. Κίτρες κάρτες ήταν οι Φατιόν, Μιούλερ, Τσιγκάρα και Σίλβα. Παραλαμβάνω, Φατιόν, Μιούλερ, Τσιγκάρα και Σίλβα. 1-0 λοιπόν η Μαρκό την ΑΕΛ στο ντέρμπι, τη Λάρισα, με γκολ στο 88 του Μιούλερ με κεφαλιά. Το Απόλλων Καλαμαριάς 1926 Πας Πύργος παραμένει στο 0-0. Για τον Απόλλων Καλαμαριάς τεχνικός Τάτσης έχει κάνει τις εξής αλλαγές μέχρι στιγμής. Αθανασίου βγήκε στο 71, μπήκε ο Μανολάκης. Καραμπέρης βγήκε στο 60 και μπήκε ο Κυριακίδης. Τσαπακίδης βγήκε στο 21 και μπήκε στο 71. Βγήκε ο Τσαπακίδης και μπήκε ο Αλμασίδης. Βγήκε ο Ντιόπ στο 60 και μπήκε ο Βοριαζίδης. Και τον Πας Πύργος είχαμε τις εξής αλλαγές λόγω τραυματισμού κυρίως. Από τον τεχνικό Κουτρομάνο βγήκε ο Δημητρίου στο 17 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Βαγγέλου. Και βγήκε και ο Δούμτσιος στο 25 την ώρα και αυτός λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Κόκορης. Παρά την ήττα τους, οι παίκτες ΑΕΛ χειροκροτάνε τον κόσμο τους. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν το βάζεις κάτω. Ένα αποτέλεσμα είναι, για όλους ισχύει αυτό. Και να ακούσουμε τον τεχνικό της ΑΕΛ, τον Σοκράτη Φρυδόπουλο, τι λέει στην κάμερα της ΕΡΤ 2 Sport.
1: Το 87, τι έλειψε, το καθαρό μυαλό στο τέλος, έπαιξε η τύχη το ρόλο της.
2: Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως είπατε κι εσείς. Νομίζω δίκαια είδαμε τον πρώτο με τον δεύτερο σήμερα. Εμείς από την πλευρά μας νομίζω ότι είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο που είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού όπως συνήθως κάνουμε. Βέβαια και η Μαρκό είχε δύο καλές ευκαιρίες νομίζω, αλλά ελέγχαμε το παιχνίδι και θα μπορούσαμε, είχαμε πάρα πολλές προϋποθέσεις να προηγηθούμε όπως είχαμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες αρκετές λάθος πάσεις, λίγο λάθη, κάτι εύκολα λάθη και δώσαμε το δικαίωμα να γίνουν κάποιες μικροευκαιρίες. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε ως το τέλος του παιχνιδιού να πάρουμε το παιχνίδι. Η κάθε ομάδα με τον διαφορετικό τρόπο, με τον δικό της τρόπο. Μια στιγμή μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πάντα. Την είχε η ομάδα της Μαρκό. Να τους δώσουμε συγχαρητήρια, αλλά και εμείς είμαστε υπερήφανοι για την ομάδα μας και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια. Είμαστε στην έκτη αγωνιστική και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Σοκράτης Φρυδόπουλος. Τον είχα συναντήσει ως ποδοσφαιριστής στον Ιωνικό Νικαίας, ένα πολύ καλό παιδί. Κάνει γενικά καλή δουλειά, ταπεινός. Πάντα ανεβαίνει. Είχε τις ευκαιρίες και άλλη να κυνηγήσει. Τελικά στο ένα γκολ, έτσι πίστευα από την αρχή, θα κρυθεί αυτό το μάτς. Στο ένα γκολ το πέτυχε η Μαρκό με κεφαλιά του Μιούλερ στο 88. Θα ακούσουμε σε λίγο και τις δηλώσεις του Σούλη Παπαδόπουλου, του νικητή, του προπονητή της Μαρκό, σε σύνδεση πάλι με ΕΡΤ 2 Sport. Τις ακούμε τώρα.
1: Για την νίκη και για το 6-6 και την κορυφή για την Μαρκό. Ένα συνολικό σχόλιο παρακαλώ.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε για το παιχνίδι. Η Μαρκό έδειξε σήμερα γιατί είναι πρώτη και η ΑΕΛ έδειξε γιατί είναι δεύτερη. Νομίζω ότι η βαθμολογία τα λέει όλα. Νομίζω ότι ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος. Μέχρι στιγμής. Τώρα από εκεί και πέρα, για την ομάδα μου θέλω να πω, όταν η Μαρκό φτάνει σε ένα σημείο, μια τόσο μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΛ, να χάνει 1-0 και πιστεύω φεύγει ευχαριστημένη γιατί είδα και τον κόσμο τους, αυτό τα λέει όλα.
1: Η συνέχεια για τη Μαρκό. Φαντάζομαι χαμηλά το κεφάλι, συγκεντρωμένη.
3: Εντάξει, τι μπορεί κανείς διαφορετικά. Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα. Εμείς έχουμε διαλέξει ένα δρόμο. Είτε παίζουμε με την ΑΕΛ, που για μένα μαζί με το Πανιόνιο είναι οι πιο ιστορικές ομάδες στην κατηγορία. Είχα την τιμή να περάσω και την ΑΕΛ και το ξέρω. Είτε παίζουμε όπως παίξαμε την περασμένη εβδομάδα στον Έστω, με όλο το σεβασμό στον Έστω, που γίνανε ό,τι ήταν να γίνει εκεί πέρα. Δεν θέλω να πω γιατί πολλοί είπαν για τη φάση του τη δικιά μας. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν θέλουμε να πούμε σε άλλα πράγματα. Αυτό που θέλω να λέω μόνο για την ομάδα μου. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα το που θα μας στάσει θα το δείξει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε και τη δηλώση του Σούλη Παπαδόπουλου. Να πάμε στο Πόλο Ανδρών. Ο Απόλλωνας Σμύρνης, πολύ καλή ομάδα, ολοκλήρωσε με απόλυτη παρακαλώ επιτυχία τις υποχρεώσεις του στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Euro Cup Ανδρών, καθώς επικράτησε με 15-14 της Σύντες Καζάν στο Σεράφιο, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη θέση με το απόλυτο των νικών. Να ακούσουμε και δηλώσεις παιχτών.
1: Τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους. Ωστόσο, για να φτάσει σήμερα ένα γκολ στο 88, έπρεπε εσύ να είσαι σε εξαιρετική μέρα και να βγάλεις σπουδαίες φάσεις. Ένα σχόλιο για τη δική σου εμφάνιση και ένα σχόλιο για την νίκη της ομάδας σου και το 6-6 και την κορυφή.
4: Καλησπέρα αρχικά για μένα. Η εμφάνιση μου σήμερα πιστεύω ήταν καλή, μπορούσα να βελτιώσω κάποια πράγματα. Η ομάδα ήταν καλή σε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού. Πιέστηκε πολύ η ομάδα μας, ήταν και πολύ καλή η ΑΕΛ. Αλλά έτυχε ένα γκολ στο 88-85. Μας έδωσε την νίκη. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το 6-6. Δεν μπορούσε να έρθει καλύτερο αποτέλεσμα. Και προχωράμε. Επόμενο μάτς. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Αλέξανδρος Έξαρχος, ο goalkeeper της νικητήρας ομάδας της Μαρκό. Είχε εξαιρετική εμφάνιση, έκανε πολύ καλές αποκρούσεις, κράτησε στα δύσκολα την ομάδα του. Ο Απόλλωνας Σμύρνης λοιπόν στο Πόλο Ανδρών έχει το απόλυτο των επιτυχιών στο Euro Cup.

Ενώ το πάλεψε και η Βουλιαγμένη για τον ίδιο θεσμό, ιτήθηκε όμως με 11-8 από την Ποσίλιπο στην Νάπολη και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Euro Cup ανδρών.

Σε εξέλιξη σε αγώνες στην τρίτη εθνική κατηγορία έχουμε μέσα και εμείς Αόνα, Αγίου Νικολάου, Γιούχτας 0-0, Επισκοπή Πλατανιάς 0-0, Χερσόνησο, Σάου Τιμπακίου 0-0, ΠΟΑ Πανακροτηριακός είναι στο 1-1, τα γκολ στο 29 με πέναλτι και στο 18 Χίση, Εργοτέλης 1-2, τα γκολ 43 με Ρεθμιακό 1-2 μέχρι στιγμής παιδιά έτσι, τα γκολ 43 Κυρκυλιανίδης 7 και 14 Μπάρο για τον Ρεθμιακό και Χανιά Νεάπολη, τα γκολ στο 12 ο Ρόβας και στο 28 ο Τούργκοτ.

Πάντα στην τρίτη εθνική κατηγορία σε εξέλιξη αγώνων έχουμε μέχρι εμείς Παναγρινιακό Άρη Φιλιατών 1-1. Τα γκολ στο 21 Μπαρλαγιάννης και στο 5 ο Μπρούνο. Παναχαϊκή Παλαιξουργιακό είναι στο 2-0. Είχαμε 17 χαμένο πέναντι ο Ναμπή, στο 22 ο πέναντι με πέναντι ο Νηφορόπουλος και στο 30 ο Βασιλόγιανης έχουν κάνει το 2-0. Αόπλε Δαριά στα τρόμια της Πατρών παραμένει στο 0-0 και Πανηγέλος Λυκράτης Λευκάδας είναι στο 1-0. Το γκολ στο 21 ο Μακρύς.

Στην τρίτη εκεί κατηγορία πίσω σε εξέλιξη αγώνες έχουμε Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 0-1 στο 45, Σκολερίνο Νίκας στο 28. Επαναλαμβάνω, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 0-1 στο 45 με γκολ που έχει πετύχει ο Νίκος στο 27. Αστέρας Αγίου Νικολάου ΑΕ Πολυκάστρο 0-0 στο 45. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1 στο ημίχρονο. FC Μπάμα Κρήτες Οικειών 2-1 στο 45. Και ΠΑΟΚ Κλειστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0 στο 45.

Παίζει μόνο πρώτο στο Μάρκ ο Verstappen στο Grand Prix της Σιγκαπούρης. Δεύτερο ο Leclerc, ο Verstappen είπαμε πρώτος από την pole position, ξεκίνησε από χθες, θα πήγε καλά και κατέληξε με τον ίδιο τρόπο, εντυπωσιακό. Δεύτερο ο Leclerc, τρίτος ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Νόρις, πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Λάσον, ο όγδος ο Χούλκεμπεργκ. Ένατος ο Ράσελ και δέκατος ο Χατζιάρ. Αυτές λοιπόν οι θέσεις, οι 10 πρώτες στο Grand Prix που βαθμολογούνται. Με πρώτο το Max Verstappen που έδωσε τα αρέστα του, τα πάει καλά τελευταίος. Δείχνει ότι είναι ένας τεράστιος οδηγός, πιλότος. Ιδιαίτερα πάντως ανταγωνιστική η Φόρμουλα 1 φέτος. Δεν είναι μονότονη όπως προηγούμενα χρόνια.

Ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα στο NBA. Δώσαμε τα προηγούμενα. Houston Rockets με Dallas Mavericks 115-132. Στην Ισπανία τελικό αποτέλεσμα Μούρθια Τενερίφε 77-90. Στην τέταρτη περίοδο στην Τουρκία του Ανατολού Εφές με την Τένις Λί Μπάσκετ είναι σε 76-65.

0: 94,3.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για 5 ώρες μαζί της, μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε Φώτης Κατσούφη. Σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026. Όπως είπαμε, ξεκινάνε σε λίγο το Κηφισιά Πανετολικό στην περιγραφή. Νίκος Κατσάτσος είναι ήδη και πάλι στη γραμμή. Όπως και το Ηρακλής Ζεβαλιακός σε βροχερό καιρό στη Θεσσαλονίκη στο Καφτατζόγλιο. Εκεί οι διαιτητές έχουμε δώσει δεκάδες και πάγκους. Είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου στο Τρίφωνας Πετρόπουλος, Γιώργος Χριστοδούλου, τέταρτος ο Βασίλης ο Φίτσας στο ΒΑΡ, είναι ο Σπυρίδος Ζαμπαλάς και ο Ελευθέριος Κατοπής. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα Κηφισιά Πανετολικός. Ακούμε, Νίκο. Καλησπέρα για μία ακόμα φορά.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Interveten Ελλάδα Sports. Το ποδόσφαιρο επιστρέφει, η Super League επιστρέφει μετά από τρεις εβδομάδες, τόσο δηλαδή όσο διαρκούσε η διακοπή για τις εθνικές ομάδες, όπου είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα στην Ελλάδα. Αλλά όπως είπα και στην προηγούμενη σύνδεση, οι Κυριακές του απλού φιλάθλου σημαδεύονται πάντα με έναν αγώνα ποδοσφαίρου, έναν αγώνα μπάσκετ της αγαπημένης του ομάδας. Και πράγματι αυτές οι Κυριακές επέστρεψαν και έχουμε το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, η Κηφισιά εναντίον Λεβαδιακός, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης Τηλεοφόρου Αλεξάνδρας, που θυμίζουμε ότι τη φετινή σεζόν θα χρησιμοποιείται από την Κηφισιά. Θυμίζουμε πέρσι η Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης αγωνιζόταν μόνο τις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play-out, δηλαδή στους αγώνες με Ατρόμητο και Λάρισα, όταν ιτήθηκε 3-0 από τον Ατρόμητο στο πρώτο παιχνίδι της Λεωφόρου και στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, όταν επικράτησε 3-2 της Λάρισας και τελείωσε τη χρονιά με ψηλά το κεφάλι και με θετικό πρόσημο. Λοιπόν, τι μέλη γενέστε τώρα. Ο Πανετολικός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, καθώς μετράει ένα σερί 2 ητών από τον ΠΑΟΚ 3-1 την πέμπτη αγωνιστική και από τον Παναθηναϊκό την τέταρτη αγωνιστική 3-0. Δηλαδή σε δύο παιχνίδια έχει δεχθεί 6 γκολ και 6 σκοράρει μόλις ένα. Έπειτα από αυτή τη θετική αρχή την οποία κατάφερε να κάνει, επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης, της Καλαμάτας και του Λεβαδιακού στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, θέλει να επιστρέψει σήμερα στις νίκες από τη μια πλευρά η ομάδα του Αγρινίου, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά η ομάδα των Βορείων Προαστίων, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όπου την πέμπτη αγωνιστική, την τελευταία αγωνιστική πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων, πήρε την πρώτη της νίκη στην σεζόν, έφτασε στους 5 βαθμούς και θέλει να ξεκινήσει ένα σερί νικών. Να δούμε. Θα πάρει δεύτερη συνεχόμενη νίκη. θα επιστρέψει ο Πανετολικός στις Νίκες. Όλα αυτά θα λυθούν κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού, όπου σε πολύ λίγο έχουμε σέντρα από την Κηφισιά με τον Θοδωρίδη και τον Πόμπο να βρίσκονται στην, στη γραμμή της σέντρας.
6: Από ό,τι πρόλαβα να δω και εγώ σε κάποια πλάνα, έχει δυναμικό παρόν εκεί ο κόσμος του Πανετολικού, έτσι, στη Λεωφόρο.
7: Είναι και έχουν κάνει και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ίσα-ίσα. Δεν ξέρω αν ακούγεται.
6: Ακούγεται, βέβαια.
7: Έχουμε δυνατά με πρώτο σούτ από την Κηφισιά από τον Γιάκνε, έπειτα από την πάσα του Πόμπο, όπου την έβγαλε πολύ γρήγορα ο Πόμπο, έπειτα από τη σέντρα της ομάδας. Έκανε το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο, μόλις στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Προφανώς δεν έχει αλλάξει κάτι, μόλις ξεκίνησε το μάτς, το 0-0 παραμένει. Να σου απαντήσω λίγο σε αυτό που λέγες, Φώτη. Ναι, πράγματι, δεν ξέρω αν ακούγονται, αλλά αυτοί είναι που ακούγονται στο γήπεδο. Ναι, μεν έχουν γεμίσει την θύρα του φίλου του Πανετολικού. Και η Κηφισιά έχει κόσμο, έχει τα παιδιά από τις ακαδημίες, έχει κάποιους φιλάθλους, κυρίως μεγάλη ηλικία. Αλλά ναι, γενικά όμως ο κόσμος του Πανετολικού δίνει δυναμικό παρόν. Να πούμε λίγο και στον κόσμο ότι η Αθήνα έχει και πάρα πολλούς αγρινιώτες, μην ξεχάσουμε να το πούμε. Έχει πάρα πολλούς από την Ετωλό Ακαρνανία, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Ετωλικό, Αστακό και προφανώς κάποιοι υποστηρίζουν και τον Πανετολικό.
6: Ο κόσμος ακούει και τις αιχές του κόσμου του Πανετολικού, φτάνει στα αυτιά του, έτσι, από την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο γήπεδο.
7: Ο Πανετολικός, ο οποίος έχει την μπάλα με τον Θημιάννη, ο οποίος βρίσκεται στα στόπερ. Θημιάννης, ο οποίος κρατάει και ψάχνει να βρει την λύση. Λογικά θα πάει από τα δεξιά προς τον Γκράναθ. Θα δώσει τον Γκράναθ, δεν θα πάρει κάποιο ρίσκο. Ο Γκράναθ έχει πάει από τα δεξιά, κάνει την προσποίηση, κρατάει την μπάλα εναντίον του Δημήτρη Θοδωρίδη και θα δώσει πίσω εκεί που βρίσκεται μόνο ο Εστεμπάν. Εστεμπάν ξανά στο Θημιάννη. Θημιάννης, ο οποίος παίζει στο αριστερό στόπερ, στο δεξί στόπερ ο Γκράναθ. Γκράναθ, ο οποίος θα δώσει από τα δεξιά στο Μαυρίο, που είναι και αργός της ομάδας. Κάνει μια στριπτή σέντρα, πατάει περιοχή Πανετολικός, κάνει το πρώτο σουτ και έχουμε και την πρώτη απόκρουση. Έχουμε το πρώτο σουτ από τον Μπάντζη και η απόκρουση από τον Μόζες Ραμίρες στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουν πάει μόλις, έχουμε φτάσει μόλις τα 3 λεπτά στην αναμέτρηση και έχουμε ήδη 2 ευκαιρίες, μία για κάθε ομάδα. Να θυμίσω στον κόσμο που πήγε τώρα τις εντεκάδες. Στο χαρτί έχουμε πάντα το ίδιο σύστημα και για τις δύο ομάδες 4-2-3-1 με τον Πανετολικό να έχει και παραλλαγές σε 4-3-3. Θα τις πούμε αμέσως τώρα. Ο Ραμίρες είναι στο τέρμα για την Κηφισιά, δεξιά ο Μανσό, αριστερά ο Αμπάντα, δύο στόπερ από τα δεξιά ο Ζολιμπουά, από τα αριστερά ο Φανάιμα. Την ώρα που έβγαινε στην επίθεση ο Μπάντζη, ο οποίος δεν κέρδισε τον Πανετολικό, κάνει ένα σουτ. Εκεί πέρα όμως βρίσκεται ο Φανάιμα και θα διώξει σε κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθονται οι Αγρινιώτες. Συνεχίζουμε. Ζολιμπουά, Φανάιμα, τα δύο στόπερ, Αμπάντα, αριστερό μπακ. Δύο αμυντικά Χαφουρκουνάκης, Γιάκνε. Αριστερό εξτρέμο Σαγάλ, αριστερό εξτρέμο Μπένι, δεξί εξτρέμο Σαγάλ. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Θεοδωρίδης και πίσω από τον Δημήτρη Θεοδωρίδη ο Χόρχε Πόμπο. Τώρα πάμε λίγο στον Πανετολικό. Πανετολικός, ο οποίος έχει το κόρνερ, περνάει από όλη την μπάλα και εν τέλει απομακρύνεται. Απομακρύνεται από τον Θεοδωρίδη, ο οποίος προλαβαίνει την μπάλα πρώτος από όλους. Και πάμε να δούμε τώρα τη σύνθεση του Πανετολικού. Κουτσέλεγκο στο τέρμα δεξιά, ο Μαυρία στο μπακ, αριστερό μπακ ο Μανδρίκε. Τα δύο στο περί είναι ο Γκράναθ με τον Θημιάννη. Τα δύο αμυντικά χαφ είναι ο Νακάμπα και ο Εστεμπάν με τον Μπάση να είναι μπροστά τους, όπου ο Νακάμπα κατεβαίνει και πολλές φορές σε ρόλο λίμπερο, με αποτέλεσμα ο Μπάση να είναι και δίπλα ακόμα και στον Εστεμπάν. Δεξί εξτρέμο ο Πόκου, αριστερό εξτρέμο ο Σούμα και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπάντζη. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Παναγιώτης ο Κουκούλας από την Λέσβο, με βοηθούς τον Μπαγιάκ από την Κοζάνη, τον Αρμακόλα από τις Κυκλάδες, τον Κατοίκο τέταρτο. Στο ΒΑΡ είναι ο Τάσος Παπαπέτρου και ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης είναι ο βοηθός του κύριου Παπαπέτρου. Αυτοί είναι οι διαιτητές. Είμαστε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Κηφισιά Πανετολικός, το 0-0 παραμένει με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες που είχαμε και την τρίτη και τελευταία που είχαμε από τον Μπάντζη. Τώρα φεύγει από τα δεξιά η Κηφισιά στην επίθεση με τον Σαγάλ. Σαγάλ, ο οποίος δίνει πίσω τον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη τώρα κατεβαίνει προς το κέντρο και θα δώσει εκεί όπου βρίσκεται ο Φανάιμα από τα αριστερά. Φανάιμα στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά, πολύ ωραία πάσα για τον. Αν μπορώ να το καλά για τον Μανσό. Μανσό κάνει μια σέντα, εκείνο Σαγάλ. Σαγάλ πατάει περιοχή, κρατάει πολύ ωραία την μπάλα. Μάντσο δεν μπορεί να βρει λύσεις. Έκανε και το overlap. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή ο Μάντσο. Ωστόσο δεν έκανε την πάσα ο Σαγάλ. Απομακρύνεται από τους αμυντικούς του Πανατολικού. Και έχουμε τώρα τον Σουμά. Σουμά πάει να περάσει. Ωστόσο θα κερδίσει το φάουλ από πλάγια. Από τον Ρουκουνάκη θα κερδίσει το φάουλ.
6: Να πούμε, Νίκο Κατσάτσο, ότι έλυσε και το μάλλον μα στη Super League 2. Απόλλων Καλαμαριάς Πας Πύργος 1-0 και αυτό 1-0, όπως και το Μαρκό ΑΕΛ 1-0. Δύο άσους λοιπόν. Τον Κώστα από το Απόλλων Καλαμαριάς πέτυχε στο 79 με πέναλτι ο Κυριακίδης. Είχαμε και άλλες αλλαγές από τον τεχνικό Τάτσι. Εκεί βγήκε ο Θανασίου στο 71 και μπήκε ο Μανολάκης. Βγήκε ο Άτσκα στο 77 και μπήκε ο Λέο. Και για τον Πας Πύργο είχαμε και άλλες αλλαγές ακόμα. Βγήκε ο Τονομάς στο 74 και μπήκε ο Μαυριάς. Βγήκε ο Σαρδέλης στο 74 και μπήκε ο Χαντή, ο Χαντή στη θέση του Σαρδέλη στο 74 και ο Γρίβας βγήκε και βγήκε ο Ρεμονής στο 74. Κίτρινες κάρτες είχαν Εραμούσπε και Σαρδέλης. Συνεχίζει, Νίκο Κατσάτσο.
7: Ο Γκράνας πήγε να βγάλει μια σέντρα από τα δεξιά ώστε να μπορέσει να βρει τον Μανρίκη, ο οποίος έχει ανέβει. Ωστόσο δεν κατάφερε να βρει την μπάλα και η μπάλα κατέληξε πλάγιο out, με την κατοχή τώρα της μπάλας να είναι από την πλευρά της Κηφισιάς, όπου έχει πάει κατοχή από τα αριστερά και που βρίσκεται ο Μπένι. Μπένι, ο οποίος είναι τώρα σε ρόλο ανασταλτικού μέσου, ο οποίος θα να βγάλει στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη από τα αμυντικά χαφ έχει πάει σε ρόλο εκτέν, πάει να προλάβει την μπάλα. Ωστόσο, ο Γκράνα, ο Σουηδός στόπερ, είναι σε ετοιμότητα και δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Ρουκουνάκη, δεν του επιτρέπει να απειλήσει την εστία του Πανετολικού. Και έτσι έχουμε νέα κατοχή για τον Πανετολικό στο 7ο λεπτό και ξέρει Πανετολικό 0-0. Όπου πότε πηγαίναμε στην προηγούμενη σεζόν και πριν τις 2 Μαΐου του 2026 και βλέπαμε την προϊστορία στις αναμετρήσεις Κηφισιά Πανετολικός, Πανετολικός Κηφισιά, θα βλέπαμε ότι η Κηφισιά δεν είχε νίκη εναντίον του Πανετολικού μέχρι τις 2 Μαΐου που πήρε την πρώτη της νίκη, 1-0 μέσα στο Αγρίνιο, η πρώτη από τις δύο συνεχόμενες νίκες που έκανε, γιατί έκανε και μια δεύτερη σε 9 Μαΐου απέναντι του Παντσεραϊκού 2-1 με ανατροπή. Με μεγάλο πρωταγωνιστή και το παιχνίδι τον Θοδωρίδη με ένα γκολ και μία assist, όπου εκείνο το παιχνίδι ήταν και ο αγώνας που κλείδωσε την παραμονή της Κηφισιάς στην μεγάλη κατηγορία. Πριν από αυτό το παιχνίδι όμως είχαμε δύο νίκες για τον Πανετολικό και δύο και τρεις σοπαλίες. Δεν είχαμε κάποια νίκη, όχι, ναι, δεν είχαμε κάποια νίκη για την Κηφισιά μέχρι την φετινή σεζόν, μέχρι την προηγούμενη σεζόν, όπου εν τέλει την έκτη αγωνιστική των play-off, η Κηφισιά κατάφερε να πάρει μια νίκη χρυσάφη. Μια νίκη πολύτιμη, η οποία εν τέλει της έδωσε και στο τέλος της σεζόν την παραμονή στην κατηγορία. Τώρα που έχουμε τον Γκράνας να κάνει μια βαθιά παγιά, θέλει να βρει τον Μπάντζη. Ο Μπάντζη με κεφαλιά δίνει πολύ ωραία στον Μπάση. Ο Μπάση τώρα τα αριστερά και είναι ο Μανρίκε. Μανρίκε δίνει πολύ ωραία στον Μπάση. Μπάση, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα από τα δεξιά, θέλει να βρει τον Μαυρία. Πάει να προλάβει, προλαβαίνει ο Μαυρίας. Κάνει το κοντρόλ, κάνει μια σέντρα σιρτή. Εκεί πέρα όμως ο Απάντα θα προλάβει και έχουμε κόρνερ για την ομάδα του Αγρινίου. Στο 1ο λεπτό έχουμε το δεύτερο κόρνερ της ομάδας του Αγρινίου. Να θυμίσουμε λίγο και την βαθμολογία ως έχει. Να δούμε πού βρίσκονται οι δύο ομάδες. Με την live βαθμολογία προφανώς δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, καθώς είμαστε μόλις στην αρχή της αναμέτρησης. Ο Πανετολικός στη live βαθμολογία έχει 10 βαθμούς, ενώ είναι στην 5η θέση, ενώ η Κηφισιά είναι στην 1η θέση με 6 βαθμούς, πάντα με τη live βαθμολογία. Καθώς αν δεν μετρήσουμε την live βαθμολογία, θα δούμε ότι ο Πανετολικός έχει 9 βαθμούς και η Κηφισιά 5. Γίνεται μια σέντρα, απομακρύνεται και από τον Ρουκουνά, από τον Θοδωρίδη. Γίνεται μια κόντρα μετά την άλλη. Εν τέλει θα πάρει. Γίνεται ένα κοντρόλ τώρα, μπάντζει το σουτ. Ακόμα μια ευκαιρία. Θα σταματήσει ο Ραμίρες όμως. Το κοντρόλ το οποίο πήρε ο Πούκου. Πάρα πολύ ωραία πήρε την μπάλα ο Πούκου. Έκανε την προσπάθεια του, κόντραρε. Βρήκε το μπάντζι και μπάντζι έστειλε την μπάλα πάνω στον Ραμίρες. Είναι 10 λεπτό πάντως φώτια ακριβώς. Είμαστε στο 0-0, αλλά έχουμε ευκαιρίες. Έχουμε 4 ευκαιρίες στην αναμέτρηση. Έχουν μπει και οι δύο ομάδες σε διαγκαλά και τώρα πάει να φύγει η Κηφισιά σε νέα επίθεση. Και έχουμε πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ που κάνει ο Μάνσο και ζει στα πάντα σέντρα. Δίνει πολύ ωραία σέντρα αυτό ο Δωρίδης. Κάνει το πλασέ. Την μπάλα out. Νέα ευκαιρία για την Κηφισιά και πρώτη έπειτα από 10 λεπτά στην αναμέτρηση. Το 0-0 παραμένει. Ο Θοδωρίδης πιάνει την μπάλα με το αριστερό πλασέ. Ωστόσο στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερέγκο. Του...
6: Μια και λες Νίκο Κατσάτο, ότι οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με διάθεση και επιθετικές διαθέσεις. Γενικότερα να πούμε ότι είχαμε μια καλή μεταγραφή στην τρίτη εθνική κατηγορία στον Πανεδεσσαϊκό. Απέξε το 16χρονο εξτρέμ το Γιάννη Τσόπουλο. Προέρχεται από τον Ερακλή Έδεσσας, με τον οποίο πέρσι κατέξε το προστάσμα K16 της ΕΠΣ Πέλλας. Νέο αίμα λοιπόν για τον Πανεδεσσαϊκό, τρίτη εθνική κατηγορία. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτο.
7: Κατοχή για την Κηφισιά με ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Μπένι από τον Μπάντζη. Μπάντζη ο οποίος έχει, Μπάντζη τον βλέπουμε να κατεβαίνει συνέχεια, να κατεβαίνει πάρα πολλές φορές για να βοηθήσει την άμυνα του Πανετολικού. Είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό το οποίο έχει μαζί τον Θοδωρίδη, γιατί και ο Θοδωρίδης κατεβαίνει πάρα πολλές φορές και λειτουργεί ως αμυντικός. Τώρα που έχουμε τον Ραμίρες, ο οποίος έχει βγει στο κέντρο του γηπέδου, δίνει στον Φανάιμα. Φανάιμα θα δώσει αντρέξα στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά ο οποίος θα κρατήσει και θα δώσει τον Μανσό. Μανσό ο οποίος είναι στο Σαγάλ, Σαγάλ που είναι πιο πίσω από τον Μανσό. Σαγάλ κάνει βαθιά παγιά και όπου είναι ο Αμπάντα, Αμπάντα που κάνει το κοντρόλ και θα δώσει την μπάλα με πρώτη επαφή στον Φανάιμα. Φανάιμα στο κέντρο του γηπέδου. Από τα αριστερά στον Αμπάντα. Αμπάντα έχει βγει πάρα πολύ ωραία. Προλαβαίνει, προλαβαίνει την μπάλα, κάνει το κοντρόλ, ωστόσο δεν μπορεί να την κρατήσει μέσα, στην, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα φεύγει out και έχουμε κατοχή για τον Πανετολικό. Τι να μπορείτε να ακούσετε τι γίνεται από τους φιλοξενούμενους που, για μέρα, που έκαναν μια ωραία επιδρομή για Κυριακή για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Βέβαια, όπως βλέπω τον καιρό, Φώτη έχει συννεφιά στους αμπελόκηπους, οπότε δεν ξέρω πώς θα γυρίσουν επίσης στο Αγρίνιο.
6: Συνήθως εκεί, πιάνει βροχερό καιρό στο Αγρίνιο, Πάτρα, Μεσολόγγι, αυτά τα μέρη, έτσι.
7: Ναι, κεντρική Ελλάδα, ναι. Ισχύει αυτό που λες. Θα δείξει, γιατί μπορεί να είναι καλό ο καιρό σήμερα στο, στο Αγρίνιο. Δεν έχω κάποια τέτοια δοκιμή.
6: Μακάρι οι άνθρωποι να έχουν εύκολη και άνετη επιστροφή. Εννοείται, το συζητάμε βέβαια.
7: Εννοείται. Σε όλου ισχύει αυτό, ειδικά σε αυτού που κάνουν εκδρομέ. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι ωραίο να κάνουμε εκδρομέ για να δούμε έναν αγώνα. Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό. Έχουμε πλάγιο τώρα για τον Πανετολικό με τον Χάρη Μαυρία, έπειτα από την. Από την κόντρα στον Μπένι Μαυρίας, ο οποίος αλλάζει πάσες με τον Νακάμπα. Νακάμπα ο οποίος έχει κατέβει σε ρόλο ενός αμυντικού χαφ, τώρα έχει πάει το σύστημα του Πανετολικού και έχουμε τον Μπάζι να είναι πιο πίσω από εκεί που ξεκίναγε, να είναι πιο πίσω και τον Εστεμπάν να είναι αυτός από τα δεξιά, δηλαδή. Βλέπουμε πολλές εναλλαγές από 4-2-3-1 σε 4-3-3 από την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Ο Πόμπο κάνει πολύ ωραίο κοντρό. Είναι πολύ ωραίο το Πόμπο. Πόμπο με το Μπένι. Μπένι κάνει προσκύση, κράτη. Εμπάντα ετοιμάζεται να κάνει σέντρα. Την κάνει με την πρώτη προσπάθεια. Η μπάλα στο κεφάλι του Οπόκου. Κόρνερ για τον Πανετολικό, για την Κηφισιά, έπειτα από την φαγιά του ποδοσφαιριστή του Πανετολικού. Με τον Μπένι να κάνει, να δίνει σιρτή πάσα στον Πόπο. Πόπο κάνει μια τέτρα. Ωστόσο, σαν να δόθηκε επανάληψη, επανάληψη δίνεται στη φάση. Μάλλον για το σφύριμα του διαιτητή. Οπότε έχουμε επανάληψη ξανά. Οπότε έχουμε επανάληψη της φάσης. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ. Η προηγούμενη φάση ήταν ως μη γεννόμενη. Καθώς ο Μπένι βιάστηκε να το εκτελέσει. Θα το εκτελέσει όμως ο Πόμπο. Να δούμε αν θα πάει αφέντρα. Πάει αφέντρα ο Πόμπο. Την κάνει τη σέντρα. Οι κόντρες, το σούτ του Αμπάντα, η μπάλα ψηλά πάνω από το δοκάρι του Κουτσερέγκο.
8: Θα κάνει τώρα τη φάγια για να απομακρύνει. Εκεί πέρα είναι ένα μπάντα. Ποιος είναι την μπάλα. Out and out, το οποίο παίζεται γρήγορα από τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Τιμιάννη. Τιμιάννη, ο οποίος έχει απέναντι τον Θεοδωρίδη. Ένα συναντήριο ενός, ναι, πολύ ωραίο τον Θεοδωρίδη. Και εδώ στα αριστερά στον Μανδρίκε. Μανδρίκε με τον Σαγάλ, κάνει την πάσα. Ο Πάπου, πολύ ωραία σκέψη. Εκεί πέρα θα δώσει ένα μίξι που θα μακρύνει. Την ώρα που μπαίνει στο κέντρο του γηπέδου ακριβώς. Πότε από τον Μπάτζη να γίνονται μονομαχίες και με τον Πανετολικό να κερδίζει. Όλη την ώρα ακούμε η ένταση ανάμεσα στους δύο παίκτες έπειτα από μια δυνατή μονομαχία την οποία είχαν. Οι πρώτες πολλές μονομαχίες χωρίς ωστόσο να δείξει καμία κάρτα. Δηλαδή είχαν νόημα που μάλλον αυτό παραπέμπει. Παραπέμπει σε κοροπή. Μα βία τώρα από τη δεξιά πλευρά του κορτή. Θα δώσει από τα αριστερά στον οπό. Ο Πόκου. Πόκου πατάει περιοχή. Κρατάει ο Πόκου. Κάνει μια σέντρα. Η μπάλα κοντράρει. Ραμίρες δεν προλαβαίνει να την. Δεν μπορεί. Πάστε μπορούσε να την πάρει. Αγκαλιά ωστόσο. Δεν μπορούσα να την παράγα για την μπάλα και έχουμε, και έχουμε το κόρνερ για τον Πανετολικό. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η ομάδα του Αγρινίου από αυτή την φάση. Ένας Πανετολικός όπου από το 2013 που ανέβηκε ξανά στην πορεία δεν έχει πέσει. Από, το 13, από τη σεζόν 13-14 δεν έχει πέσει, δίνει δυναμικό παρόν κάθε. Και με τον κόσμο του την ώρα που έχουμε κάποιες εντάσεις και διαμαρτυρίες στην με τον κύριο Κουκούλα να πηγαίνει στους ποδοσφαιριστές να τους κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Τα λέει με τον Φανάιμα ο κύριος Κουκούλας. Ωστόσο θα έχουμε κανονικά την ροή της φάσης. Εκτάζω δεξιά Συρτά, Μαυρία, Συρτή, Πάσα, στον Νακάμπα, Νακάμπα, Κόντρες, κάνει μια νέα σέντρα. Τουμά, η Κεφαγιά, ο Θεοδωρίδης απομακρύνει, εκεί είναι μόνο ο Μαυρίας, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα, τα πόδια του θα τη δώσει πίσω στον Κουτσερέγκο. Ο Κουτσερέγκο, ο οποίος θα τη δώσει αριστερά, όχι, θα ξαναδώσει δεξιά στον Μαυρία. Μαυρίας όπου κάνει κοντρόλ με το στήθος και κρατάει την μπάλα με το δεξί πόδι. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον Μπένι. Έτσι να κερδίσει το φάουλ από τον Μπένι. Ο αρχηγός του Πανετολικού στο 18ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Με τέσσερις καλές φάσεις, με πέντε καλές φάσεις από τις δύο ομάδες. Τέσσερις φάσεις και από τις δύο πλευρές. Δυνατή πάσα του Θημιάννη. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, από τα δεξιά όπως αμένεται η Κηφισιά. Γίνεται το πλάγιο από τον Μαντσό, δεν μπορεί να βρει κάποιον, να γίνεται το λάθος όμως. Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης κατάει πάρα πολύ ωραία, έξω μεγάλη περιοχή. Κάνει στην πίσω εγγραφόν από το σουτ και γίνεται μια σωτήρια επέμβαση από τον Κράνα. Έπειτα από μια πάρα πολύ ωραία φάση με τον Θεοδωρίδη να κλέβει από τον Τσιμιάννη. Να πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά, να μην πάτε στην περιοχή, να επιλέγει να κάνει την Συρτή πάσα. Εκεί βρήκε το πόμπο ο οποίος εκτέλεσε με δεξί πλασέ με την πρώτη επαφή. Παρ' όλα αυτά βάζει το πόδι του σωτήρια ο Γκλάνας και σώσει τον Πανετολικό σε κόρνερ. Εκτέλεσε το κόρνερ όμως τώρα από τον πόμπο. Γίνεται το κόρνερ, η κεφαλιά του Θεοδωρίδη πρώτη, η μία κόντρα μετά την άλλη. Την μπάλα απ' έξω στον Αβάντα, Αβάντα κάνει μια σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται. Ρουκουνάκης τώρα ξανά στο πόμπο. Πόμπο θέλει να βρει κάποιον να θα πατήσει περιοχή. Θα πάει να πατήσει περιοχή. Όχι. Θα το ρίξει κανονικά ο Νακάμπα. Χωρίς φάουλ. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι ο Πανετολικός σώθηκε από πολύ μεγάλη ευκαιρία την οποία έχασαν οι Αγρινιώτες στο 10ο. Που έχασαν οι Κηφισιώτες στο 19ο λεπτό. Όπως πάει σε αυτό το παιχνίδι έχουμε φάσει, δηλαδή έχουμε πράγματα να πούμε. Υπάρχει μια ισορροπία με θετικές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Και τώρα με ξανά τον πόμπο από τα δεξιά να δίνει στον Μάντσο.
7: Όχι, τον Σαγάλ. Σαγάλ που έχει αποδείξει το μαντσό. Σαγάλ πατάει. Λοιπόν, ένα στον Πόμπο. Πόμπο κάνει σου γκολάρα. Γκολάρα ο Πόμπο. Από τη δεξιά πλευρά σουτάρει με, πλασέ, με δεξί πλασέ και στέλνει την πάρα. Την αριστερή κλειστή γωνία του Κουτσορέκο και καταλήγει στα αλήθεια. Και η φυσία του Ανατολικό. Ένα μηδέν με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από την ομάδα του Σοπάφια Βλέπω. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από μια ομάδα η οποία παρά τα ψέματα δείχνει καλύτερη και από φέτος. Είχαμε πει και σε προηγούμενη μετάδοση πέρσι ήταν από τις πιο συμπαθητικές ομάδες βάσει εικόνας. Η Κηφισιά φέτος νομίζω είναι ακόμα πιο συμπαθητική. Χόρχε Πόμπο σκοράρει σε δεύτερο σερί παιχνίδι και το τρίτο γκολ της έτοιμης σεζόν. Και φυσικά Πανετολικός, ένα μεγάλο στο κοντέρ. Πάρα πολύ ωραίο. Από την Κηφισιά. Όχι, δεν ξέρω αν έχει ασχολιάσει κάτι.
6: Ναι, το έψαχνε τον γκολ, την κυνηγούσε το τα τελευταία αυτά λεπτά ο Πόμπο έτσι με έντονα το κυνηγούσε και δικαιώθηκε. Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ ο αρχηγός της Κηφισιάς και έτσι έδωσε το έναυσμα για κάτι καλύτερο στη συνέχεια, έτσι, ο κάπτεν.
7: Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Στη φάση του γκολ βλέπουμε ότι ο Σαγάλ έχει αποδείξει τον Μανσό. Μανσό, ο οποίος πάτησε περιοχή το δεξίμπα της Κηφισιάς. Που ήταν μια σχετικά ασφαλή, μια πιο ασφαλής επιλογή από τον Χόρχε Πόμπο. Ωστόσο, πήρε το ρίσκο, έκανε την προσποίηση στη μεγάλη περιοχή, έδωσε πολύ ώρα με το αριστερό πλάσε στον Πόμπο και ο Πόμπο με δεξί πλάσε δεν δίστασε να εκτελέσει τον Κουτσερέκο και έχουμε και Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από τους παίκτες της Κηφισιάς. Νομίζω
6: δύσκολο γκολ έτσι από την κλειστή γωνία, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, έσπασε το χέρι εκεί του τερματοφύλακα του Πανετολικού και κατάφερε να κάνει το 1-0, έτσι.
7: Α, μπράβο Φώτη, στα λόγια μου έρχεσαι. Και μάλιστα νομίζω ότι με αυτή την εικόνα, χωρίς να με αφιάσω κάτι, η Κηφισιά δείχνει ότι είναι μία από τις ομάδες που θα χτυπήσουν τις θέσεις 5-8. Και άμα δηλαδή τη συγκρίνουμε την Κηφισιά και με άλλες ομάδες, με τις υπόλοιπες ομάδες, όπως είναι ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας, μπορεί να πάρει κάτι. Και μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από την προηγούμενη σεζόν. Μακάρι να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτόν τον ωραίο αγώνα που βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Σαγάλ, πήγα κάτι πάση στο Θοδωρή. Ο Θοδωρής δεν κάνει καλό κοντρόλ.
6: Κοίτα, λογικό είναι αυτό που λες. Κάθε ομάδα, κάθε χρόνο θέλει να χτίζει κάτι παραπάνω, έτσι. Γιατί όχι να μην χτυπήσει τις θέσεις εκεί 5-8 και ίσως και κάτι παραπάνω. Να το δούμε αυτό.
7: Ισχύει και έχουμε διακοπή καθώς έχουμε υποστοριστή του Πανετολικού κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι, αν μπορώ να δω καλά, αυτός που είναι κάτω είναι ο Πόκου, ο οποίος είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Επίτα από την σύγκρουση με τον Γιάγνε, κανένας από τους δύο δεν είχε πρόθεση. Ήταν δηλαδή μια άτυχη στιγμή για τους δύο. Αλλά δεν υπάρχει κάτι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος τραυματισμός.
6: Γρήγορα να πω εδώ και κάποια εξέλιξη αγώνων στη γάμα αθλητική κατηγορία. Έχουμε Παναγρυνιακό Άρης Φιλιατών 1-1, Ταγκόλ 21 Μπαρλαγιάννης 5 Μπρούνο 60 Σταΐος Παναχακή Παλαιξουδιακός 3-0. Στο 17 χαμένο πέναλτι Ναμπή 22 τον γκολ με πέναλτι Νηφορόπουλος 30 Βασιλόγιαννης και 57 αυτόν γκολ Πατρόνης. Άοπλα Ζαριά Ατρόμητος Πατρόμη 0-1 τον γκολ στο 45 συν 1 Γερογιάννης. Πανηγιάλιος Κυλικράτης Λευκάδας 1-0 τον γκολ 1-0 λοιπόν τον γκολ στο 21 Μακρύς Πανηγιάλιος Κυλικράτης Λευκάδας και ΑΕΛ Ευκύμης Οφαγίου Μαθαίου 2-0 τα γκολ στα 7 Γάστεράτος και 18 Στεργίου με πέναλτι. Αυτά μέχρι στιγμής δεν έχουν λήξει αγώνες. Ό,τι έχουμε σε εξέλιξη το ενημερώνουμε αμέσως. Τα τελικά αποτελέσματα θα τα δώσουμε άμεσα όταν βέβαια ολοκληρωθούν τα παιχνίδια. Και βέβαια σε κάποιες διακοπές της περιγραφής του Νίκου Κατσάτσου θα δίνουμε και άλλα αποτελέσματα σε εξέλιξη. Συνεχίζει Νίκο.
7: Είμαστε στο 24ο λεπτό. Κηφισιά Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Πόμπο. Το 20ο λεπτό. Ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά χωρίς να υπάρχει κάποιο φάουλ. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή της Κηφισιάς στον Φανάιμα. Φανάιμα, ο οποίος θα δώσει ένα μπάντα από τα αριστερά που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα πίσω Φανάιμα. Φανάιμα, εκεί την επιλογή του Ραμίρες, ο οποίος Ραμίρες έχει ανέβει. Θα δώσει τα δεξιά στον Ζόλιμπο και ο Ζόλιμπο θα δώσει σε Πόμπο. Πόμπο, ο οποίος σε ρόλο αμυντικού χαφ Έχει απέναντι τον Μπάντζη και θα δώσει από το δεξιά στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά, ο οποίος περνάει τη γραμμή τη τέντρα, θα ανεβαίνει και θα δώσει τον Ρουπουνάκη. Ρουπουνάκης ξανά στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά τώρα από τα αριστερά στον Φανάιμα, ο αμυντικός από το Κουρασάο. Θα δώσει τώρα ξανά στον Ρουπουνάκη. Ρουπουνάκης ξανά ο Φανάιμα. Φανάιμα δίνει την μπάλα στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά, ο οποίος θα προλάβει. Έχει από δίπλα την επιλογή του Μάντσο και του Σαγάλ. Δύο επιλογές. Με τον Σαγάλ και τον Μαντσό να πηγαίνουν πάνω κάτω και οι δύο από τη δεξιά πλευρά. Απάντα, απάντα τώρα δίνει στον Πόμπο. Πόμπο από το κέντρο, από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου θα δώσει τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά από το κέντρο θα στείλει την πάνω αριστερά προς τον Απάντα. Όχι, γιατί προλαβαίνει με κεφαλιά ο Χάρης Μαυρίας και προσωρινά απομακρύνει. Επιθετικό φάουλ από τον Μπένι προς τον Οπόκου και έχουμε φάουλ επιθετικό για τον Πανετολικό στο 26ο λεπτό. Δεν έχουμε εκτιμήσει όμως κάποια ευκαιρία μετά τον κόλ της Κυψιάς. Να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το παιχνίδι με τον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο, ο οποίος έχει την μπάλα, δεν έχει δώσει όμως ακόμα κάποια πάσα. Να δούμε τι θα κάνει. Έρχεται ο Θεοδωρίδης κοντά του, θα κάνει μια βαθιά παγιά. Θέλει να βρει τον Οπόκου, περνάει μπάλα από όλους εκεί όπου βρίσκεται ο Φανάιμα. Φανάιμα, ο οποίος θα δώσει τον Πόμπο. Πόμπο κάνει καλό κοντρόλ, ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα παραπάνω, καθώς είναι ο Γκράνα αυτός ο οποίος αναχτά την κατοχή της μπάλας για τον Πανετολικό. Δίνει στον ένα κάπα. Να κάπα τώρα στον Τιμιάνη. Τιμιάνη, ο οποίος θα δώσει πίσω στον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο. Από τα δεξιά τώρα στον Γκράνα. Ο Σουηδός στον Ουκρανό. Τώρα ο Θημιάνης παίρνει ο Έλληνας στόπερ, προχωράει, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Δημήτρη Θοδωρίδη. Θοδωρίδης, ο οποίος τρέχει σε όλο το γήπεδο για να μπορέσει να βοηθήσει στην άμυνα, κάτι πολύ σημαντικό για έναν επιθετικογενή ποδοσφαιριστή. Την ώρα που έχουμε τον τον Μπάση να παίζει από τα δεξιά με την κεφαλιά του Μπένι, να κοντράρει στο Φανάιμα. Ο Πόκου από τα δεξιά τώρα, ο Μαυρίας, ο οποίος έχει ανέβει, ο Πόκου ξέρει τη μεγάλη περιοχή, θα δώσει την μπάλα στον Μπάση. Μπάση τον Εστεμπάνε, τον Μπάση στον Μπάση. Μπάση τώρα από τα αριστερά στον Νακάμπα. Νακάμπα στο Μανρίκη, Μανρίκη από την αριστερή πλευρά. Πάει να δώσει τη μεγάλη περιοχή εκεί όπου βρίσκεται ο Μπάντζη, ωστόσο δεν καταφέρει. Καθώς η μπάλα θα απομακρυνθεί από τους παίκτες της Κηφισιάς προσωρινά, γιατί έχουμε τον Μπάση. Μπάση, ο οποίος θα κάνει λάθος πάσα από την αριστερή πλευρά. Πλάγιο out για την Κηφισιά και έχουμε λήξη συναγερμού για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Αλλά εντάξει, νομίζω μπορεί και ξανά να βρει και πρώτο τον γκολ. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πει ότι και ο Πανετολικός δεν παίζει καλά. Απλά τώρα είναι το διάστημα που υπερτερεί. Η Κηφισιά εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη, όπως το λάθος του Θημιάνη εκμεταλλεύτηκε η Κηφισιά. Αυτό ήταν σε αυτά που της έδωσε το γκολ και βλέπουμε μια σοβαρότητα. Βλέπουμε μια σοβαρότητα και από την Κηφισιά και από τις δύο ομάδες και από τον Πανετολικό, άσχετα αν υπήρχε αυτή η αμυντική αδράνεια. Φανάιμα τώρα δίνει στον Απάντα από τα αριστερά, έχει απέναντι τον Μαυρία, θα κάνει την πάσα, η μπάλα κοντράρει και θα πάει στον Εστεμπάν. Εστεμπάν, ο οποίος με την κόντρα θα δώσει τον Σουμά. Σουμά, ο οποίος πηγαίνει από τα δεξιά, θα αναπατήσει περιοχή, είναι ανάμεσα από δύο. Ρουκουνάκης και Πόμπο όπου τον έκοψαν και Πόμπο πάει να προλάβει και προλαβαίνει ο Πόμπο, προλαβαίνει την μπάλα από τον Αυγή και έχουμε από τα δεξιά, γίνεται μια δέντρα, προλαβαίνει ο Μπένι, όχι δεν προλαβαίνει ο Μπένι, έχει πει μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Σιδός Στεφερόμπος, ο Γκράνας του Πανετολικού, στέλνει την μπάλα κόρνερ, νέο κόρνερ για την Κηφισιά. Να δούμε τι μπορεί να κάνει και πόσο εκτελέσει. Ο Πόμπο δίνει την εντολή στον Μπένι να το κάνει αυτός. Να δούμε όμως πώς θα το κάνει. Θα το κάνει με τσιρκή πάσα, θα το κάνει με σέντρα. Θα δούμε. Ο Μπένι είναι έτοιμος στο 21ο λεπτό. Ο Πορτογάλος κάνει νόημα στους συμπαίκτες του και θα κάνει μια σέντρα. Κουτσερένκο βγαίνει με διαδοχές από μακρύνη και πηγαίνει σε ένα σημείο η μπάλα που είναι μόνο ο Ρουπουνάκης, ο οποίος ο Ρουπουνάκης θα την αφήσει και έχουμε πλάγιο την Κηφισιά.
6: Να πω για τον φίλο τον Κώστα που ρωτάει πόσο αν έχουμε ενημέρωση για το μάτς προοδευτική γενικώς ένα ντέρμπι από τα παλιά αλλά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ναι, φίλοι μου, στο 74 είναι στο 0-0. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο, έτσι ενημερώνουμε και τον κόσμο που ρωτάει για κάποια πράγματα.
7: Κουνάκης Γιάννη, πολύ ώρα πάξε στο Θοδωρίδη, Θοδωρίδη, πέντε που πάσα περνάει. Ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Γκράμος που προλαβαίνει τον Σαγάλ και απομακρύνει προσωρινά. Γιατί έχουμε τον Πόμπο να παίρνει μπάλα με στη μεγάλη περιοχή. Η μια κοντρά μετά την άλλη. Ρουκουνάκης, Ανακτά, Ρουκουνάκης, περνάει περιοχή. Πάλι το σουτ. Αποκλώνος ο Κουσερέγκο. Και με δεύτερη επαφή παίρνει την μπάλα στην αγκαλιά του ο Ουκρανός στρατοφύλακας. Η μία κόντρα μετά την άλλη. Ο Ρουκουνάκης έξω από την μεγάλη περιοχή του Ουκρανού στρατοφύλακα των Αγρινιωτών. Κάνει το σουτ με το αριστερό. Με δύναμη δυσκολεύει στην αρχή να απομακρύνει, να αποκρούσει ο Κουσερέγκο. Ο Κουσερέγκο, ο οποίος εν τέλει θα πάρει την μπάλα στην αγκαλιά του με τη δεύτερη προσπάθεια. Και τώρα έχουμε τον Μανδρίκη, ο οποίος έγινε τα αριστερά. Μανδρίκη που δίνει την μπάλα στον Μπάντζη, κόβεται όμως.
6: Πάντως Νίκο Κατσάτσο το ψάχνει το δεύτερο γκολ, έτσι και η Φυσιά. Στο τελευταίο διάστημα έχει εγκατασταθεί σχεδόν στα καρέ της ομάδας του Πανετολικού.
7: Ισχύει, είναι ένα από το 20 λεπτό και έπειτα και πιο νωρίς, από το 17-18 περίπου, είναι ένα διάστημα που κυριαρχεί και Φυσιά.
6: Και πάντα από την πλευρά τη δεξιά το ψάχνει, έτσι, με τα γυρίσματα εκεί της.
7: Ισχύει, παίζει πάρα πολύ με Σαγάλ και Μανσό, καθώς αυτοί οι δύο κάνουν πάρα πολλές εναλλαγές στις θέσεις, από την άποψη ότι ο αμυντικός λειτουργεί σαν εξτρέμ και ο εξτρέμ λειτουργεί σαν αμυντικός. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ στον Σεμπάστιαν Λέτο. Και δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε δύο δεξιά εξτρέμ να παίζουν με τον ίδιο τρόπο. Και έχουμε τώρα προσπάθεια για τον Πανετολικό με τον Οπόκο, ο οποίος έχει κρατήσει περιοχή. Θα δώσει το Μαυρία στα δεξιά. Μαυρία που θα ψάξει σέντρα. Δεν θα μπορεί να βρει τη σέντρα. Θα δώσει στον Μπάλση. Μπάλση, ο οποίος θα δώσει ένα στο Μαυρία. Μαυρία στον Γκράναθ. Γκράναθ, εκείνο Θημιάννη. Θημιάννη στον Γκράνα, στον Μαυρία. Μαυρία κρατάει. Μονομαχίες με τον Μπένι και έχουμε corner out. Έχουμε out, ο Μπένι βγαίνει νικητής από τη μονομαχία με τον Μαυρία. Στο 32ο λεπτό, νέα επιθετική απόπειρα του Πανετολικού, αλλά για ακόμα ένα παιχνίδι η Κηφισιά δείχνει την κάνει σεμινάριο άμυνας. Πρέπει να το πούμε, κάνει αμυντικό σεμινάριο η Κηφισιά στο σημερινό παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ψύχρεμη, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ συμπαγής και δεν μπορείς να τους πάρεις εύκολα. Δεν μπορείς να τους πάρεις εύκολα την άμυνα της Κηφισιάς. Και είναι κάτι το οποίο έχει δουλέψει καλά σε μπάσα, λέει το Μαυρίας, ο οποίος πάει στην επίθεση στον Οπόκου. Ο Οπόκου έχει απέναντι τον Αμπάντα, ένας εναντίον ενός. Αμπάντα να μην θα κάνει. Ο Οπόκου εν τέλει θα δώσει στον Σουμά. Σουμά, ο οποίος έχει κατέβει, δίνει στον Οπόκου. Ο Οπόκου ξανά στον Σουμά. Σουμά κάνει μια σέντρα. Θέλει να βρει κάποιον, είτε ήταν ο Μπάλση, είτε ήταν ο Μανδρίκη. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά θα καταλήξει μπάλα στον Θημιάννη. Θημιάννη, η κεφαλιά βρίσκει εκεί πέρα μόνο τον Δημήτρη Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδη θα στείλει την μπάλα στο κέντρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Πόμπο. Όχι. Εκεί όπου βρίσκεται, συγχωρέστε με, ο Μανσό. Και έχουμε το Ραμίρες τώρα. Ραμίρες, ο οποίος έχει βγει από την εστία του και ψάχνει λύση. Θα δώσει από τα αριστερά στον Φανάιμα για να παίξει παιχνίδι. Από τα αριστερά ο Πανατολικός δεν είναι. Από τα αριστερά ο Πανατολικός όπως αμήνεται, όπως επιτίθεται και η Φυσιά βασικά. Τα αριστερά δεν έχει βρει πολλές θετικές προσπάθειες. Κυρίως είναι από τα δεξιά, όπως είχε πει και προηγουμένως, με τον Μανσό να δίνει στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη τώρα στον Πόμπο. Πόμπο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει την μπάλα περιστερά στον Απάντα. Απάντα, ο οποίος κρατάει, θα δώσει τον Γιάκνε. Γιάκνε. Πάρα πολύ ωραία ανάμεσα από δύο. Κλέβουν ο Εστεμπάν με τον Μαυρία. Εστεμπάν και Μαυρία που φεύγουν από τα δεξιά. Στο κέντρο του γηπέδου στον Οπόκου. Οπόκου, ο οποίος σε ρόλο κεντρικού θα δώσει τον Μπάση. Μπάση. Θα δώσει τον Μανρίκε. Μανρίκε, ο Ισπανός αριστερός μπακ. Τώρα στον Αργεντίνο επιθετικό μέσο. Ξανά σε Αργεντίνο και αυτή τη φορά στον Εστεμπάν. Εστεμπάν, Νακάμπα. Νακάμπα στον Μανρίκε. Μανρίκε στον Νακάμπα. Νακάμπα έχει απέναντι τον Σαγάλ. Πάει να κλείσει και ο Μανσό. Και έχουμε τώρα τον Νακάμπα να δίνει στον Θημιάννη. Θημιάννης, ο οποίος έχει φτάσει στη γραμμή της σέντρας. Θα δώσει τον Εστεμπάν. Από την αριστερή, πολύ δυνατή πάσα του όμως. Δεν μπορείς να κάνει κάτι εκεί ο Μανδρίκε. Ακόμα ένα λάθος των παικτών του Πανετολικού την ώρα που έχουν σηκωθεί και πέντε παίκτες των Αγρινιωτών για ζεσταμά. Και έχουμε νέο πλάγιο από τα δεξιά για την Κηφισιά. Όπως έλεγα προηγουμένως, για να το πω και καλύτερα, από τα δεξιά ο Πανετολικός στην άμυνα δεν είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος. με τον Μαυρία και τον Γκράνα να έχουν κάνει ένα καλό δίδυμο από την δεξιά πλευρά. Ο Γκράνα στο στόπερ και, από το δεξι, και στο δεξιμπάκ ο Μαυρίας, ενώ από την αριστερή πλευρά, όπως είχε πει και Φώτη, υπάρχουν αδράνειες από την πλευρά του Πανετολικού. Υπήρξε αυτή η αμυντική αδράνεια, η οποία οδήγησε τον γκολ της Κυφυσιάς, το μοναδικό γκολ μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Με τον Μανσό να κάνει το πλάγιο εκεί που είναι ο Πόμπο. Πόμπο που είναι παντού στο γήπεδο. Ο Πόμπο από κέντρο, από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης, από τη δεξιά πλευρά της άμυνας, στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Είναι παντού ο Χόρχε Πόμπο, η κεφαλιά του Γκράνα πάει πάνω στο Θοδωρίδη. Θοδωρίδης κάνει ωραία το κοντρόλ για να κρατήσει. Ένα εναντίον ενός με τον Μαυρία. Μαυρία, η εμπειρία του μιλάει. Διώνει την μπάλα πλάγιο, ωστόσο. Υπήρξε μια μικρή διαμαρτυρία από τον Θεοδωρίδη ότι υπήρχε φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει. Τον έκοψε κανονικά το μεταξύ. Ο Μαυρίας πήρε κανονικά την μπάλα και έχουμε την μπάλα στον Ζολιμπού από τα δεξιά να δίνει στον Σαγάλ. Σαγάλ δίνει στον Κουνάκη. Κουνάκη σε Σαγάλ. Σαγάλ ψάχνει σέντρα, ψάχνει συχτή σέντρα. Πατάει περιοχή. Πάει να κάνει μια πάσα με το δεξί. Η μπάλα κοντράρει στο Στυμιάννη και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά που σε πίστη και η Φυσιά. Είναι αυτό που πες και προηγουμένως, ότι ακόμα μια επίθεση από τη δεξιά πλευρά. Εκεί χτυπάει και η Φυσιά. Στην αριστερή πλευρά του Πανετολικού. Νέο κόρνερ για την Φυσιά. Στο 300.
6: Να πούμε για το φίλο τον Κώστα και για άλλους φίλους ότι η Πρωτευτυχία έχει ανοίξει το σκόρ στο ντέρμπι με τον Ιωνικό. Έχουμε λοιπόν Πρωτευτυχία Ιωνικός 1-0 στο 81ο λεπτό. Πρωτευτυχία Ιωνικός 1-0.
7: Έγινε η εκτέλεση κόρνερ από το Πόμπο και φαγιά από τους παίκτες του Πανετολικού. Απομακρύνει την μπάλα. Και να δούμε τώρα, παίζει να υπάρχει πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα, καθώς υπήρχε σε κάποια φάση μια μονομαχία με τον Μπαλσί να πέφτει κάτω από τον Ζόλιμπου. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτή την μάχη. Στο 37ο λεπτό, Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Πανετολικού κάνουν προετοιμασία και αν μπορώ να διακρίνω καλά, ο ένας από αυτούς είναι ο Νικολάου. Βλέπω και τον Αποστολόπουλο. Δηλαδή βλέπουμε μπακ και κέντρο. Και ο Αποστολόπουλος παίζει από τα αριστερά. Οπότε μια πιθανή αλλαγή, μπορεί να υπάρξει μια πιθανή αλλαγή με τον Μανδρί και βέβαια θα το δούμε αυτά από το ημίχρονο και έπειτα. Και τώρα, καθώς έχουμε το Γιάγνε στην επίθεση τώρα, έχουμε το Γιάγνε, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γιάγνε, το τακουνάκι πήγε να κάνει εκεί πέρα, πήγε να δώσει τον Μπένι. Μπένι όμως δεν προλαβαίνει να κάνει το κοντρόλ. Βγαίνει όμως από τη μικρή του, από τη μικρή του περιοχή ο Κουσερέγκο. Κουσερέγκο, ο οποίος κρατάει την μπάλα στα χέρια του και θα δώσει στον Θημιάννη. Θημιάννη, ο οποίος θα κατεβάσει. Ρωτάει την μπάλα, ψάξει από τον, έχει από τα αριστερά τον Μανδρί και από τα δεξιά τον Εστεμπάν. Έχει όμως ακόμα από τη δεξιά τον Νακάμπα. Νακάμπα, ο οποίος θα δώσει, το οποίο θα πάρει την μπάλα εν τέλει από τον Θημιάννη. Νακάμπα, στο κέντρο του γηπέδου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η μπάλα. Και τώρα θα πάει από τα δεξιά. Στον Γκράνα. Γκράνα με τον Μαυρία να ανεβαίνει σε ρόλο εξτρέμ. Ωστόσο δεν θα δώσει απευθείας πάσα. Και μάλιστα ο Μαυρίας σηκώνει και το χέρι του για να κρατήσει την μπάλα ο Γκράνας και δίνει από πίσω, δίνει πίσω στον Νακάμπα. Νακάμπα, δίνει στο Θημιάννη. Θημιάννη με το νούμερο 8, θα δώσει την μπάλα στον Μπάση. Μπάση. Μπάση απέναντι του στο Γιάγνε, πολύ ωραία πάσα στον Εστεπάν. Εστεπάν θα παίξει στον Μάντρι. Και Μάντρι και τώρα πίσω στο Θημιάννη. Θημιάννης θα στείλει την μπάλα τα αριστερά προς τα δεξιά και που βρίσκεται ο Κόπου. Ο Κόπου, ο οποίος θα κάνει κοντρόλ με το χέρι, όπως λέει ο κύριος Κουκούλας, και έχουμε φάουλ για την Κηφισιά και του δείχνει κιόλας ότι ακούμπησε το χέρι μπάλα.
6: Να πούμε ότι στο 40 λεπτό έχουμε το Ηρακλής Λεβαδιακός, παραμένει το 0-0. Κάποιες ευκαιρίες από την πλευρά του Λεβαδιακού, οι περισσότερες, που έχει πάρει βήματα στον αγωνιστικό χώρο στην επίθεση, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει. Παράντως, το Ηρακλής παραμένει με το Λεβαδιακός στο 0-0 στο 41ο λεπτό. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
7: Για να πούμε, Φώτο, ότι με τη live βαθμολογία αυτή τη στιγμή, όσο έχει, στο 40 λεπτό βρισκόμαστε. Να πούμε ότι η Κηφισιά είναι στην 7η θέση με 8 βαθμούς. Την ώρα πάει να πει στην επίθεση με τον Σαγάλ. Σαγάλ, πάρα πολύ ωραία στον Μανσό. Μανσό κάνει τη σέντρα. Μπαλακοντράρει στον Θημιάννη. Ξαναπαίρνει ο Μανσό, πήγε να δώσει τον Μπένι, ο οποίος πλησιάζει. Ωστόσο, η μπάλα απομακρύνεται από τον Εστεμπάν. Μια κεφαλιά του Στεμπάν, δεύτερη του Μπαντζή. Πάρα καταλήγει στον Μπένι. Μπένι, ο οποίο κάνει κοντρόλ με το στήθο. Κρατά την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Θα δώσει τον Φανάιμα. Φανάιμα, ο οποίο θα στείλει την μπάλα από τα δεξιά του στον Ζω Λιμπουάς. Λοιπόν, ξανά στον Φανάιμα. Φανάιμα τριγωνάκι με ρουκουνάκι. Φανάιμα τώρα στον Αμπάντα. Αμπάντα τώρα στον Μπένι. Μπένι, μπάλα παραμένει τα αριστερά. Τα κουνάκι του Μπένι. Πάρα πολύ ωραία στον Πόμπο. Πόμπο, ο οποίο έχει πάει τώρα τα αριστερά. Να δούμε αν θα δώσει για στον Αμπάντα για όβρολα, όχι, θα προσπαθήσει να δώσει το Σαγάλο που βρέθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή στο κέντρο, το κεντρικό της μεγάλης περιοχής. Τώρα φεύγει ο Κόπου, ο οποίος κάνει πολλές προσπίσεις στον Μανσό, κάνει μια προσπίση δεύτερη, κάνει το σουτ, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Την πρώτη ευκαιρία μετά από ώρα, αλλά πολύ ωραία ευκαιρία έπειτα από πολύ όμορφη ατομική ενέργεια του Οκόπου, ο οποίος πήρε την μπάλα από το μισό που βρίσκονται οι παίκτες του Πανετολικού, πήγε στο μισό του γηπέδου της Κηφισιάς, όπου έκανε διπλή προσποίηση στον Μανσό, ο οποίος Μανσό νικήθηκε στην συγκεκριμένη φάση, κάνει σουτ με το αριστερό και στέλνει την μπάλα σιρτά από το αριστερό δοκάρι του Μαρτίν, του Ραμίρες, του Μόζης Ραμίρες. Δηλαδή πραγματικά βλέπουμε ένα παιχνίδι με ρυθμό. Είναι ναι μεν 1-0, αλλά κανείς δεν μπορεί να το πει ότι είναι σούπα. Κανείς δεν μπορεί να το πει ότι είναι σούπα το μάτι. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι και εφόσον γίνεται και στους αρχιπελόκηπους, μπορεί να έρθει κόσμος να το παρακολουθήσει. Γιατί όχι, άμα δεν έχει κάτι να κάνει και είναι κοντά, μένει αμπελόκι που σκίζει Κυψέλη, μπορεί να πάει μια βόλτα το γήπεδο της Λεωφόρου, να δει ένα Κυψία Πανετολικός.
6: Κυψέλη
7: γουρούνι. Μην υποστηρίζει κάποια ομάδα, αλλά.
6: Κυψέλη
7: γουρούνι. Είναι αυτό το φύλαθο συνέστημα.
6: Κυψέλη γκίζει γουδί, κοντινές περιοχές εκεί να μπορούν να έρθουν να δουν, έτσι.
7: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Εννοείται αυτό. Αλλά ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Δεν πιστεύω ότι βαριέται και κανένας, έτσι να το πούμε και εμάς, δεν βαριέται και κανένας που το βλέπει, καθώς έχουμε συνεχόμενες ευκαιρίες, τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Τώρα ο Πανετολικός πάει για δεύτερη σερή ευκαιρία, κεφαλιά του Μπάντζη, δεν είναι καλή όμως. Φανάιμα απομακρύνει και δίνει στο Πόμπο. Πόμπο, ο οποίος παίρνει την μπάλα από την επικύκλωση της έντρας, πάει από την αριστερή πλευρά. Και θα κερδίσει και φάουλ η Κηφισιά, με τον Κόμπο να είναι κάπου στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος τώρα αναμένεται να σηκωθεί, δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Το φάουλ το οποίο ήταν ανάμεσα από δύο, ο Γκράναθ και ο Μαυρίας ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές όπου μάρκαραν τον Κόμπο. Και εδώ με τον Μπένι. Μπένι όπου θα κάνει γρήγορα το φάουλ από την σέντρα και θα δώσει πίσω το Φανάιμα. Φανάιμα από τα αριστερά δίνει προς τα δεξιά. Στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά θα δώσει στον Μάνσο. Μάνσο ξανά πίσω στο Ζολιμπουά. Ζολιμπουά, ο Γάλλος στόπερ, θα δώσει στον τερματοφύλακα από τον Ισημερινό. Τριγωνάκι ανάμεσα σε Ραμίρες, Ζολιμπουά και τον Φανάιμα. Η μπάλα καταλήγει εν τέλει στον Σαγάλ. Σαγάλ που κρατάει, που κρατάει αρκετά καλά και θα δώσει πίσω στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά θα δώσει στον Ραμίρες. Ραμίρες τώρα. Από τα αριστερά στον Φανάιμα. Την μπάλα ακόμα πιο αριστερά. Στον Αμπάντα. Αμπάντα θα δώσει από τα δεξιά του για ακόμα μια φορά στον Φανάιμα. Τριγωνάκι, Ραμίρες, Ρουκουνάκης και από τα δεξιά ο Ζολιμπουά. Την μπάλα καταλήγει στον Σαγάλ. Έχει φύγει πιο μπροστά ο Μανσό. Πάει να φύγει η μπάλα από τα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Πόμπο. Πόμπο πάει να κάνει την μπάλα στο Θοδωρίδη. Ωστόσο κόβεται και από τον Γκράναθ. Εκεί όμως είναι ο Γιάγκνε. Γιάγκνε, ο οποίος παίρνει την μπάλα από το κέντρο. Κάνει ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό πόδι. Η μπάλα καταλήξει όμως δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουσερένκο. Ακόμα μια ευκαιρία για την Κηφισιά. Στο 44ο λεπτό. Είμαστε ένα λεπτό από την συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου, από τα πρώτα 45 λεπτά, και μένει να δούμε αν θα υπάρξουν καθυστερήσεις και πόσα λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Κουσερένκο δίνει από τα δεξιά στον Γκράναθ. Γκράναθ, ο οποίος ανεβαίνει σιγά σιγά και πήγε να κάνει την πάσα προς τον Μαυρία. Υψηλή πάσα, κατέληξε πλάγιο από τα αριστερά για την Κηφισιά με τον Αμπάντα.
8: Αμπάντα ο οποίος κρατάει και δίνει στο Θεοδωρίδη και φαγιά του Θεοδωρίδη. Δεν μπόρεσε να βρει κάποιον συμπαίκτη. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Σημιάνης, ο οποίος κατέβει από τα δεξιά, με τον Γκραν αυτόν σε ρόλο δεξιού μπακ. Και τώρα πάει να φύγει ο Παντολικός στην επίθεση. Πολύ καλή άμυνα όμως από Φανάη Μακέρου Κουνάκη. Μπαίνει, λάθος εκτίμηση με το κοντρόλ. Πάει να κοπέψει τον Μαυρία ο Μπένι. Ξανανακτά την κατοχή της μπάλας ο Μπένι. Χρησιμοποιεί τα χέρια εκεί πέρα όμως ο δεξιός μπακ των Αγρινιωτών. Και έτσι έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μπένι. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται γρήγορα από τον Αμπάντα. Αμπάντα ο οποίος θα δώσει τον Φανάιμα. Φανάιμα το δεξιά στον Ζόλι Μπουά. Ζόλι Μπουά κάνει τη βαθιά μπαγιά. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο από τα αριστερά όπως εκτίθεται ο Πανετολικός. Την ώρα που έχουμε συμπληρώσει τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ένα λεπτό θα είναι καθυστερήσεις στην αναμέτρηση. Με τον Σημιάνη να κάνει την παγιά, θέλει να βρει το Μαυρί από τα δεξιά και παίρνει την μπάλα όμως ο Μπένι. Μπένι ο οποίος δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Πολύ ωραία και ενέργεια κόβεται όμως από φάουλ από δύο παίκτες, από τον Νατάπα και τον Οπόκου. Ο Πόκου ο οποίος μπορεί να έχει ξεκινήσει ως δεξί εξτρέμ, ωστόσο είναι πολλές φορές που παίζει και πίσω. Δηλαδή λειτουργεί και σαν back. Λειτουργεί και σαν back. Βέβαια σε σχέση με την Κηφισιά δεν βλέπουμε συνέχεια να γίνονται εναλλαγές θέσεων όπως γίνεται με τον Σαγάλ και τον Μανσό. Με τον Πόμπο τώρα να δίνει την μπάλα στον Αμπάντα. Πάντα τριγωνάκι με τον Ρουκουνάκι από τα αριστερά. Ρουκουνάκι κρατάει. Θα δώσει πολύ ωραία στον Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδη κάνει το κοντρόλ και δίνει πολύ ωραία στον Μπένι. Μπένι κάνει ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αποκρούει ο Τσερέγκο από την αριστερή πλευρά. Πέφτει και αποκρούει χωρίς όμως να ζοριστεί ιδιαίτερα. Την ώρα που έχουμε συμπληρώσει το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Και φυσικά Πανετολικός 1-0 και όπως μπορείτε να ακούσετε από τις αποδοκιμασίες είναι πραγματικά σαν να παίζει εντός έδρας ο Πανετολικός, γιατί έχει τον κόσμο δίπλα του και μάλιστα ναι έχει πιο πολύ κόσμο από την Κηφισιά, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν κάνει μια πάρα πολύ όμορφη κερκίδα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Θυμίζουμε λίγο τον γκολ πως μπήκε με τον όπου στο 20 λεπτό ο Πόμπο έκανε το 1-0 έπειτα από την πάσα του Σαγάλ. Ένα Σαγάλ ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τον Θημιάνη. Ο Μανσό ανέβηκε και αυτός από το θέση του δεξιού μπακ στη μεγάλη περιοχή. Ήτανε μπροστά από τον Σαγάλ. Ωστόσο ο Σαγάλ αποφάσισε να δώσει από τον Πόμπο, ο οποίος έμπαινε και αυτός στην μεγάλη περιοχή. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή ο Ισπανός επιθετικός μέσος, πήρε την μπάλα από τον Χιλιανό επιθετικό και με δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή κλειστή γωνία του Κουτσερέγκο και έκανε το Κηφισιά Πανετολικός 1-0 στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα, αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από το πρώτο ημίχρονο, ο Πανετολικός, η Κηφισιά έκανε την πρώτη ευκαιρία στην αναμέτρηση με το σουτ του Γιάκνε στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, μια συνέχεια καλών ευκαιριών από τον Πανετολικό απείλησε την Κηφισιά, έδειχνε ότι ίσως μπορεί να πάρει και το προβάδισμα. Εν τέλει, οι ρόλοι άλλαξαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης από το 15ο λεπτό και έπειτα, με τη μία χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη, τον γκολ στο 20 λεπτό από τον Πόμπο, όπως αναλύσαμε και προηγουμένως. Και να δούμε λίγο και μία τα στατιστικά πριν φύγουμε για να πάμε στο διάλειμμα. Η Κηφισιά έχει συνολικά 9 σουτ στον αγώνα, 5 ο Πανετολικός, 3 σουτ στον στόχο, 2 ο Πανετολικός. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια, ότι υπάρχει δράση και από τις δύο πλευρές. Και δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ένα άσχημο παιχνίδι, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και θα μπορούσε να έχει παραπάνω γκολ. Αυτό το λέω αφού η Κηφισιά Πανετολικός 1-0, όπως έχει λέει η βαθμολογία, η Κηφισιά βρίσκεται στην 7η θέση με 8 βαθμούς, ενώ ο Πανετολικός έχει πέσει έκτος με 9.
6: Θα τα πούμε στη συνέχεια λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο, Νίκο Κατσάτσο. Έριξε το πρώτο ημίχρονο και στο άλλο μας το Ηρακλής Λεβαδιακός. Είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή στο 45 για το Λεβαδιακό με τον Κοπνάν να δίνει τη θέση του στον Ζέγκοβιτς λόγω τραυματισμού. Και στο 44 είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Απάντησε στις ευκαιρίες που είχε προηγουμένως ο Λεβαδιακός. Εκείνη τη στιγμή στο 44 πήρε ο Βούλος την μπάλα πίσω από το κέντρο. Πάτησε περιοχή και ανοσού την μπάλα πέρασε ελάχιστα out από το δεξί κάστρο δοκάρι του Ελιάση. And take all the... Στα τη τρίτη εθνική κατηγορία στο 90-3 παραμένει το προοδευτική Ιωνικό 1-0. Επίσης αγώνες που είναι σε εξέλιξη έχουμε Αγίου Νικολάου Γιούχτας 1-1 τα γκολ στο 52 με πέναλτι ο

Και λίγο πριν τη λήξη έχουμε Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1 στο 90. Αστέρας Αγίου Νικολάου ΑΕ Πολυκάστρο 1-0 στο 90. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1 στο 90. Και ΜΠΑΜ FC Ακρίτες Οικειών 3-1 στο 90. Έχουμε ακόμα Παναγρηνιακός Άρης Φιλιατών 1-1 το γκολ 31 Μπαρλαγιάννης, 5 Μπρούνο και 60 Στάιος. Παναχαϊκή Παλιξουδιακός 3-0, 17 Βαχαμένο πέναλτι να μπει, 22 πέναλτι Νηφορόπουλος στα γκολ, 30 Βασιλόγιαννης 52 και 57 αυτό γκολ Πατρώνης. ΑΟ Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών 0-1 το γκολ στο 45-1 Γερογιάννης. Πανηγέλιος Τηλικράτης Λευκάδας 1-0 το γκολ 21 Μακρύς. Και ΑΕΛΕΦΚΙ ΜΙΣΟΥ ΦΑΓΙΟΥ ΜΑΘΕΟΥ 2-0 τα γκολ 7 Γαστεράτος και 18 Στεργίου με πέναλτι. Σε λίγο θα δώσουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είχαμε αγώνες εξέλιξη, αναφέραμε και τους σκόρερ σε αρκετούς ομίλους. Το 90-6 παραμένει το 1-0 προοδευτική Ιωνικός, ένα ντέρμπι από τα παλιά, αυτή τη φορά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ένα φίλο που βγήκε στον αέρα και με ρώτησε κάποια αποτελέσματα, αυτό μου έλεγε ότι παλαιότερα γέμισαν την τίγκα τα γήπεδα σε τέτοια μάτς προοδευτική Ιωνικός και Γάλλιο Ατρόμητος.

στα μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον στο 90-3 Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 το γύρισε η Crystal Palace και στο ίδιο λεπτό 90-4 Hull Everton 2-2.

0: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
1: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στη στιγμή.

0: που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Που δεν θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Ντούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος ο Καλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπατριανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέη και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
3: Καλώς ορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που δαίμονες υφαίνουν τα πρικιά μου. Με ιστό εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις. Εκεί που πρέπει γρήγορα να μεγαλώσεις. Καλώς ορίσατε στη βόλτα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια

0: και υπευθυνότητα πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Creator Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Creator Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Η ώρα είναι 7.

Είναι η ζωή μία λέξη, μυστήριο, πέρασμα στη σιωπή με μια ανάσα. Με πάει και με φέρνει εκεί, στη ζεστή σου αγκαλιά.

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου.

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου

μια ζωή αλλού, μια ματιά τρελού, δαχτυλίδια του καπνού κι η σκέψη μου παντού.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

όπως θες. Όλα θα γίνουν όπως θες. Στο παράλληλο που κόλλησε στο χθες. Όπως θες. Όπως θες.

μες στο χρόνο. Μην κοιμηθείς, θα έρθω απόψε να σε βρω. Σε αγαπώ και δεν αντέχω άλλο πόνο. Σε ευχαριστώ που με κρατάς να ζω.

0: Γιατί τα κορίτσια είναι πολλά.
1: Θες περισσότερη απόσταση. Λίγος
2: απόσταση.
1: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς

να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22 67 0 42 283.

της ζωής μου διαθήκη. Θέλω να ξεχαστείς κι ο εφιάλτης που ζεις.

με θέα στον ακάλυπτο. Ο Καβαδίας κι ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα πιο

δωμάτιο με θέα στον ακάλυπτο. Μπουκάλια μπύρα αδιανά στο πάτωμα θυμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου για έναν τρελό κατάδικο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλησπέρα, φίλοι μου. Κάθε φορά σπάω το κεφάλι μου με το πώς να ξεκινήσω την εκπομπή μου. Έτσι, ρε παιδί μου, ώστε να αρχίσω διαφορετικά από αυτήν της προηγούμενης Τρίτης. Βέβαια, το καλησπέρα, ξέρω, φέρνει λίγο σε Χριστούγεννα, αλλά δεν μου ερχόταν και τίποτα άλλο στο μυαλό. Και δεν θα πιστέψετε πόσο δύσκολο είναι μετά από περίπου 400 εκπομπές στο Ράδιο Ένωση 97,3. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκεις ένα διαφορετικό τρόπο να ξεκινάς την εκπομπή. Και το καλησπέρα σίγουρα δεν είναι πρωτότυπο, αλλά την κάνει τη δουλειά του, έτσι, αφού βγαίνει από την καρδιά μου. Εγώ θα συνεχίσω να σας μιλάω για 23η φορά για αυτό το ταξίδι μας στην Κεντρική Ασία. Και βέβαια δεν επισκεφθήκαμε όλες τις χώρες, έτσι, αλλά δύο, το Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν. Στο πρόγραμμα είχα και το Κυργιστάν, αλλά αυτό για αντικειμενικούς λόγους δεν το επισκεφτήκαμε. Εάν έχετε ακούσει το τελευταίο εξάμηνο κάποια από τις εκπομπές μου που αναφέρονται σε αυτό το ταξίδι, το οποίο το ταξίδι πραγματοποιήθηκε το 2023, θα ακούσατε πως έγινε οδικός. Και υπάρχουν λόγοι, έτσι, που δεν χρησιμοποίησα αεροπλάνο. Και θα σας το πω, βέβαια, για να με καταλάβετε. Καταρχάς, τα αεροπορικά εισιτήρια, έτσι, ήταν πολύ ακριβά, αφού μόνο μια αεροπορική εταιρεία πετάει από το Βενιζέλος στην Τασκένδη. Από εκεί έπρεπε να νοικιάσουμε αυτοκίνητο, είτε να πάρουμε το τρένο για να επισκεφτούμε τις πόλεις που μας ενδιέφεραν πάνω στο δρόμο του μεταξιού, δηλαδή Μπουχάρα, Χίβα, Σαμαρκάνδη. Κατόπιν να πάρουμε άλλο αεροπλάνο για το Καζακστάν, προκειμένου να δούμε την πρωτεύουσά του, την Αστάνα. Εν ολίγης θα μου στήχιζε ο Κούκος Αϊδόνη, ενώ οδηγώντας διασχίσαμε την Τουρκία, είδαμε πόλεις που μας είχαν διαφύγει, γιατί η Τουρκία είναι ο αγαπημένος μας προορισμός με τα τόσα ελληνικά, έτσι, προσέξτε, ελληνικά ιστορικά αξιοθέατα και όχι μόνο. Είδαμε τη Γεωργία, αν και αυτή την έχουμε επισκεφθεί 3 φορές, επειδή και σε αυτήν υπάρχουν πράγματα να δεις, και ταξιδέψαμε και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ρωσίας. Όντως ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που μόνο σαν συνταξιούχος, έτσι, μπορείς να κάνεις. Σίγουρα κουραστικό, ειδικά τις τελευταίες μέρες, αλλά είδαμε υπέροχα πράγματα, γνωρίσαμε καλούς και αξιόλογους ανθρώπους και θα το χαρακτήριζα ταξίδι ζωής. Δεν ήταν όλα εύκολα, έτσι. Ζήσαμε με τη γυναίκα μου και δύσκολες καταστάσεις, πολύ δύσκολες, εντάξει, αλλά τα βγάλαμε πέρα. Για όλα υπάρχει λύση. Δεν διανοείστε πόσο διαφορετικά λειτουργεί το μυαλό κάτω από πίεση, έτσι ώστε να αναρωτιέσαι και εσύ ο ίδιος το πώς θα κατάφερες. Και παρόλο που σχεδίαζα τη διαδρομή ένα ολόκληρο χειμώνα, υπήρξαν παραλήψεις και έκανα και λάθη. Και ο λόγος, ή αν θέλετε ένας από τους λόγους που σας αφηγούμε αυτό το ταξίδι, είναι για την περίπτωση που σας μπει, έτσι, η ιδέα να το πραγματοποιήσετε κι εσείς και να μην επαναλάβετε τα δικά μου σφάλματα. Ακούσε ένα τραγούδι.

0: ερωτηματικό.
1: Για όσους με ακούνε πρώτη φορά, να σας συστηθώ. Με λένε Μιχάλη Παπαδάκο και από το 1985 ζω στα άσπρα σπίτια. Τα τελευταία 9 κάνω αυτή την εκπομπή, τα μουσικά μου το ταξίδια, στο Ράδιο Ένωση. Ένα σταθμό που ανήκει στο Σωματείο των Εργαζομένων, στο εργοστάσιο του Αλουμινίου του Ομίλου Μυτιληναίου. Η εκπομπή μου βγαίνει στον αέρα με τη βοήθεια της ηχολήπτριας, της Σοφίας Ματζόρου, κάθε τρίτη απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8 και αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10. Ακουγόμαστε βέβαια και ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Μία λέξη έτσι, radioenosi.gr. Παρεπιπτόντως, στο site του σταθμού υπάρχει και ο χάρτης της διαδρομής που ακολούθησα, όπου πατώντας πάνω του ανοίγουν και φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφτήκαμε. Και λέω επισκεφτήκαμε και όχι επισκέφτηκα, γιατί ταξιδεύω κατά κανόνα με τη γυναίκα μου Αθηνά κατά κόσμον Νανά. Μέχρι το 1990 είχαμε κάνει μερικά αεροπορικά ταξίδια, αλλά από τότε ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε μέχρι και το 2017 με τη μοτοσικλέτα μας. Μετά ήρθε ο κορονοϊός, οπότε συνεχίσαμε όταν επετράπησαν τα ταξίδια με το αυτοκίνητό μας, που όπως σας έχω ξαναπεί δεν είναι τζιποειδές, δεν είναι SUV, αλλά απλά ένα πετρελαιοκίνητο σεντάν της Peugeot 1500 κυβικών. Και από το αυτοκίνητο βέβαια θα καταλάβατε πως δεν είμαι πλούσιος, γιατί αν ήμουνα θα διέθετα βέβαια ένα τετρακίνητο. Και μπορεί από λεφτά να μην είμαστε πλούσιοι, αλλά από εμπειρίες και εικόνες σίγουρα είμαστε. Άλλοι χτίζουν σπίτια, εμείς κάνουμε ταξίδια. Ο καθένας στην τελική κάνει αυτό που τον ευχαριστεί. Αυτή η εκπομπή γίνεται σε μια προσπάθεια να σας δώσω να καταλάβετε πόσο εύκολο είναι να βγείτε από τα σύνορα της χώρας μας. Ακούω και σε συζητήσεις έτσι πολλούς συμπατριώτες μου να κατηγορούν την Ελλάδα με την πρώτη ευκαιρία. Αλλά ρε παιδί μου, για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ένα μέτρο σύγκρισης. Και για να έχεις ένα μέτρο σύγκρισης πρέπει να ταξιδέψεις. Αλλιώς δεν γίνεται. Τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι πάντα αξιόπιστα και ο μόνος τρόπος να κρίνεις, να συγκρίνεις και ύστερα αν θέλεις να κατακρίνεις είναι το να ταξιδεύεις. Να πηγαίνεις σε μια χώρα όχι για να τραβάς φωτογραφίες μόνον, έτσι και αυτές απαραίτητες είναι. Το σπουδαιότερο είναι να συναναστρέφεσαι με τους κατοίκους. Και αυτό είναι παντελώς αδύνατον όταν ταξιδεύεις με ένα τουριστικό γραφείο. Γιατί τότε μιλάμε για ντοκιμαντέρ. Βλέπεις, φωτογραφίζεις και ξαναμπαίνεις στο πούλμαν. Δηλαδή ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Για μένα το έχω καλύτερο να δω λιγότερα αξιοθέατα ή αυτά που εγώ έχω επιλέξει και να έρθω σε επαφή με τον κόσμο, με τους κατοίκους. Και είμαι και περίεργος, Είμαι ικανός να ρωτάω από το τι λογαριασμούς πληρώνουν, ας πούμε, το τι ιατρική περίθαλψη έχουν και με πόση ασφάλεια κινούνται όταν πέσει το σκοτάδι. Και έχω και τη γυναίκα μου να μουρμουράει: σταμάτα να ανακρίνεις τους ανθρώπους. Και μετά κάνω τις συγκρίσεις με τη χώρα μου. Και τότε να δείτε πραγματικά πόσοι μύθοι καταρρύπτονται. Πόσοι από αυτούς που θεωρούμε εχθρούς είναι φίλοι μας. Και το αντίθετο. Πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι την πατάνε θεωρώντας πως κάποιοι τους συμπαθούν. Αλλά αυτό γίνεται όταν ανήκουμε στην ίδια συντεχνία, στο ίδιο κλαμπ. Πηγαίνεις, ας πούμε, στην Ιταλία με τη μηχανή και παθαίνεις κάποια αβαρία στο δρόμο. Θα διαπιστώσεις πως σχεδόν όλοι οι μηχανόβοι σταματάνε να σε βοηθήσουν. Ναι, αλλά επειδή και αυτοί οδηγούν μηχανή. Πηγαίνει κάποιος σε ένα ιατρικό συνέδριο. Όλοι οι συνάδελφοι γιατροί σκίζονται να εξυπηρετήσουν. Πηγαίνει το χορευτικό της πόλης σας σε μια ιταλική. Και όλοι του ιταλικού χορευτικού ομίλου δεν προλαβαίνουν να σας καλέσουν σπίτι τους. Και εκείνοι που την πατάτε. Γιατί οι Ιταλοί είναι εντελώς αφιλόξενοι. Πηγαίνετε μόνοι σας και ταξιδέψτε στη χώρα τους. Θα υπάρξουν ξενοδοχεία που θα σου πούνε πως δεν έχουν δωμάτιο απλά και μόνο επειδή φοράς ρούχα μηχανής. Και δεν το κατέβασα από το μυαλό μου, γιατί μου έχει τύχει και μάλιστα όχι μία φορά. Το ίδιο αγενής και αφιλόξενοι ήταν και οι Ισπανοί. Ένα μήνα ταξιδεύαμε στην Ισπανία και αυτό το συμπέρασμα βγάλαμε με τη γυναίκα μου. Αντιθέτως τώρα, στη Γαλλία τα πράγματα ήταν καλύτερα, έτσι. Παρόλο που ο πολλής κόσμος έχει διαφορετική άποψη. Και δεν εννοώ το Παρίσι, αλλά τη γαλλική επαρχία. Όπου ρώτησα αγγλικά για μια πληροφορία, μου απάντησαν αγγλικά. Ήτανε σύμπτωση? Δεν ξέρω. Πάντως όλοι μου απαντήσανε αγγλικά. Και όποιος περνούσε από μπροστά μας έτσι στο πάρκο όταν είχαμε αράκι στο παγκάκι, μας χαιρετούσε. Δεν υπήρξε ένας που να πέρασε μπροστά μας και να μην μας καλημέρισε. Bonjour, άκουσε την αιχεία. Bonjour, bonjour. Λες και μας ξέρανε από χτες. Τώρα, αν εσείς πάτε μαζί με ένα τσούρμο μηχανόβιων, το πιθανότερο είναι να τρομάξετε τους ανθρώπους, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Γι' αυτό, φίλοι μου, σας προτείνω να ταξιδεύετε μόνοι σας ή ακόμα καλύτερα με το τέρι σας. Τραγούδι τώρα όμως.

Λοιπόν, ήρθε όμως η ώρα, φίλοι μου, να σας μιλήσω για το ταξίδι. Φτάσαμε λοιπόν από την πόλη Κισλιάρ, έτσι λεγόταν η προηγούμενη πόλη που σας μίλησα την προηγούμενη Τρίτη, οπότε να ακούτε τις εκπομπές άμα θέλετε να ξέρετε τι συμβαίνει. Το οποίο Κισλιάρ ήταν μια πόλη γνωστή για τα ποιοτικά μαχαίρια της. Και από το Κισλιάρ λοιπόν θα πηγαίναμε στο Ντερμπέντ. Στο Ντερμπέντ είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται πάνω στην Κασπία. Σε αυτή την πόλη υπήρχαν δύο αξιοθέατα από αυτά που με εξιτάρουν. Για το πρώτο, το κάστρο της, το Ναρίν Καλά, σας μίλησα την προηγούμενη Τρίτη. Και άλλες φορές έχω αναφερθεί στο πάθος μου για τα κάστρα. Όπως λένε, όπου κάστρο και χαρά, ο Μιχάλης πρώτος. Όταν δεν σχεδιάζω ένα ταξίδι, είναι τα πρώτα που τσεκάρω στο χάρτη. Φυσικά δεν είναι τα μόνα, έτσι, γιατί ακολουθούν τα παλάτια, τα σπήλαια, οι καταράκτες, τα μοναστήρια και οι περίεργες εκκλησίες και τα τζαμιά, τα οποία πάντοτε σας αναφέρω, αν και δεν πρόσκυμε φιλικά σε κανένα δόγμα. Μετά είναι τα ωραία χωριά και κατόπιν τα ατμοκίνητα τρένα. Άλλη τρέλα που έχω με αυτά. Και ένα πολύ όμορφο ατμοκίνητο τρένο ήταν η Μοκανίτα στη Ρουμανία, στην πόλη Βιζέους Ντεσούς, ψηλά στη βόρεια Ρουμανία, κοντά με τα ουκρανικά σύνορα. Έχετε εδώ υπόψη σας. Υπάρχει ένα ακόμα ατμοκίνητο στη Σερβία, στη Μόκρα Γκόρα, στα σύνορα με τη Βοσνία. Αυτό το έχω στα υπόψη, δεν έχω πάει, θα πάω όμως. Όσο για τα μουσεία, ναι, θα επισκεφτώ ένα διάσημο μουσείο τέχνης, αφού δεν νοείται, έτσι, να πας στο Παρίσι και να μην δεις το Λούβρο, έτσι, ή να πας στη Μαδρίτη, και να μην πας στο Πράντο. Όμως δεν θα παραλείψω ένα μουσείο τρένων, ένα τεχνολογικό, ένα με αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, και τελευταίο άφησα ένα με αεροπλάνα. Με το καλύτερο που έχω δει μέχρι σήμερα, αυτό στο Κίεβο της Ουκρανίας. Και επειδή, όπως σας είπα, μου αρέσουν τα αεροπλάνα, ο δεύτερος από τους λόγους που με οδήγησαν στο Ντερμπέντ είχε να κάνει με ένα αεροπλάνο, το περίφημο Εκράνοπλάν. Έτσι, Εκράνοπλάν, έτσι λέγεται, ή αλλιώς Τέρας της Κασπίας. Να σκεφτείτε πως και η γυναίκα μου, που γκρινιάζει και με το δίκιο της όταν την ξεποδαριάζω σέρνοντάς την συνήθως χωρίς τη θέλησή της σε τέτοιου είδους μουσεία, όταν όμως αντίκρισε το τέρας, έμεινε με το στόμα ορθάνοιχτο. Θα σας πω κάποια πράγματα γι' αυτό, αλλά καλύτερα μπείτε στο YouTube και δείτε το να πετάει πάνω από τα κύματα. Άλλως, δείτε τις φωτογραφίες μου στο site του σταθμού, το radioenosi.gr. Ένα κλικ πάνω στο μεγάλο χάρτη με τη διαδρομή που ακολούθησα και θα ανοίξουν οι φωτογραφίες μου. Και καλύτερα δείτε το όχι στο κινητό, αλλά στην οθόνη του υπολογιστή ή της τηλεόρασής σας. Εγώ όταν πλησίασα κοντά, ρε παιδιά, τρόμαξα. Το αεροσκάφος αυτό δεν πετάει, αφού το μεγαλύτερο ύψος που μπορούσε να φτάσει ήταν τα 4 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Ήθελα να παρακαλέσω το φίλο μου το Δονάτο, όπως και σας εξάλλου, φίλοι μου, να το δείτε στο ίντερνετ και δει στο YouTube. Πριν όμως σας μιλήσω γι' αυτό, ακούστε πρώτα ένα τραγούδι και επανέρχομαι.

Λοιπόν, συγκινητικά συγκινήθηκε. Εντάξει. Τι εγώ τι να πω τώρα, δεν έχω. Λοιπόν, εκράνοπλαν. Έτσι λεγόταν το σκάφος με τη διχασμένη προσωπικότητα. Αφού και το ίδιο βέβαια δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν. Αεροπλάνο ή πλοίο. Πάντως έχει ή μάλλον είχε αναπτυχθεί επιχειρησιακά ως πολεμικό πλοίο και εντάχθηκε στο στόλο της Κασπίας. Φυσικά δεν λειτουργεί πλέον, έτσι. Αν και τα εκράνοπλαν μοιάζουν με τα παραδοσιακά αεροσκάφη, δεν ταξινομούνται ως αεροσκάφη, ούτε καν ως υδροπλάνα ή hovercraft ή υδροπτέρυγα, αλλά ως θαλάσσια πλοία. Το σκάφος λοιπόν αυτό, που σας είπα να το δείτε οπωσδήποτε στο ίντερνετ, το σκάφος λοιπόν αυτό το κινούσανε όχι ένας, όχι δύο, όχι τέσσερις, αλλά οχτώ τζετ κινητήρες, αναπτύσσοντας ταχύτητα 550 χιλιόμετρων. Μετέφερε δε κατευθυνόμενους πυράβλους Μοσκίτ σε έξι εκδοξευτήρες τοποθετημένους σε ζεύγη χειραχιαία επιφάνεια της ατράκτου του. Με τους πυράβλους αυτού λοιπόν να μπορούν να φέρουν εκτός από συμβατικά και πυρηνικά όπλα, ενώ πετούσαν με ταχύτητα 3.700 χιλιόμετρων. Το εκράνοπλαν, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος, σχεδιάστηκε για να επιτίθεται, λέει, σε πυρηνικά υποβρύχια και αεροπλανοφόρα του ΝΑΤΟ και τέθηκε για πρώτη φορά σε υπηρεσία το 1987. Παροπλίστηκε δε όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 90. Επρόκειτο όμως για μια τεράστια αποτυχία της Σοβιετικής Πολεμικής Βιομηχανίας, αφού ήταν ιδιαίτερα ευάλωτο στον εχθρό, αδυνατόταν να ανυψωθεί, αλλά και επειδή για να λειτουργήσει έπρεπε η θάλασσα να είναι ήρεμη ή με χαμηλό κυματισμό. Να σας δώσω και μερικά αριθμητικά στοιχεία του τέρατος. Είχε πλήρωμα λοιπόν 15 ανδρών, είχε μήκος 74 μέτρα και πλάτος 44 και είχε και ύψος, και πολύ ψηλό, και ύψος 19. Ζύγιζε δε 280 τόνους, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, και είχε εμβέλεια 2.000 χιλιόμετρων. Η ουσία είναι πως αυτό το αεροσκάφος, ρε παιδί μου, κοιτώντας το και μόνο τρόμαζε, σου κοβόντουσαν τα πόδια μόνο που το βλέπεις δηλαδή. Έχω πάει σε πολεμικό μουσείο και στην Ουκρανία χαρακτηριστικά και φωτογραφήθηκα δίπλα σε ένα ρώσικο πύραυλο Σατάν. Τεράστιο, τεράστιο, αλλά σαν το εκράνοπλαν δεν σε φόβιζε. Παρόλο που σαν δύναμη πυρός το εκράνοπλαν ήταν στον υπηαγωγείο και η Σατάν με τις πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές στο πανεπιστήμιο. Το έφερνα γύρω γύρω και όσο το κοιτούσα τόσο με εντυπωσίαζε. Ακόμα και το να το βγάλουν στη στεριά τους δυσκόλεψε όσο δεν λέγεται. Κυριολεκτικά τέρας, εξού και το όνομά του, τέρας της Κασπίας. Ακόμα και τώρα, μετά από σχεδόν 40 χρόνια, μοιάζει απίστευτα φουτουριστικό. Τραγούδι.

Λοιπόν, στο Ντερμπέντ. Στο Ντερμπέντ του Ντάγκεσταν. Εκεί ήταν το τέρας της Κασπίας, αραγμένο στην αμμουδιά όμως. Το καημένο όμως το τέρας δεν βρισκόταν και στην καλύτερη κατάσταση, όπως εξάλλου και ολόκληρη η περιοχή πέριξ αυτού, και παρά το γεγονός πως πολλοί άνθρωποι το θαύμαζαν, η τοπική κυβέρνηση του Ντάγκεσταν λίγο ασχολήθηκε μαζί του, παρότι θα μπορούσε να υπάρξει έτσι σαν τουριστικός μαγνήτης, αφού και το να σταθείς δίπλα του πραγματικά άξιζε τον κόπο. Κάτι δε εγκατελειμμένα κτίρια ήταν εκεί γύρω γύρω, τα οποία θα προοριζόταν μάλλον από ό,τι καταλάβαινα για καφετέριες, συμπλήρωναν το ήδη άσχημο τοπίο. Κρίμα, κρίμα. Αφού είδαμε λοιπόν και τα δύο αξιοθέατα, κάστρο και αεροσκάφος, επιστρέψαμε στο κέντρο της πόλης. Το Ντερμπέντ ισχυρίζεται τουλάχιστον ότι είναι η αρχαιότερη πόλη στη Ρωσία, με ιστορική τεκμηρίωση που χρονολογείται στον 8ο αιώνα π.Χ., καθιστώντας την μία από τις παλιότερες συνεχώς κατοικούμενες πόλεις στον κόσμο, όπως είναι π.χ. και η Δαμασκός. Συχνά ταυτίζεται με τις πύλες του Αλεξάνδρου. Επαναλαμβάνω, με τις πύλες του Αλεξάνδρου, το οποίο ήταν ένα στρατιωτικό φράγμα που υποτίθεται τουλάχιστον ότι χτίστηκε στην περιοχή από το Μέγα Αλέξανδρο στον Κάφκασο. Ξέρετε, το θρυλικό Έλληνα στρατιλάτη που κάποιοι σε κάποια σειρά του Netflix θέλουν να τον μειώσουν, παρουσιάζοντάς τον και κατ' εμέ παρομοιάζοντάς τον με κάποιο αρχηγό κόμματος. Εδώ σαργεί, έτσι λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Και ονοείτο. Εκτός όμως από το αρχαίο κάστρο, τον Αρίν Καλά, κτισμένο από τους Πέρσες τον 6ο αιώνα, είδαμε και μια πολύ όμορφη ορθόδοξη εκκλησία από μακριά καλού κακού, αφού οι χριστιανοί δεν ήμουν ασίγουρος πόσο καλοδεχούμενοι ήταν στην πόλη με κατοίκους ακραίους μουσουλμάνους, και είδαμε και ένα ενδιαφέρον τζαμί και αυτό από μακριά επίσης καλού κακού, έτσι. Και καταλήξαμε στην πλατεία για καφέ, αφού είμαστε όλη τη μέρα στους δρόμους και πήρε να νυχτώνει. Δεν θα έλεγα πως ήταν και η καλύτερη πλατεία, αφού υστερούσε κατά πολύ σε σχέση με αυτές άλλων ρώσικων πόλεων που είχαμε επισκεφτεί σε αυτό το ταξίδι. Θυμάμαι πως στη μία πλευρά της πλατείας υψωνόταν ένα 15-όροφο γιαπί που έδειχνε εγκατελειμμένα από δεκαετίες και σε ψυχοπλάκωνε. Όχι, δεν ήταν μια ευχάριστη πλατεία, οπότε ήπιαμε το αναψυκτικό μας τα γρήγορα και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας, το Hotel Tourist. Χωρίς να ήταν κακό, δεν ήταν και από τα καλύτερα του ταξιδιού, με το δωμάτιο να είναι πληκτικό και βαρυφορτωμένο. Για τα 20 ευρώ πάντως ήταν μια χαρά. Είχε όμως και ένα καλό το ξενοδοχείο. Διέθετε εστιατόριο. Το Hotel Tourist ήταν ένα τετράγωνο με μια εσωτερική αυλή και τα δωμάτια ήταν γύρω γύρω. Στην αυλή υπήρχαν και τα τραπεζάκια για το φαγητό. Καθίσαμε εκεί, ήρθανε και άλλοι ένικοι, φάγαμε εξαιρετικά κρεατικά, πληρώνοντας 9,5 ευρώ και οι δυο μας, και όταν έφυγαν όλοι οι πελάτες, ο ξενοδόχος μου ζήτησε να βάλω μέσα στην αυλή το αυτοκίνητο, και πως αν φεύγαμε, λέει, νωρίς το πρωί, να τον ξυπνήσω να μου ανοίξει την τεράστια και ενισχυμένη σιδερένια αυλόπορτα που το ύψος της έφτανε τα 3 μέτρα. Τότε συνειδητοποίησα σε πόσο επικίνδυνη πόλη βρισκόμαστε και πως δεν έγραφε τυχαία το Wiki Voyage πως οι ταξιδιώτες θα πρέπει να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους και να είναι προσεκτικοί όταν επισκέφτονται αυτή την περιοχή. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρξαμε τυχεροί, αλλά εμείς, σε εμάς τουλάχιστον, δεν μας έτυχε κάτι, ευτυχώς.

Λοιπόν, θα έχετε καταλάβει πως αυτή η εκπομπή εκτός από μουσική είναι και ταξιδιωτική. Και το αντίθετο. Εξού και το όνομά της. Μουσικά μοτοταξίδια. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που μας ακούτε είναι το Ράδιο Ένωση 97,3 και αφηγητής σας η αφεντιά μου ο Μιχάλης Παπαδάκος που ξεδιπλώνει τις αναμνήσεις του από το τελευταίο του ταξίδι έχοντας φτάσει μετά από μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα στην πόλη Ντερμπέντ της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ντάγκεστάν. Από την οποία θα φεύγαμε το επόμενο πρωινό για την επίσης επικίνδυνη δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας διασχίζοντας την ακόμα πιο επικίνδυνη περιοχή της Τσετσενίας καταλήγοντας την πρώτη πόλη μετά τα ρώσικα σύνορα αυτή της Στεπατσμίντα της Γεωργίας της επωνομαζόμενης Αράχοβας της Γεωργίας που από κοντά πέρασε αλλά δεν ακούμπησε καμία απολύτως σχέση στην πραγματικότητα με τη δική μας Αράχοβα. Κακορίζικη και κακομυριασμένη έτσι ήταν η Στεπατσμίντα. Αν πράγματι άξιζε κάτι σε αυτήν ήταν η θέα του χιονισμένου Καυκάσου. Εν πάση περιπτώσει ξυπνήσαμε στις 5 τα χαράματα και αναγκαστικά ξύπνησα τον υπάλληλο του ξενοδοχείου για να μου ανοίξει την τεράστια πορτάρα που και στις 5.30 είμαστε στο δρόμο, γιατί πολύ μακριά μπορεί να μην ήταν η Στεπατσμίντα, περίπου 480 χιλιόμετρα, αλλά δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίζαμε στα σύνορα. Και ήταν τα ίδια σύνορα που μπήκαμε στην αρχή του ταξιδιού στη Ρώσικη Ομοσπονδία και οι αναμνήσεις μου, όχι, δεν ήταν οι καλύτερες, αλλά οι χείριστες, αφού μας ταλαιπώρησαν για 7 ώρες οι συνοριακοί υπάλληλοι που απαιτούσαν χρήματα για να κάνουν τη δουλειά τους και επειδή δεν τους έδωσα αρκετά μας έκαναν τη ζωή ποδήλατο. Τέλος πάντων, περάσαμε δίπλα την πρωτεύουσα Μαχατσκαλά, εδώ την πρωτεύουσα του Ντάγκεστάν, ευτυχώς από τον περιφερειακό, γιατί όταν πηγαίναμε στο Ντερμπέντ μας έριξε μέσα από την πόλη και συνεχίσαμε για το Βλαντικαυκάζ. Ο δρόμος ήταν καλός, αν και σε κάποια σημεία στένευε και είχε και πολλή κίνηση, αλλά τουλάχιστον το οδόστρωμα ήταν καλό. Σε κάποια σημεία της διαδρομής βλέπω πάνω στο δρόμο κορίνες που συνέκλυναν προς την άκρη του δρόμου και αμέσως ψηλιάστηκα πως επρόκειτο για αστυνομικό μπλόκο. Ο δρόμος με οδηγούσε λόγω των εμποδίων δεξιά, οπότε και σταμάτησα πίσω από ένα φορτηγάκι περιμένοντας. Περίμενα να έρθει η αστυνομία, περίμενα, δεν είχα και ορατότητα έτσι λόγω της κλούβας μπροστά μου, αλλά κανένας δεν ερχότανε και βγήκα το αυτοκίνητο να δω τι συμβαίνει. Σε απόσταση 100 μέτρων ένας αστυνομικός μπροστά έχει στα 100 μέτρα μου έκανε χειρονομώντας μανιασμένα νόημα να φτάσω κοντά του όπως και έκανα. Και μου έριξε και ένα χέσιμο ουρλιάζοντας γιατί λέει πως τον αγνόησα περιμένοντας λέει να έρθει αυτός σε μένα. Του εξήγησα κι εγώ με χειρονομίες ότι σταμάτησα όπως έπρεπε πίσω από το σταματημένο όχημα περιμένοντας τη σειρά μου. Αυτός τίποτε. Αντί να ηρεμεί, αγρίευε και στο τέλος έβγαλε το μπλοκάκι για να με γράψει έτσι χωρίς λόγο. Συνεχίζοντας βέβαια σε έντονο ύφος να με ρωτάει γιατί δεν σταμάτησα δίπλα του εξ αρχής. Εγώ τώρα, αν και από μέσα μου έβραζα και υποψιαζόμουν που το πήγαινε και το βλέπα εγώ το διπλωματικό επεισόδιο, γιατί λεφτά δεν υπήρχε περίπτωση ούτε στο εκατομμύριο να του δώσω, χαμογελούσα έτσι όσο πιο ευχάριστα και συγκαταβατικά μπορούσα προσπαθώντας να το ρίξω στην πλάκα, παρά το γεγονός ότι του είχα δηλώσει συνάδελφος από την Ελλάδα. Για ακούστε ένα τραγούδι και μετά θα σας πω τη συνέχεια.

Λοιπόν, φίλοι μου, στον μπλόκο λοιπόν, κάπου ανάμεσα στη Μαχατσκαλά του Νταγκεστάν και το Βλαντικαυκάζ της Οσετίας, ο Ρώσος αστυνομικός προσπαθούσε να με γράψει με αποκλειστικό σκοπό να μου αποσπάσει χρήματα. Έλεγε. Εγώ χαμογελούσα έτσι καλοκάγαθα. Και αφού έβλεπε πως δεν έβαζα το χέρι στη τσέπη, αποθρασύνθηκε και άρχισε στην ψύχρα να απαιτεί λεφτά. Δολάρι, έλεγε συνέχεια αυτό, να του δώσω δολάρια. Δολάρι. Εγώ από μέσα μου έλεγα, τα μπιπ θα πάρεις, αλλά τέλος πάντων όχι τίποτα άλλο, αλλά με ενοχλούσε η επιμονή του, γιατί του είχα δείξει την υπηρεσιακή μου ταυτότητα με τη στολή και τον είχα ενημερώσει πως είμαστε συνάδελφοι. Παρεπιπτόντως υπήρξα ένστολος, αλλά όχι αστυνομικός. Εντάξει, που το ξέρε αυτό ρε παιδί, που, έτσι δεν είναι. Οπότε τι έκανα μάλλον. Με απίθμενο θράσος του έτεινα το χέρι και τον χαιρέτησα, και αφού του έτεινα το χέρι αναγκάστηκε να μου δώσει το δικό του. Το ίδιο έκανε και η γυναίκα μου. Οπότε του είπαμε ένα σπασίμπα, μπήκαμε χωρίς πολλά πολλά στο αυτοκίνητο και φύγαμε με αυτό να μας κοιτάζει να απομακρυνόμαστε έκπληκτος. Μου πέρασε βέβαια από το μυαλό ότι θα μπορούσε να με πάρει από πίσω με το περιπολικό ή να ενημερώσει συναδέλφους του να με σταματήσουν πιο κάτω, γι' αυτό και οδηγούσα κάτω από το όριο, αλλά τελικά όλα πήγαν καλά, δεν με σταμάτησε κανείς. Στη συνέχεια περάσαμε δίπλα από το Γκρόσνι, μια περιοχή που προσπάθησε να ανεξαρτικοποιηθεί το 1999 από τη Ρωσία, αλλά τα τάγκς του Πούτιν την ισοπαίδωσαν. Το Γκρόσνι πολιορκήθηκε ασφυκτικά από τα τέλη Νοεμβρίου του 1999 και η αντίσταση των κατοίκων κράτησε 2 μήνες. Η πολιορκία και οι μάχες άφησαν την πρωτεύουσα έτσι κυριολεκτικά σε ερείπια. Το 2003 τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισαν τον Γκρόσνι την πιο κατεστραμμένη πόλη στη γη. Περίπου 40.000 άμαχοι, συχνά ηλικιωμένοι, φτωχοί και ανάπηροι, παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα υπόγεια κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, υποφέροντας από το κρύο και την πείνα. Μερικοί δε από αυτούς σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους μεταξύ 5 και 8.000 άμαχοι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι Ρώσοι στρατιώτες διέπραξαν ομαδικές εκτελέσεις κατοίκων του Γκρόσνι, ενώ η γαλλική ΜΚΟ των γιατρών του κόσμου έκανε λόγο για πράξεις που συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι παρατηρητές δε των Ηνωμένων Εθνών που εισήλθαν στην πόλη με την πρώτη συνοδεία διεθνούς βοήθειας μίλησαν για μια κατεστραμμένη και ανασφαλή έρημο γεμάτη πτώματα. Έτσι, αυτά τώρα όσον αφορά κάποια ιστορικά στοιχεία. Αλλά ακούστε πάλι ένα τραγούδι.

Ράδιο Ένωση 97,3 και εσείς ακούτε τα μουσικά μοτοταξίδια από τον Μιχάλη Παπαδάκο. Μετά το αστυνομικό μπλόκο φτάσαμε στο Βλατικαυκάζ της Βόρειας Οσετίας. Ναι, υπάρχει και νότια, αλλά αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία για τους Γεωργιανούς που έχασαν ένα κομμάτι της χώρας τους που αποσχίστηκε με τη βοήθεια της Ρωσίας μετά από ένα σύντομο αλλά αιματηρό πόλεμο. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην περιοχή της Κρυμαίας και την Ντονμπάς στην Ουκρανία. Με το Ρώσο πρόεδρο βέβαια να έχει βάλει για μια ακόμα φορά το χεράκι του. Το Βλαντικαυκάζ ήταν μεγάλη πόλη. Είχε 300.000 κατοίκους και το κατάλαβα από πρώτο χέρι αφού το fucking GPS αντί να με πάει από το περιφερειακό προς τα σύνορα, με έριξε για μία ακόμα φορά, όπως έκανε και στη Μαχατσκαλά, με έριξε στο κέντρο της πόλης και μετά με έκανε βόλτα στις συνοικίες. Αν το κινητό δεν μου ήταν απαραίτητο, θα το είχα σβουρίσει από το παράθυρο. Την είχε γλιτώσει στη Μαχατσκαλά που μου έκανε το ίδιο και στο τσάκ τη γλίτωσε. Έτσι, στο τσάκ τη γλίτωσε αυτή τη φορά. Έχω σπάσει ένα GPS σε ταξίδι με τη μηχανή και μάλιστα πανάκριβο, αφού ήταν και αδιάβροχο. Εκείνο με είχε κάνει 3 φορές ένα τεράστιο κύκλο και με επέστρεφε στο ίδιο σημείο. Την τρίτη φορά ήταν και τα τελευταία του, έτσι. Το άρπαξα και άρχισα να το κοπανάω στη ζελατίνα της μηχανής που φυσικά κομματιάστηκε και στη συνέχεια του τραβάω και μία στην άσφαλτο με τόση δύναμη που έκανε γκέλ και βρέθηκε στα χωράφια. Ευτυχώς είχα κι άλλο μαζί μου. Το αποτέλεσμα ήταν να φάω μία μέρα στο Παρίσι για να βρω και να αντικαταστήσω το παρμπρίζ της μηχανής σκάζοντας και ένα κατοστάρικο. Θελέστα και παθέστα. Πάντως με τη βόλτα μέσα στο Βλαντικαυκάζ διαπίστωσα το πόσο όμορφη πόλη ήταν, αν και για αυτήν, προσέξτε, όσον αφορά τους τουρίστες προτείνεται από όλα τα site να αποφεύγουν να κυκλοφορούν νύχτα. Τελικά φτάσαμε στα σύνορα κατά τις 3 το μεσημέρι και ξεμπερδέψαμε στις 5. Από τα σύνορα και μέχρι την Πανσιόν στη Στεπατσμίντα ήταν μόνο 13 χιλιόμετρα. Σταμάτησα εκεί κάπου στη μέση της διαδρομής για να αλλάξω σε ένα κοντέινερ τα ρούβλια με τα γεωργιανά λάρι και φτάσαμε στην Πανσιόν Γκαρμπάνη που ήταν έτσι όμορφη, ήταν καθαρή και περιποιημένη αλλά είχε ένα τεράστιο μειονέκτημα. Η θέρμαση ήταν κλειστή και έκανε θανατερό κρύο στους 9 βαθμούς παρότι ήταν 8 Ιουνίου. Ο χιονισμένος Κάφκασος δεν αστειευότανε. Ζήτησα να ανοίξουν το καλοριφέρ, αλλά μου το αρνήθηκαν, γιατί λέει τον Ιούνιο δεν το ανάβουμε. Δεν κρυώσαμε στον ύπνο λόγω του πουπουλένιου παπλώματος, αλλά το δωμάτιο ήταν τόσο παγωμένο που δεν τολμήσαμε ούτε ντουζ να κάνουμε. Στην ίδια πανσιόν έμενε και ένα ζεύγος υπερήλικων Γερμανών. Εντάξει, όχι ότι εμείς τώρα είμαστε τζόβενα, αλλά ξέρετε, μετά από μια ηλικία βλέπεις τους

Πήραμε κονσέρβες, πήραμε και ένα μπουκάλι κρασί για τα Γεωργή, γιατί τα Γεωργιανά είναι, ακόμα και τα φτηνά είναι εξαιρετικά κρασιά. Το αδειάσαμε, γίναμε ντύρλα και ξεραθήκαμε στον ύπνο. Την άλλη μέρα θα διανυκτερεύαμε στο Μπατούμι, την πόλη με τον ωραιότερο παραλιακό πεζόδρομο ever. Εσείς μην αλλάξετε σταθμό, παρόλο που η αφήγηση του οδηπορικού για σήμερα τέλειωσε. Μετά τις διαφημίσεις θα συνομιλήσω με το σημερινό καλεσμένο μου και πιστέψτε με, είναι πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος και όχι πρέπει, αλλά επιβάλλεται να ακούσετε τον κύριο Σταύρο Μεταξά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Φίλοι ακροατές του Ράδιο Ένωση, σήμερα έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σταύρο Μεταξά. Αγαπητέ Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι ο σημερινός καλεσμένος μου και να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Έτσι για την παρουσία σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πριν όμως αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε, θα ήθελα να μου μιλήσεις λίγο για σένα, δηλαδή με τι έχεις ασχοληθεί στο παρελθόν και με τι ασχολείσαι τώρα.
1: Μηχανικός ήμουνα.

0: σε μοτοσυκλέτες, σε αυτοκίνητα, σε μπολντόζες, γιατί και ο παππούς μου από το 1917 έχει συνεργείο στην Πατησίων, είμαι 200 χρόνια Αθηναίος οικογένεια, και ο πατέρας μου μηχανικός, ο οποίος ζει, είναι 98 χρονών, με αποτέλεσμα είναι ότι όλη η οικογένεια από το πατέρα μου τόσο ήταν μηχανική και ασχολήθηκα. 24 στα 25 όμως ήθελα να ξεφύγω από το να φτιάχνω μπολτόζες και φορτηγά και αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, και ήθελα μόνο μοτοσυκλέτες, και είχα μαγαζί μέχρι πριν 6 χρόνια, το οποίο το έχω στην πλατεία Βάθη, Κρήτη 14, και έφτιαχνα KTM, Ducati, Kajiva, Harley Davidson και όλες εν γέννη BSA που ξεκίνησα, Norton. Έχω φτάσει 70 χρόνια, αφού με ρωτήσατε, με αποτέλεσμα να είμαι ακόμα μηχανικός της μοτοσυκλέτας.
1: Κοίταξε να δεις τώρα όμως, επειδή είμαστε περίπου συνομήλικοι, θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Μου είπες στο τηλέφωνο ότι είσαι και συλλέκτης.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς προέκυψε?
0: Από την αγάπη μου από τις μοτοσυκλέτες.
1: Έχεις πολλές?
0: Εάν δεν κάνω λάθος, έχω 70 μοτοσυκλέτες, 60 έχω σίγουρα, οι οποίες είναι μοντέλα, δηλαδή σήμερα που μιλάμε έχω ένα Harley Davidson του 1924 και έχει κατασκευαστεί τον 7ο του 24. Τώρα έχουμε 100 χρόνια, δηλαδή σε 3 μήνες, 4 κλείνει 100 χρονών. Έχει φώτα με ασετιλίνη, είναι 1000 κυβικά, Harley Davidson, αμερικάνικο γνήσιο.
1: Είναι αυτό που είναι τις ταχύτητες στο ρεζερβουάρ διπλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Α, λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Και πού τα έχεις όλα αυτά, γιατί αυτά πιάνουν χώρο?
0: Το ακίνητο στην πλατεία Βάθη είναι δικό μου.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τα έχω εκεί, είναι 270 τετραγωνικά.
1: Αυτά μπορεί να τα επισκεφθεί κάποιος ή είναι για σένα μόνο?
0: Για μένα προς το παρόν, και δεν ξέρω και τι έχει γίνει με τις ιστορικές πινακίδες, γιατί λέει να αλλάξει νομοθεσία και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Για να τη βγάλει
0: εννοείς... Πιο πολύ τα έχω για μένα, ορισμένα έχουν πινακίδες όπως τα Kajiva, τα οποία είναι όλα τα μοντέλα που έχει Kajiva τα έχω. Του 1979, 80, 81 μέχρι το 85 τα έχω όλα. Έχω σε ορισμένα και πινακίδες.
1: Δεν έχει σκοπό να τα εκθέσεις, δηλαδή να έρχονται και άλλοι να τα βλέπουνε?
0: Ίσως κάποια στιγμή συνεργαστώ με κάποιους και θα προσπαθήσω, θα δω. Δεν μπορούμε όμως, δυστυχώς όπως είναι τα πράγματα στην πατρίδα μας, ενώ την αγαπάω και την εκτιμώ, αλλά πολλές φορές λένε άλλα τώρα, άλλα μετά, άλλα κάνουν, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουμε άκρη. Οπότε το να σκεφτώ να κάνω ένα μουσείο, όπως μου έχει προτείνει κάποιος κύριος από τη Βόρειο Εύβοια, δεν θέλω να πω το όνομά του,
1: ναι.
0: Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει αύριο.
1: Ναι, σε αυτό δεν έχεις και άδικο. Δεν μου λες, ταξίδευες ποτέ με τις μηχανές σου?
0: Ναι. Πάρα πολλά ταξίδια έχω κάνει.
1: Α, έχεις κάνει. Θυμάσαι έτσι σε ποιες χώρες έχεις, μπορεί να μου αναφέρεις μάλλον σε ποιες χώρες έχεις βρεθεί?
0: Με τη μοτοσυκλέτα?
1: Ναι. Πρώτα με τη μοτοσυκλέτα και μετά γενικότερα, αν θέλεις.
0: Με τη μοτοσυκλέτα και στην Ιταλία και στη Γαλλία και στην Ελλάδα βέβαια έχω πάει και που δεν έχω πάει. Και θυμόμουν πριν λίγο μια ωραία ιστορία που ήμουνα το 1974 με ένα Honda 175 που οι νεότεροι δεν το γνωρίζουν, χρώματος μπλε σκράμπλερ, δικίλιτρο 175 της Honda με μίζα.
1: Μάλιστα.
0: Ήμουνα φαντάρο στη Λάρισα και έφυγα, την κοπάνισα, ήρθα στην Αθήνα, έκανα ανάσταση με την οικογένεια και το βράδυ έφυγα, ξαναγύρισα πίσω για να, τι το πρωί θα έβγαινα στην αναφορά, γιατί θα είχαμε τη γιορτή του Πάσχα εκεί πέρα στην αεροπορία, αν και δεν ήμουν αεροπόρος, είχε μια μονάδα, και μου έκοψε καδένα κεντροφόρου. Πριν, σπάνιο, πριν φτάσω στη Λάρισα, εκεί που ήταν κάποτε το ξενία από την παλιά Εθνική Οδό, όχι τώρα πως τα έχουν κάνει. Έτσι μια πρόχειρη ιστορία. Και αλλά τι άλλο να πω. Ότι πήγα στο Μέγα Δέριο με την ίδια μοτοσυκλέτα 900 χιλιόμετρα την Αθήνα και 900 ξαναγύρισα στο Μέγα Δέριο πάνω στην Ορεστιάδα στο Δημότυχο, που ήμουν φαντάρος και εκεί. Στην Αφρική με ένα καβασάκι 400 δίχρονο.
1: Δεν μου λες το τελευταίο ταξίδι που έκανες εκτός Ελλάδος πότε ήτανε? Όχι με τη μηχανή γενικώς.
0: Εάν δεν κάνω λάθος, πριν 8 χρόνια στην Ουκρανία.
1: Στην Ουκρανία πήγες αεροπορικός, οδικός, πώς πήγες?
0: Έχω πάει και οδικός και αεροπορικός και με αυτοκίνητο και με το φορτηγάκι και με ένα τζιπ που έχω. Και μάλιστα είχα πάει και ένα KTM 520 το 85, όχι, sorry, το 2005 είχα ένα KTM 520 μονοκύλιδρο εντούρο, καθαρό αίμα. Και είχα συμμετέχει εκεί σε κάτι αγώνες, είχα τη συμμετοχή μου και μάλιστα έχω βραβείο από το Γιούσενκο, τον τότε πρόεδρο της Ουκρανίας. Είχα έρθει πέμπτο στη Γενική Κατάταξη στους Βετεράνους, ήδη ήμουνα, εάν δεν κάνω λάθος, 55 χρονών.
1: Τις άλλες φορές πήγες για δουλειά ή πήγες γιατί ήταν ωραία χώρα?
0: Στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Στην Ουκρανία πήγα γιατί είχα πάει να ανοίξω κάτι μαγαζιά, κάποια εμπόρια κτλ. Παρόλο ότι είχα το μαγαζί μου, με βοήθησε ο πατέρας μου, ο οποίος, ξαναναφέρω, είχα την τύχη και ζει, είναι 98 χρονών μηχανικός. Με βοήθησε ο γιος μου, η γυναίκα μου και το προσωπικό που είχα τότε. Και είχα πάει για δουλειές, για μοτοσυκλέτες, για πολλές άλλες δουλειές. Στην Ουκρανία είναι ωραίο κράτος. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω αγοράσει και ένα οικόπεδο εκεί, μεγάλο.
1: Μισό το. Και όταν λέμε έχω αγοράσει οικόπεδο, μερικές φορές εννοούμε ότι έχουν φάει και κάποια τούμπα σε κάποιο δρόμο.
0: Όχι, εγώ, όχι με μεταφορική έννοια.
1: Α, γι' αυτό
0: έχω θέλω. Αγοράσει, έχω 8 στρέμματα και ένα σπίτι. Είχα και άλλο σπίτι, το πουλήσα. Κάνει κάποιες δουλειές, καλά πέρασα. Οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς. Στους ανθρώπους όπως σου φέρονται, όπως τους φέρεσαι, σου φέρονται. Και στην Αφρική που πρωτοπήγα, στην Καμπόν, στην Ιγυρία, στο Κάνο, στην Τανζανία, στην Ουγκάντα και πού δεν έχω πάει στην Αφρική, κανένας δεν με ενόχλησε.
1: Μάλιστα. Αυτό το σπίτι που είναι, στο Κίεβο, πού βρίσκεται?
0: Όχι, στο Τσερνιφτσί. Το Τσερνιφτσί είναι μια πόλη.
1: Έχω πάει, ξέρω, είναι στα σύνορα με την Ουκρανία, αυτή την πόλη εννοείς?
0: Όχι, το Τσερνιφτσί είναι στην Ουκρανία, στη Ρουμανία κοντά.
1: Αυτό, πάνω από τη Ρουμανία, ναι, έχω πάει δύο φορές. Έχει και το διάσημο πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Ναι, το οποίο έχει ένα κατρέφτη που αν ανάψει ένα σπίρτο ή ένα αναπτύρα μπροστά, έχει 7 φλόγες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πόσο καλά το γνωρίζεις, και έχω και ασημένια νομίσματα. Και έχουν αντιγράψει, μιας και λες για λεπτομέρειες, το κτίριο αυτό, το καταπληκτικό το πανεπιστήμιο. Ναι. Έχουν αντιγράψει την ελληνική, να το πούμε, τεχνολογία, ανατροπή που χτίζανε τα αρχαία χρόνια. Μέσα έχει ένα λούκι, το έχω δει και στο Ισραήλ που έχω πάει, στη Μασάτα.
1: Ναι.
0: Και τρέχει νερό για να δροσίζεται, για να έχεις φυσικό
1: κλιματισμό, ναι.
0: Κλιματισμό και να έχεις και ζέστη. Φυσικά ο κλιματισμός εκεί δεν πολύ χρειαζόταν, Τώρα χρειάζεται, γιατί έχω ζήσει και έχει μέχρι και 33 υπό το 0.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Έχω πάει και στο Τσέρνομπιλ.
1: Εγώ στο Τσέρνομπιλ δεν πήγα γιατί φοβήθηκα, να είμαι ειλικρινής. Το έχω δει σε ντοκιμαντέρ και είπα να μην πάμε. Λέω, άσε μην το ρισκάρει, λέω, Μιχάλη. Γιατί έχω πάει δύο φορές στην Ουκρανία, την έχω γυρίσει ολόκληρη, κάθε πόλη, κάθε πρωτεύουσα νομού, την έχω μάθει απ' έξω.
0: Μιχάλη, λοιπόν, αφού μιλάμε στον Ιωνικό, έχεις πάει τότε και στην Μπέλα Τσέρκβα, έχεις πάει και στην Οδέσα, στην Οδυσσό.
1: Εννοείται, δύο φορές στην Οδυσσό.
0: Τα έχω γυρίσει. Εγώ είχα την τύχη και την πολυτέλεια εντός εισαγωγικών να κάτσω 1,5 χρόνο.
1: Α, εντάξει. Άμα κάτσω 1,5 χρόνο, δεν σου ξεφεύγει τίποτα μετά.
0: Και έμαθα λίγο Ουκρανικά και λίγο Ρώσικα. Δεν είναι η ίδια γλώσσα.
1: Ναι, το έχω διαπιστώσει. Το έχω διαπιστώσει.
0: Εάν δεν κουράζομαι αυτά
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Το κακό είναι ότι η Ουκρανία πια δεν είναι προορισμός. Αυτό είναι το κακό με τη χώρα.
0: Προς το παρόν.
1: Προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Γιατί πολλοί λένε ότι η Ουκρανία, τα Ρώσικα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Ντούζε Ιάκοιου είναι ευχαριστώ πολύ στα Ουκρανικά. Σπασίμπα Μπολεσόγια είναι στα Ρώσικα, ας πούμε έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν καμία σχέση.
1: Ναι, είδα και τις πόλεις τις έχουν αλλάξει. Δηλαδή κάπως, δηλαδή το Χάρκοβο, οι άλλοι το λένε Χάρκιβ. Οι άλλοι το λένε Χάρκοβο και οι άλλοι Χάρκιβ.
0: Οι Ρώσοι έχουν 33 γράμματα, αν δεν κάνω λάθος, και οι Ουκρανοί 30. Γιατί είχα μία κυρία που με μάθαινε, καθηγήτρια φιλόλογος, και με μάθαινε και Ρώσικα και Ουκρανικά και μου εξηγούσε πώς είναι τα γράμματα. Και πάλι από εμάς έχουν πάρει οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, από την ελληνική αλφάβητα.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι χρησιμοποιήσει επιπλέον το ζ και διάφορα άλλα. Όχι ζήτα, ζ. Στο Ρουζνέτς είναι μια πόλη, έχει περίεργα.
1: Μάλιστα, υπάρχει
0: όσο για τις μοτοσυκλέτες είναι η μεγάλη μου αδυναμία και κάθε χρόνο ένα μήνα ή δύο που θα χαρώ να έρθεις. Αυτή τη στιγμή στην Εδιψό βρίσκεται ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Χέλμουντ Φράουνβάλερ. Χέλμουντ, Χέλι, το χαϊδευτικό του, Φράουνβάλνερ. Είμαι 37 χρόνια μηχανικός.
1: Μάλιστα. Και μένει στην Ελλάδα δηλαδή μόνιμα?
0: Όχι. Απλώς του αρέσει και έρχεται και κάθεται πολύ καιρό. Αλλά δύο φορές το χρόνο, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, θα είναι στην Εδιψό και συγκεκριμένα στο Ήλια Μάρε, το ξενοδοχείο που είναι στα Ήλια. Είναι 9 χιλιόμετρα από την Εδιψό. Φέρνει ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσει το εντούρο και κάνουν εντούρο.
1: Φιλικό φαντάζομαι.
0: Ορίστε.
1: Φιλικό.
0: Ναι, μεταξύ τους γυρίζουν, ναι, τα βουνά, καταλήγουν σε καμιά ωραία ταβέρνα στα χωριά, πίνουν τις μπύρες τους και εγώ είμαι μηχανικός τους και τους περιμένω και πού και πού ανεβαίνω κι εγώ με τις υπερσύγχρονες μηχανές που φέρνουν, τα καθαρόηματα Γκάζ-Γκάζ, τα Χουσβάρνα, τα Χόντα, τα Καβασάκι, όχι Καβασάκι δεν έχουν φέρει ποτέ, μιας και το λέμε. Έχουν φέρει όλα τα KTM, δηλαδή φέρνουν από 18 στις 32 μηχανές.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, για σένα ποια θα ήταν η μηχανή, η απόλυτη φαντασίωση, ποια μηχανή θα ήθελες να έχεις στην κατοχή σου? Ποια σύγχρονη μηχανή μας, σύγχρονη.
0: Σύγχρονη μηχανή, ποια, η κάθε μία έχει διαφορετική δουλειά να κάνει, να το πούμε έτσι.
1: Ωραία, αλλά για σένα ποιο θα ήταν το ιδανικό?
0: Θα ήθελα να αποκτήσω, παρόλο ότι έχω Harley, ένα 883 το οποίο το έχω φτιάξει πάρα πολύ καλά, με αναρτήσεις white power και τέτοια, και Ducati έχω, θα ήθελα να είχα ένα Triumph.
1: Μάλιστα. Το καινούργιο, το Triumph, το τρικύλινδρο εννοείς. Δεν έχει άλλο μοτέρα να έχει αυτό το τρικύλινδρο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τρικύλινδρο έχει, δικύλινδρο έχει. Τρικύλινδρο είχε το 1973. Το Trident που είχα και δυστυχώς το πούλησα, ήμουνα 20 χρονών τότε περίπου. Και το BSA το Rocket 3. Ολόιδια ήταν και τότε σταμάτησε και μετά από ένα χρόνο η εταιρεία να βγάζει μοτοσυκλέτες. Μία κλασική Triumph θα ήθελα.
1: Α, κλασική.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι εκείνα που είχε βγάλει το 2600 το τρικύλιδρο το περίεργο.
1: Ναι, το έχω δει, ένα τέρας και ένα κτίριο, ναι, ένα, και ένα τεράστιο κινητήρα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Αυτά τώρα όσον αφορά τις μηχανές. Αλλά θέλω να μου πεις και ένα ταξίδι που φαντασιώνεσαι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάποιος θέλει να πάει στην Ανταρκτική. Λέω εγώ τώρα, εσύ που θα ήθελες να πας? Και δεν έχεις πάει βέβαια. Ή μάλλον που έχεις πάει και να θέλεις να ξαναπάς, δεν έχει σημασία.
0: Κάποια στιγμή θα πάω στην Ουκρανία με μια μοτοσυκλέτα. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάω με το Harley το δικό μου ή με τον Ducati που έχω, αλλά κάποια στιγμή είναι.
1: Μάλιστα. Την έχεις γυρίσει όλη την Ουκρανία?
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει μέρος που να μην έχω πάει. Και άμα βρεθούμε κάποια στιγμή θα σου φέρω και φωτογραφίες που έχω πάρα πολλές.
1: Γιατί εμένα η πόλη που με εντυπωσίασε, εκτός από το Κίεβο, έχω πάει δύο φορές στο Κίεβο, οι πόλεις που με εντυπωσίασαν ήταν δύο, το Χάρκοβο και το Λβίβ. Το Λβίβ ήταν φανταστικό. Εκεί στα σύνορα με την Πολωνία. Φορές.
0: Το Τσερνιτσί από το Λβόβ ή Ελβίβ.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί λέγεται. Είναι όλα και όλα 350 χιλιόμετρα.
1: Α.
0: Μάλιστα. Και πήγαινα.
1: Εγώ πήγα από πάνω από Κίεβο, Λβόβ και γύρισα από τα Καρπάθια. Από το. Από κάτω με τα σύνορα.
0: Αγαπητέ
1: πούμε,
0: μου τις... Μιχάλη, την έχουμε κάνει τη διαδρομή αυτή και εσύ και εγώ. Μόνο που είχαμε κάποια χρόνια διαφορά.
1: Α,
0: έχω φύγει από την Ελλάδα με ένα τζιπ που έχω και έχω περάσει από τη διαδρομή που λες με 35-38 υπό το μηδέν.
1: Ναι.
0: Με χιόνια και στους 4 τροχούς είχα αλυσίδες. Και όπως καταλαβαίνεις συνεχώς τετρακίνηση.
1: Μάλιστα. Γιατί είναι πολύ ωραίο και το κομμάτι. Η υπόλοιπη χώρα σαν χώρα, όχι σαν πόλης, σαν χώρα είναι flat, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά το κομμάτι σαν Καρπάθια ήταν υπέροχο. Ήταν υπέροχο.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και θυμάμαι και μια πόλη που είχε και ένα μουσείο με αυγά. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Έχω πάει και έχω φέρει. Και μάλιστα τα έχω στο γραφείο μου, εδώ στο σπίτι. Τα έχω, ναι. Είδες πόσο μικρός είναι ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Έχει γυρίσει, αλλά τα ίδια ενδιαφέροντα είχα και εγώ.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Όπως είπες στην Οδυσσό, αποκλείεται, με συγχωρείς που σε διακόπτω,
1: ναι.
0: Αλλά στην Οδυσσό αποκλείεται να μην έχεις πάει στα σκαλοπάτια που με το Ποτένσκι, που τους...
1: Φυσικά, στο Ποτέμκιν εκεί. Έχω πάει Ποτέμκιν, και τις δύο...
0: Ποτέμκιν, το λένε Ποτέμκιν.
1: Ποτέμκιν, ναι, οι σκάλες εκεί. Από την ταινία του... Πώς λέγανε αυτό του Ρώσου, του μεγάλου σκηνοθέτη, με το καρότσι, με το μωρό που πέφτει στις σκάλες. Έχω πάει και στην όπερα και τις δύο φορές πήγαμε και τις δύο φορές πήγα στην όπερα, η οποία είναι καταπληκτική μέσα τουλάχιστον. Βέβαια και τις δύο φορές τα έργα ήταν σαν Ρώσικα, δεν καταλάβαινα τίποτε. Όχι ότι είμαι και με φαν έτσι της, του κλασικού ρεπερτόριου. Περίμενα να δω έτσι καμιά λίμνη των Κύκνων και τα λοιπά, αλλά δεν είχε κάτι τέτοιο. Οπότε αυτά που είδα πιο πολύ με εντυπωσίασε το θέατρο αυτό καθεαυτό, γιατί δεν καταλάβαινα τι λέγανε οι άνθρωποι. Οπότε...
0: Άρα έχεις πάει τότε και στην Οδυσσό που είναι... Τα, οι σπηλιές μέσα που το λένε Λαύρα.
1: Βέβαια. Όχι, πήγα εκεί που κρυβόντουσαν στα υπόσκαφα οι αντάρτες.
0: Ναι.
1: Αν εννοείς αυτό.
0: Ναι. Όχι, μέσα στο μοναστηριακό συγκρότημα που είχε και το ψηλότερο καμπαναριό της Ευρώπης. 270 σκαλοπάτια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τώρα δεν το θυμάμαι, δεν μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά στην Οδυσσό πήραμε...
0: Εκεί λέγεται Λαύρα.
1: Α, στο Κίεβο λες τώρα, κάτσε με μπερδεύεις.
0: Ναι, στο είπα πριν.
1: Α, στο Κίεβο, ναι, πήγα μέσα εκεί που ήταν και οι μούμιες των μοναχών.
0: Και, ναι, μπράβο.
1: Βέβαια, πήγαμε στη Λαύρα, δεν θα πήγαμε στη Λαύρα, στο Κίεβο. Το Κίεβο ήταν, δεν ξέρω τώρα τι έχει μείνει πια από την Ουκρανία, αλλά το Κίεβο ήταν από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις του Ανατολικού Μπλόκα, αν θέλεις, που έχω ταξιδέψει.
0: Μην ξεχνάς ότι το Κίεβο ήταν πρωτεύουσα της Ρωσίας. Ήταν η Αγία Πετρούπολη. Κάνω λάθος?
1: Όχι.
0: Άντρα. Γιατί για να πάρω και ουκρανική υπηκότητα που έχω πάρει.
1: Ναι.
0: Είχε ξεκινήσει με registration που το λέγαν και τα λοιπά. Έπρεπε να δώσω εξετάσεις. Να τους πω γιατί είναι η σημαία τους κίτρινη και μπλε. Τι συμβολίζει. Το Τσερνιτσί ότι ήταν 650 χρονιά. Πόλη, γιατί ήταν με τους Ούγγρους και με τα λοιπά και τα λοιπά, και να μάθω πάρα πολλά πράγματα για την πατρίδα τους, γιατί έδωσα εξετάσεις, δεν μου το δώσαν έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τους άστραβα, τα κατάφερα. Τώρα σιγά σιγά ξεχνάω τη γλώσσα τους.
1: Μάλιστα, αφού ίσως λογικό είναι. Δεν μου λες, έχεις πάει λοιπόν, είπες σε πολλές χώρες. Μάλιστα. Πήγες και στην Αφρική. Σε ποια χώρα συνάντησες έτσι τους πιο... φιλικούς ανθρώπους που ήταν φιλόξενοι, να ήταν, κατάλαβες τι εννοώ, από τις χώρες που έχεις ταξιδέψει?
0: μεταξύ μας τώρα, χωρίς να είμαστε Ελληνάρες, σαν τους Έλληνες πολύ δύσκολο.
1: Όχι, εκτός από τη δική μας χώρα. Τι...
0: Εκτός.
1: Εννοείται.
0: Εμένα μου φερθήκανε καλά στην Ιταλία, παρόλο ότι με είχαν αγκαλιάσει, γιατί πήγαινα και δύο φορές το χρόνο στο Βαρέζε, στη Λάγκο της Κυράνα, εκεί που ήταν η Αερμάκη και έφτιαχνε αεροπλάνα. Mm-hmm. Και μετά έπιασε και έφτιαχνε μοτοσυκλέτες και τα λοιπά, και είχα κάνει μεγάλες γνωριμίες και φιλικές. Οι Ελβετοί είναι ίσχυοι και τα λοιπά. Οι Γάλλοι, γιατί έχω πάει και στη Γαλλία και έχω κάνει κάποια σεμινάρια, κάποιες σπουδές και κάτι, και αναγκάστηκα και έκοβα αυτοκίνητα για να έχω την οικονομική ευχέρεια για να πηγαίνω στο σχολείο.
1: Συγγνώμη, τι εννοείς έκοβες αυτοκίνητα? Ήσουν εκεί στη Μάντρα με τον Γερανό που τα αρπάζει και τα λιώνει?
0: Δεν υπήρχαν τότε αυτά. Ναι.
1: Όταν ένα στάκουβος, τι έπαιρνε, απριώνει, σιδηροπρίωνο και τα...
0: Όπως τα λες, έπαιρνα λοιπόν ένα Sim Καραλή 3 και μου έλεγε ο Θανάσης ο Καραμέτας, ήταν Έλληνας αυτός που με είχε πάρει, ότι αυτό χρειαζόμαστε τα φανάρια, τις πόρτες κτλ. Γιατί σαν μοτέρ ήταν γρήγορο και έβγαζε πολλά άλογα με δύο διπλά σαραντάρια Βέμπερ.
1: Το ξέρω το Sim Καραλή το 3. Οπότε το ξέρω.
0: Έχω κάνει πολλά, αυτά θα τα πούμε μια άλλη φορά, με ένα τέτοιο αμάξι. Είχα 30 στρέμματα και μπορούσα να κάνω. Τα έπαιρνα, έκοβα με το οξυγόνο τις πόρτες, την καρότσα, τα φτερά κτλ. Και το μοτέρ δεν πουλιόταν τότε εύκολα, γιατί ήταν αγωνιστικό μοτέρ, δεν τα ήθελε. Τα απλά πουλιόταν και τα στέλνε στην Ελλάδα. Έχω οδηγήσει ένα αυτοκίνητο σπάνιο, OZ, έτσι λεγότανε.
1: Δεν το ξέρω, προσφάτα ακούω.
0: Κανένας, πολύ δύσκολα. Το οποίο είχε μια Ford 6 κύλιδρη, ξέρω εγώ, κάπου 250 άλογα, που ήταν για την εποχή πολλά. Οι Γάλλοι λοιπόν ήταν αρκετά καλοί, αλλά οι ξένοι συνήθως, για να μην πω και γίνομαι και κακός και ρατσιστής και τα λοιπά, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα όπως ενδιαφέρει τους Έλληνες.
1: Τώρα, μια και ανέφερε στους Έλληνες, εγώ τους Έλληνες τους χωρίζω, ή μάλλον χωρίζω την Ελλάδα σε δύο μέρη. Εγώ είμαι Πελοποννήσιος, η καταγωγή μου. Εν πάση περιπτώσει.
0: Από πού?
1: Είμαι από τη Μάνη. Αφού ακούσω Άκος, Παπαδάκος σημαίνει Μάνη.
0: Παπαδάκος, ναι, ναι. Σημαίνει όπως Παπαδόπουλος, σημαίνει Πελοπόννησος.
1: Ναι. Εγώ χωρίζω την Ελλάδα στα δύο. Από την Κατερίνη, από τη Λάρισα ή από την Κατερίνη, αν θέλεις, και πάνω, και από τη Λάρισα και κάτω. Πιστεύω ότι η από την Κατερίνη και πάνω είναι αρκετά πιο φιλόξενοι από τους Πελοποννήσιους. Π.χ. δεν ξέρω από πού είσαι. Εγώ σου λέω είμαι Πελοποννήσιος, αλλά και κρίνω έτσι, προσπαθώ να κρίνω αντικειμενικά. Έχω την άποψη ότι από την Κατερίνη και πάνω οι άνθρωποι είναι λίγο αλλιώτικοι. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Εγώ σου είπα και πριν στην αρχή της συζήτησής μας, είμαι Βέρος Αθηναίος 200 χρόνια οικογένεια.
1: Ναι.
0: Το 1825 ο προπάπος που ήρθε από την Κεφαλονιά, 200 χρόνια, 199 για την ακρίβεια, σαέρδες στην πλάκα έμενε, και υπάρχει το πατρικό, το εξοχικό στα Πατήσια, πίσω από την παλιά βουλή τα δύο σπίτια μας κτλ. Δεν έχω χωριό.
1: Πάντως εγώ έτσι το έχω δει. Τώρα όσο επειδή τώρα ανέφερε στο Σίμκα, το ναι. Πρώτο μου πρώτο αυτοκίνητο, ναι. Ήταν ένα Σίμκα χιλιάρι. Αυτό εκεί με τη μηχανή πια. Αυτό σαν το ραλί π.χ. αλλά όχι ραλί βέβαια. Το απλό. Το οποίο ήταν ένα σκέτο πρόβλημα. Ήταν πιο πολλές φορές καινούριο το είχαμε πάρει. Πιο πολλές φορές στο συνεργείο από ό,τι το είχα στα χέρια μου. Δεν το πήρε να κάνει ταξίδι. Ανέβασε θερμοκρασία και έπρεπε κάθε λίγο και λιγάκι να σταματάει να κρυώσει. Εντελώς προβληματικό αυτοκίνητο.
0: Εμένα το ένα από τα αυτοκίνητα που είχαμε στην οικογένεια ήταν το Σίμκα το Αρώτη το 1300.
1: Α,
0: τότε ναι. Δεν μου πάρει τίποτα.
1: Όχι, το χιλιάρι με τη μηχανή πίσω είχε πρόβλημα.
0: Είχε, ναι, πρόβλημα, είχαν μικρά ψυγεία.
1: Είχε πρόβλημα θερμοκρασίας. Τώρα στα ταξίδια που είχες κάνει στην Αφρική και τα λοιπά, ή με τις μάλλον με τις μηχανές είχες αντιμετωπίσει προβλήματα στον δρόμο με τις μηχανές που είχες? Α, και για σένα ήταν εύκολο βέβαια να τα φτιάξεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, να σου εξηγήσω. Τα προβλήματα μπορώ να τα φτιάξω εφόσον έχω μαζί μου πράγματα. Και ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Και ένα από όλα αυτά, αν σε ενδιαφέρει, με ένα Καβασάκι 400 δίχρονο, πράσινο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, έκοψε την αλυσίδα.
1: Την αλυσίδα του εγκεντροφόρου ή την αλυσίδα της ρόδας?
0: Την αλυσίδα της κίνησης.
1: Α, της κίνησης.
0: Με αποτέλεσμα είναι ότι τι σκέφτηκα, πήρα ένα καρφί, μια πρόκα δηλαδή, με δύο πένσες που είχα, τη γύρισα, την έκανα ένα κομμάτι σαν κρίκος και συνέχισα το ταξίδι. Μέχρι που πήγα στην εταιρεία, δούλευα στην Καμπόν. Συγκεκριμένα στην Καμπόν έχει γίνει αυτό, από τη Λίμπρεβιλ που είναι η πρωτεύουσα προς τον Ντουμ και προς το Κάγκο. Κάγκο, έτσι λεγόταν αυτά τα μέρη, κομματόδρομος. Παρόλο ότι μου είχε ο πατέρας μου, που ήταν και ο μέτοχος της εταιρείας, μου είχε ένα Range Rover, πολύ ωραίο, εγώ πήγα εκεί και αγόρασα καβασάκι, κατευθείαν που δηλαδή. Και πήγαινα κάποιες διαδρομές με τη μοτοσυκλέτα, αλλά ήταν επικίνδυνο. Όχι μόνο αν πάθεις ζημιά ή σε χτυπήσουνε, όπως όταν ήθελες να προσπεράσεις ένα στρατιώτη, ήταν ο αρχηγός της τότε, ο Μπόγκο, ήταν ο δικτάτορας.
1: Αχα.
0: Και δεν εννοούσε κανένας να περάσει κάποιον. Δηλαδή τι εννοώ, μου έχουν τύχει, εάν ενδιαφέρει αυτό τώρα τη συζήτησή μας και τα λοιπά, ήμουνα με ένα Volkswagen φορτηγάκι, αυτά τα πουλμανάκια, και προσπαθούσα να περάσω ένα αξιωματικό, δεν ξέρω τι ήτανε, και με κλείνει με έναν Land Rover που είχε αυτός, γιατί προσπαθούσα να τον προσπεράσω μέσα στη ζούγκλα, σε έναν δρόμο, γιατί η Καμπόν έχει πάρα πολύ ζούγκλα. Δηλαδή οι δρόμοι, εμείς είχαμε πάει εκεί γιατί ανοίγαμε δρόμους.
1: Ναι.
0: Ο μπαμπάς μου έκανε δημόσια έργα, όπως και στην Ελλάδα έχει κάνει τα μεγαλύτερα δημόσια έργα, όλες τις εργατικές, πολυκατοικίες κτλ. Λοιπόν, και με είχε στείλει εκεί. Λοιπόν, αυτός τι έκανε, μου κλείνει το δρόμο και κατεβαίνει κάτω μαζί με άλλον έναν. Ήταν ο άλλος, δεν κατέβηκε, και βγάζει ένα 45 το οπλίσιο και μου το βάζει στον κρόταφο. Ο φίλος μου που ήμασταν μαζί ζει ακόμα και τα θυμόμαστε, και δηλαδή θα με είχε σκοτώσει γιατί πήγα να τον προσπεράσω.
1: Άκου να δεις. Μάλιστα. Δεν μου λες, ο κόσμος ήταν φιλικός εκεί ή φοβόσουν γενικά?
0: Όχι, δεν φοβόμουν. Εκεί ο κόσμος ήταν φιλικός.
1: Α.
0: Και εμείς, να φανταστείς, μπορεί να παίρναμε τότε, ξέρω εγώ, $30 την μέρα, που ήταν λεφτά για την Ελλάδα το $30 την μέρα, και αυτοί οι φουκαράδες παίρνανε όλο το μήνα δυστυχώς $5.
1: $5 το μήνα.
0: Ναι, και εγώ έπαιρνα, έχω τα χαρτιά, τα δείχνω στο γιο μου, γιατί έχω ένα γιο 36 χρόνων. Μιλάμε για λεφτά, όχι αστεία εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Αν και δεν κυνηγούσα από τα λεφτά, γι' αυτό έμεινα και απεντέρωση. Το λέω.
1: Δεν μου λες, εκεί που βρισκόσουν, σε αυτές τις χώρες της Αφρικής, είτε στην Ουκρανία γενικά, δοκιμάζεις τοπικά φαγητά ή τα φοβάσαι?
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι καθόλου. Και είμαι και λάτρης της μαγειρικής, και έχω στην Ουκρανία έγινε και ένας διαγωνισμός από ερασιτέχνες, μαγείρους και τα λοιπά. Ναι. Από 64 κράτη, και κέρδισα το πρώτο βραβείο γιατί έκανα σιτζουγάκια Μυρναϊκά. Το βραβείο το έχω εδώ και το βλέπω στο σπίτι μου που είναι.
1: Είσαι πολύ πλευρό ταλέντο, γιατί μου είπες
0: όχι,
1: ότι...
0: Όχι πολλά. Όχι πολλά.
1: Μου είπες ότι πες και φυσαρμόνικα συν της άλλης.
0: Ναι, θα χαρώ να έρθω στο σταθμό σου μια μέρα, θα σε έχω ενημερώσει να σας παίξω και να το μεταδώσει δύο που θέλεις. Ναι. Έχω παίξει με τους καλύτερους αξιοφωνίστες στην πρώην Σοβιετική Ένωση, έχω παίξει με μεγάλους εδώ στην Ελλάδα, δεν θέλω να πω το όνομα, μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, τι να πω, έπαιξα στο Μίμι τον Πλέσσα, ο μαέστρο μας, το μεγάλο δάσκαλο, και έχω παίξει με τη Δάκη θεός φορές και με άλλους πολλούς. Δεν παίζω επαγγελματικά ερασιτεχνικά, δεν θέλω να παίξω επαγγελματικά ποτέ. Έχω παίξει με τα 100 γιολιά της Ουγγαρίας, στην Ουγγαρία στο μουσικό μέγαρο.
1: Μάλιστα, αυτό σημαίνει πολύπλευρο ταλέντο, γιατί ξέρεις, είναι δύο πράγματα που... Δεν συνηθίζονται να τα έχει ένας άνθρωπος, δηλαδή να έχει το τεχνικό κομμάτι και το καλλιτεχνικό. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά μεταξύ τους, και μπράβο που τα καταφέρνεις και τα συνδυάζεις. Είναι κάτι σπάνιο, κατά τη γνώμη μου.
0: Το χρωστάω στο DNA του πατέρα μου και του παππού μου.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες...
0: Δεν ακούσω ότι ένα παιδί έχει, ο παππούς του το 1917 ήταν γεμμένος το 1894, αν λένε αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και 17, το 1917 να έχει συνεργείο στην Πατησίων, από εκεί πέρα τι να πω. Μάλιστα. Είχαμε Ford Taf στην οικογένεια.
1: Σοβαρά, ε. Ναι. Αυτό μόνο στα μουσεία το βλέπει. Μόνο στα μουσεία το βλέπεις τώρα.
0: Έχω φωτογραφία, μια πολύ μεγάλη φωτογραφία που είναι ο παππούς μου σαν αφεντικό με στη μέση πίσω, ανοιχτό. Ford Taf του 22. Ήτανε. Είχε Buick εκείνη τα χρόνια, είχε Ford V8.
1: Γιατί αυτό το Ford Taf το έχω δει στο μουσείο στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω αν έχεις πάει καμιά φορά στο Ραχμί Κότς.
0: Στην Τουρκία έχω πάει, στην Κωνσταντινούπολη δεν έχω πάει εγώ.
1: Α,
0: μπορεί γιατί... να δεις ένα τέτοιο εδώ στον Καρέα, σε έναν κύριο που έχει αυτοκίνητα, δεν θυμάμαι το όνομά του, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, που έχει ένα Ford Taf.
1: Ναι, είχαν βγει πολλά την εποχή του βέβαια, αλλά εντάξει, από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια.
0: 100 οπότε... χρόνια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όπως έζησε το Harley που έχει.
1: Ναι. Τώρα εκεί στις χώρες που έχεις πάει και γενικά στην Ουκρανία και τα λοιπά, τι είναι αυτό που θέλεις πιο πολύ να δεις όσον αφορά τα αξιοθέατα, έτσι, όχι τους ανθρώπους, τα αξιοθέατα, τι προτιμάς αν θέλεις?
0: Ναι, ό,τι δεν πρόλαβα τότε που ήμουνα, γιατί τα μυαλά μου τα είχα αλλού όταν ήμουνα στην Ουκρανία και στις... άνοιξα και μέχρι και ένα ωραίο εστιατόριο εγώ σας έρνησα. Έχω αποδεικτικά στοιχεία για ό,τι σας λέω.
1: Όχι, δεν είπα ότι μου λέει ψέματα, αλλά μου κάνει εντύπωση η γκάμα των ενδιαφερόντων σου.
0: Μάλλον έπρεπε να γεννηθώ γύφτος, χωρίς να προσβάλλω. Τσιγκάνος να γεννηθώ.
1: Ναι, τσιγκάνο, εντάξει.
0: Ρωμά.
1: Ρωμά.
0: Εγώ γεννήθηκα Ρωμά όμως, γιατί έχω ένα χιούμορ περίεργο. Δηλαδή μπορεί να μου μιλάς τώρα και αύριο το βράδυ, ξέρω εγώ, να βρίσκομαι, το έχω κάνει πολλές φορές αυτό, ξέρω εγώ, στην Αυστρία, στο Γκράτς, που έχω κάτι φίλους. Δηλαδή γίνονται αυτά τα κουφάμενα.
1: Α, τα κάνεις αυτά, δηλαδή, στη δίνη φεύγεις.
0: Παλαιότερα έφευγα κάθε Παρασκευή Σαββατοκύριακο και έπαιρνα το αεροπλάνο και έλειπα. Ξέρω εγώ, στην Ουγγαρία, στην Ουκρανία, στην Πολωνία, στην Ιταλία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία. Το δυναμόμετρο που έχω στο μαγαζί, έχω δύο δυναμόμετρα. Ένα που μετράει 500 σύπους για μοτοσυκλέτα και ένα που μετράει μέχρι 70. Πήρα ένα Ford Transit που έχω, φορτηγάκι, και πήγα στην Ολλανδία και το έφερα.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι λίγο ιδιόρυθμος σε αυτά.
1: Εντάξει, μακάρι να μπορούσα να το κάνω και εγώ αυτό που κάνεις. Εγώ ένα ταξίδι μπορώ να κάνω τον χρόνο, μεγαλούτσικο μεν, αλλά ένα.
0: Όχι, προσπαθώ να συνδυάζω ορισμένα πράγματα. Τώρα μου δίδεται η ευκαιρία το Μάη να πάω στην Ιγουμενίτσα και να μου δώσουν ένα φορτηγό ο φίλος μου αυτός ο Χέλιο, πριν παγκόσμιος φουλαριστής και τα λοιπά. Τον καμαρώνω αυτόν τον άνθρωπο και δεν είναι ούτε ψιλομύθισα. Άμα θέλεις να βρεθούμε τον Οκτώβριο, από τώρα στο λέω, να οδηγήσεις οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα από τις υπερσύγχρονες που τα φέρει, δηλαδή εντούρο καθαρά, αν ανεβαίνεις σε τέτοιες μηχανές, να του πάρετε και συνέντευξη και να κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μιλάει αγγλικά, όπως αυστριακός είναι, μιλάει γερμανικά βέβαια, αλλά και αγγλικά. Εξαίρετος, αυτό το μαθαίνει και ελληνικά, να δεις γέλια που είχαμε σήμερα που τα λέγαμε. Λοιπόν, μη στα πω λίγο. Και να γνωρίσετε, γιατί ξεφύγαμε από το θέμα, δηλαδή δεν είναι ότι μπορώ, ήταν να φύγω που λες, να πάω το Μάιο από την Ιγουμενίτσα στον Μπουργάς. Είμαι το φορτηγό και με μοτοσυκλέτα. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Αρχίζω και κουράζομαι. Βαρέθηκα.
1: Ναι. Όχι, εγώ να είμαι ειλικρινής. Εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν κουράζομαι. Αν σκεφτείς ότι φέτος έκανα 16.000 χιλιόμετρα. Προς το παρόν τουλάχιστον αντέχω ακόμα. Δεν ξέρω, δεν κουράζομαι ακόμα. Αλλά έχω προγραμματίσει πάλι ένα ταξίδι στη Ρωσία για φέτος.
0: Με μοτοσυκλέτα.
1: Όχι με το αυτοκίνητο, και δεν είναι και SUV, τίποτε, ένα απλό αυτοκίνητο είναι. Και με αυτό πήγα και στο Καζακστάν και στο Ουσμπεκιστάν.
0: Εγώ θα ήθελα να μιλήσεις κάποια στιγμή με το Χέλη, ο οποίος έκανε 50.000 χιλιόμετρα πάνω στη μοτοσυκλέτα.
1: Ναι.
0: Θα κοιτάξω μόλις ξέρω εγώ, σε 20-30 μέρες να σε δω και να σου φέρω μια φωτογραφία του και μια κάρτα τι έχει κάνει πάνω κάτω. Σε 160 μέρες έκανε 50.000 χιλιόμετρα.
1: Ωραία, για το Θεό. Το μεγαλύτερο ταξίδι που έχω κάνει με μηχανή είναι στο Ιράν, που ήταν περίπου 12-13.000 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το μεγάλο που έχω κάνει με τη μηχανή, έτσι, όχι με το αυτοκίνητο, με τη μηχανή.
0: Με τη μηχανή.
1: Α, τι δεν θα την ξέρεις. Πας, θα την ξέρεις εσύ. Με τη μηχανή, με ένα Honda Deauville.
0: Έχω ένα, συνέχισε.
1: Λίγοι το ξέρουν, έτσι, είναι πολύ σπάνιο.
0: Με τις βαλίτσες εσωματωμένες, κρέμ χρώμα, κρέμ.
1: Έχω πάρει και τις βαλίτσες έξτρα, τις μεγάλες. Γιατί αλλάζουν τα καπάκια και μπαίνουν μεγάλα καπάκια και χωράει πολλά πράγματα μετά.
0: Εγώ, αγαπητέ μου, μην ξεχνάς ότι έχω την τύχη να έχω πολύ σπουδαίους και καλούς φίλους οι οποίοι μου το έχουν παραχωρήσει. Α. Όπως έχω και ένα Renault Alpine 5.
1: Μάλιστα.
0: Σπάνιο.
1: Βέβαια, σπάνιο.
0: Δεν είναι δικό μου. Αλλά αυτός που μου είχε παραχωρήσει το Honda, μου είχε παραχωρήσει το Honda. Αυτός έχει πάρει ένα από τα καινούργια Honda, τα αυτόματα με τις 6 ταχύτητες. Το σιριακό, τα υπερσύγχρονα, τα σκούτερ, τα μεγάλα.
1: Το Alpine μιλάει για το αυτοκίνητο τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου λέει, μπας και κατά σύμπτωση ξέρεις το Σωτήρι το Δημόπουλο. Σου λέει κάτι το όνομα.
0: Δημόπουλος.
1: Τα πετσέρις και ασχολείται με αυτοκίνητα.
0: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Όπως αν σε ενδιαφέρει, έχω και ένα 126 personal 50 χρονών σε άριστη κατάσταση. Fiat.
1: Μάλιστα.
0: Το Fiat το 126 το personal.
1: Ναι, ναι.
0: Φοράει το μοτέρ,
1: το πολωνικό. Το πολωνικό.
0: Όχι. Fiat έχω κατά αυτού.
1: Α, γιατί το βγάζαν και οι Πολωνοί αυτό, αν θυμάμαι καλά.
0: Το βγάζαν οι Πολωνοί, το βγάζει η Seat και το βγάζει και στην Τουρκία η Murat.
1: Αχα.
0: Κατά τύχη τώρα είναι με το συμπάθειο η δουλειά μου, είναι η δυναμία μου, όλα αυτά είναι.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, όταν ταξιδεύεις για όχι επαγγελματικά, γενικά όταν ταξιδεύεις έτσι, για να δεις μέρη, προτιμά να βλέπεις φύση ή πόλεις, δηλαδή τι ακριβώς ενδιαφέρει.
0: Τις περισσότερες φορές συνδυάζω τα πάντα.
1: Όχι, η προτίμησή σου ποια είναι, δηλαδή θα προτιμήσεις να πας σε μια λίμνη ή να την αράξεις ή να πας σε μια πόλη και να πας βάρνα τα μουσεία, ξέρω εγώ. Εγώ, ας πούμε, το ωραιότερο μουσείο που έχω πάει είναι στο Κίεβο, το αεροπορικό με τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω αν έχεις πάει εκεί σε αυτό το μουσείο το συγκεκριμένο.
0: Όχι. Εκείνη την ημέρα που ήταν να πάω στο μουσείο έγινε έκθεση μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων και πήγα στο γήπεδο του Κιέβου και να παρακολουθήσω. Έτρεξα και έναν αγώνα μεταξύ τους κάρτ εκεί. Ξέρεις τι, μ' αρέσουν όλα και προσπαθώ όλα να τα φάω που λέμε, να κάνω το οτιδήποτε. Και όπως είπες και πιο πριν, να δοκιμάσω και την κουζίνα τους και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Τα ταξίδια αυτά,
1: ναι.
0: Μου τα θυμίζει ένα όταν πήγα στο Ισραήλ. Με κάποια μεγάλα πρόσωπα μου παραχώρησαν μία Transalp,
1: ναι.
0: Και πήγα στην Νεκρά Θάλασσα και στη Μασάτα. Η Μασάτα, ξέρεις ποια είναι, τι είναι? Η πρώτη συναγωγή των Εβραίων που είναι ένα βράχο.
1: Πάνω σε ένα βουνό, ναι, σε ένα λόφο πάνω, ένα κάστρο, του Ηρώδη.
0: Μπράβο. Δηλαδή, όπου και να πεις, να πούμε, σε αυτά τα 57 κράτη που έχω γυρίσει, τα έχω κάνει. Και μετά πήγα. Και μέχρι στον δρόμο που πάει προς την Ιορδανία. Έκανα μπάνιο στην Νεκρά Θάλασσα, πήγα εκεί που είχε μεγαλώσει ο Χριστός και καλά, πήγα εκεί που περπάτησε, πήγα στον Ιορδάνη.
1: Εμείς είχαμε πάει με τη μηχανή Συρία και Ιορδανία και πήγαμε μέχρι την Πέτρα με τη μηχανή. Και πήγαμε και στην Παλμύρα στη Συρία. Γενικά τη γυρίσαμε καλά τη Συρία όλη και την Ιορδανία. Γι' αυτό τώρα μου θύμισες και εσύ, τώρα ανέφερες εκεί την... και κολυμπήσαμε και στην Νεκρά Θάλασσα. Και μπήκε και νερό στο μάτι μου και τρέχαμε σαν τρελή εκεί να το ξεπλύνουμε, γιατί έτσι ζε φοβερά.
0: Αν θυμάσαι, έχει πινακίδες που λέει ότι όποιος έχει γδαρθεί ή όποιος έχει μοραϊδό και τα λοιπά, να μην πει με στη θάλασσα, με στο νερό.
1: Γιατί είχα δει εκείνο το μάγειρα. Πώς το λέγανε στη Σοφία εκείνο το κοντό το μάγειρα? Να, το Μαμαλάκι. Είχα το Μαμαλάκι να είναι εκεί και να διαβάζει μια εφημερίδα μέσα στην νεκρά θάλασσα και δεν λέω, ωραία είναι. Μπαίνω κι εγώ μέσα, μου είχαν πει όμως, μη βρέξεις τα μάτια σου. Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί μια σταγόνα που είναι πολύ εύκολο να πεταχτεί. Και τελικά βγήκα έτσι με μια άσκημη αίσθηση, σαν να με είχαν λαδώσει.
0: Πολύ σωστά τότε.
1: Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα από την αίσθηση. Άσε που έβραζε. Άσε που ήταν σαν να μην είχαν βάλει σε κατσαρόλα μέσα. Ήταν κατά καλό καιρό και έβραζε ο τόπος. Και ήταν σαν να μην είχαν βάλει αστακό μέσα στην κατσαρόλα να με βράσουνε.
0: Μπράβο.
1: Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε και η αίσθηση.
0: Εγώ έσκυψα και χούφτιασα το αλάτι. Πήρα 2-3 χούφτες και το έφερα στην Ελλάδα.
1: Α, δοκίμασα και τη γεύση αυτή του. Που, να δω πως είναι, και ήταν ένα φρικτό βοθρό νερό με μια απέσια γεύση.
0: Μπράβο. Και λέω τώρα, μήπως ο Χριστός περπάτησε εκεί, γιατί εκεί περπατάς και εσύ που δεν είσαι Χριστός και με παραλίγο να με δίνουνε. Κάνω κάτι τέτοια αστεία. Αν και είμαι θρήσκος, κάνω.
1: Εγώ δεν είμαι, οπότε μπορώ να κάνουμε τη.
0: Δεν μου λες, στη Μασάτα ανέβηκες?
1: Όχι. Όχι, γιατί πήγα από την Ιορδανία στην νεκρά θάλασσα, δεν έχω πάει στο Ισραήλ.
0: Α.
1: Όχι, από τη μεριά της Ιορδανίας πήγα.
0: Πήγα σε όλη τη Ισραήλ. Όλο το γύρισα, όλο.
1: Πρόλαβες τουλάχιστον.
0: Έχω καμιά φορά με τις γνωριμίες που πάω και με κάποιον μεγάλο από και αυτό. Τώρα δεν χρειάζεται. Όπου ήθελα πήγαινα, πήγα εκεί που έγινε ο πόλεμος των 7 ημερών, 6 ημερών, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Πήγα σε ένα χωριό που ήταν όλο με πέτρα φτιαγμένο, που υποτίθεται σε ένα εστιατόριο. Τώρα αυτά είναι τα κουκουροφέξαλα. Πέρασε ο Χριστός κατά την ιστορία και τα λοιπά, και ήταν ένα εστιατόριο με πέτρες, με πλάκες, και φάγαμε εκεί ρεβίθια. Χούμους.
1: Υποτίθεται ότι είχε βάλει και ο Χριστός εκεί, δηλαδή.
0: Ναι, sorry που δεν το έρωτασα, αλλά το κατάλαβες. Ναι.
1: Μάλιστα. Και γιατί δεν έγινες Χατζη Μεταξάς?
0: Χατζησταύρος. Όταν γύρισα η θεία μου, Θεός χωρέσει της μητέρας μου, αδερφή, λέγει, τώρα έγινες Χατζησταύρος.
1: Μα γι' αυτό.
0: Στον Ιορδάνη τον ποταμό.
1: Βέβαια. Δεν μου λες, όταν ταξιδεύεις σε αυτές τις περίεργες χώρες, έχεις κάνει εμβόλια?
0: Την πρώτη φορά, ωραία η ερώτησή σου, την πρώτη φορά που πήγα στην Καμπόν,
1: ναι,
0: έκανα όχι 30, 29 εμβόλια.
1: Πω,
0: σοβαρά. Και μάλιστα πήγα σε ένα γιατρό,
1: ναι,
0: που μου έκανε τα εμβόλια, μου το είχε η εταιρεία, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, λέγεται Μακεδονίας ή Μακεδόνων. Μακεδόνων λέγεται. Ή Μακεδονίας. Όπως βλέπεις στην Αμερικάνικη Πρεσβεία από τον κεντρικό δρόμο κάτω, διαγώνια που πάει σε Σεβαστοπούλιο σχολή προς τα πάνω.
1: Α, έκανε μπόλικα εμβόλια δηλαδή.
0: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, με τσακίσανε. 29.
1: Μάλιστα.
0: Και στις άλλες που έχω πάει έχω κάνει.
1: Εντάξει, και εγώ έχω κάνει, αλλά όχι τόσα. Έχω κάνει αϊπατίτιδα, τέτοια λύσα, ξέρω εγώ.
0: Μα τα 29 τα έκανα τότε, αυτό μου έκανε εντύπωση. Μπαμ και έξω. 5-5, ξέρω εγώ, 2-3 φορές πήγα από 5-5, με βεθάνανε. Και στην Καμπόνη είχε κάτι κουνούπια, όπως και το Κάμερον, και ψυχάθηκα, ας πούμε, και στο Λάγκο στην Ιγυρία που έχω πάει. Τα έχω πάει όλα αυτά. Με τα κρέατα, τι μου θυμίζει τώρα, άσχετα, θέλουμε πολλές ώρες.
1: Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, ακούει ο κόσμος. Για λέγε.
0: Τα κρέατα τα κόβουν έτσι πάνω στα... σε κάτι ξύλα, υπάρχει βρωμιά και λυσοδία. Αλλά εμείς στην εταιρεία είχαμε πάντοτε ένα μάγειρα, Έλληνας ή Κύπριος συνήθως, εγώ ήταν και Κύπρι στην εταιρεία, και μας μαγειρεύαν και λάδι και φασόλια και... όσφυρα τα φέρναν από την Ελλάδα και φέτα. Αλλά είχα δει και περίεργα πράγματα. Από μια συζήτηση στην άλλη πάμε. Ας πούμε, ένα γουράκι μικρούτσικο σε 4 μέρες γινόταν μισό μέτρο. Πολύ υγρασία και ζέστη. Έχω δει κάποιους που ήταν Φεβρουάριος μήνας και για αυτούς ήταν χειμώνας, εγώ έσκαγα, και αυτή λέει πρέπει να φοράμε τζάκετ, μου λέει, γιατί είναι χειμώνας. Η λέξη χιόνι, ας πούμε, δεν υπήρχε, δεν ξέρω τι είναι το χιόνι.
1: Βέβαια, πού να το...
0: Γιατί δεν είναι ότι πήγα, ας πούμε, στην Καμπόν, λέμε, στην Νιγηρία, στις πρωτεύουσες ή όποια άλλα κράτη. Αυτά τα θυμάμαι πολύ όμως, γιατί έκατσα και αρκετό καιρό, όπως έχω πάει και στη Λιβύη, έχω πάει και στην Αίγυπτο κτλ. Να πάω από τη μια στιγμή στην άλλη. Στην Αίγυπτο, ξέρεις τι πρώτο είδα. Ένας είχε στο πρόσωπό του και στο... όλα. Μύγες και πήγα να τα διώξω και με έβρισε.
1: Γιατί
0: του είπα, εγώ λέω, είχες γεμίσει μύγες και σε έδιωξα. Κακήν κακό συνεννόηση. Και μου λέει, ναι, αλλά τώρα θα έρθουν άλλες και θα με τσιμπάνε πιο πολύ. Αυτές είχαν ησυχάσει, μου λέει.
1: καλό.
0: Μα έχω αντιμετωπίσει πολλά πράγματα. Έλεγα σε έναν βοηθό στα ηλεκτρικά που είχαμε στην εταιρεία, που είχαμε 200-300 υπαλλήλους. Του λέω να πάμε στην θάλασσα. Και μου λέει όχι, γιατί αυτός ήταν και λίγο ανάπηρος από τη μέση και κάτω. Μαύρη βέβαια και άραχνη. Και του λέω γιατί δεν πας στη θάλασσα. Γιατί λέει, είχε πει ο μάγος της φυλής ότι έτσι και μπω στη θάλασσα θα πεθάνω. Μια φορά πήγα κοντά και έγινε έτσι, μου λέει.
1: Άκουνα.
0: Τι θες να σου πω κι άλλα. Τι καθυστερημένη έτσι ήταν. Τι ώρα είναι το... Όταν το ρώταγες τι ώρα είναι, ήταν 4 παρατέταρτο, γιατί στις 5 σχολάγαμε και όλο 4, είσαι στις 4 και ήθελε να σχολάσει. Τι ψάχνεις να βρεις.
1: Δεν μου λες, έχεις πάει τώρα σε χώρες που ήταν φτωχές, έχεις πάει σε χώρες, εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου πεις το εξής. Έχεις συναντήσει χώρες που ήταν σε χειρότερη μοίρα από τη δική μας. Εμείς τώρα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουμε ή θα πρέπει μονίμως να κλεγόμαστε και να πετούμε περισσότερα?
0: Πολύ ωραία ερώτηση και μπράβο. Απ' τη μια να λέμε δόξα τω Θεώ, γιατί κάνουμε και ό,τι μας αρέσει, κακά τα ψέματα στην Ελλάδα. Και απ' την άλλη, γιατί να μην ήταν αυτοί που κυβερνούν ανεξαρτήτως ποιος κυβερνά λίγο καλύτερα. Γιατί είμαστε πολύ καλή χώρα, πλούσια, με ήλιο, με ιστορία, με πολιτισμό, αλλά μην ξεχνάς, που δεν μ' αρέσει να το λέω πολιτικά και τέτοια, γιατί βλέπεις είμαι και της οικογένειας μεταξά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Το άκουσες αυτό?
1: Το άκουσα.
0: Εγώ είμαι από την οικογένεια του μεταξά. Έτσι, να άστο τώρα. Λοιπόν, δεν θα ήταν να περνάγαμε λίγο πιο ωραία? Όταν ήταν παλιά μπαίνανε στην πολιτική, οι πολιτικοί ήταν πλούσιοι και φτωχαίνουν και πεθαίνανε. Φτωχοί. Τώρα μπαίνουν οι περισσότεροι πάμφτωχοι και φεύγουν μετά από λίγα χρόνια πάμπλουδοι. Όπως ήταν και ο κύριος που πέθανε, να μην λέμε ονόματα για αυτό.
1: Κοίταξε να δεις όμως το θέμα, το, μια και ανέφερες τους πολιτικούς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και οι πολιτικοί δεν είναι Αριανοί, ούτε Γερμανοί, και οι πολιτικοί είναι Έλληνες. Δηλαδή θα μπορεί να είναι ο θείος σου, ο πατέρας σου, ο αδερφός σου, ο ξαδερφός σου, που σημαίνει ότι ολόκληρη φυλή, αν θέλεις, των Ελλήνων έχει τα ίδια ελαττώματα. Δηλαδή υποπτεύουμε ότι οι περισσότεροι, αν θες, όχι όλοι, οι περισσότεροι θα κάνανε υπό τις ίδιες συνθήκες τα ίδια πράγματα. Υποπτεύουμε. Γι' αυτό δεν θέλω να παίρνω θέση στο τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί
0: ούτε κι εγώ, μας το είπα.
1: Γιατί, ακριβώς για αυτό το λόγο που σου είπα, γιατί και αυτοί είναι Έλληνες σαν και εμένα.
0: Μπορεί να είχαμε αστάναμος και καλύτερη να πάρει ευχή, αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω, εδώ βλέπεις ολόκληρη Αμερική με 220 εκατομμύρια και έχει δύο υποψήφιους πρόεδρους μόνο. Με 220 εκατομμύρια, αν είναι δυνατόν.
0: Γιατί δεν τους ενδιαφέρουν τα άλλα, γιατί ξέρουν ότι όταν ήταν κάποια από τα κόμματα μου είχαν πει να μπω στην πολιτική και τα λοιπά, ξέρεις τι μου πάνε οι φίλοι μου. Ότι δεν ας ξαναμιλήσουμε. Ξεδέλουμε το Σταύρο που γνωρίσαμε.
1: Καλά σου πάνε. καλά σου είπανε.
0: Γιατί ήδη θα έπαιρνα 10.000 ψήφου, θα έβγαινα βουλευτής για πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί έχω και γνωριμίες με μεγάλες προσωπικότητες στην Ελλάδα, με μεγάλους επιχειρηματίες κτλ. Έχω κάνει κουμπαριές με τεράστια ονόματα, τους έχω παντρέψει, έχω κάνει και δεν το εκμεταλλεύτηκα ποτέ.
1: Λοιπόν,
0: και δεν με νοιάζει αν είναι ευκατάστατος κάποιος, ούτε αν είναι φτωχός.
1: Σταύρο, εδώ όμως πρέπει να τελειώσουμε. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Να σε αποδεσμεύσω έτσι και να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά που μας είπες. Ήταν πολύτιμες. Μην νομίζεις, οι πληροφορίες που έδωσες ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Έτσι. Δεν ήταν. Και έτσι και όταν βρεθείς εδώ προς τα δω, όταν βρεθείς έτσι προς τα μέρη μας, καλά θα ήταν να τα ξαναπούμε.
0: Σε καμιά δεκαπενταριά με 20 μέρες υπόσχομαι, θα σε πάρω τηλέφωνο την προηγούμενη και θα έρθω.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου είναι τίποτα αυτά τα χιλιόμετρα από ό,τι κατάλαβες.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξαναμιλήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλή συνύχτα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα.
2: Λοιπόν, φίλοι μου, όσο για σας θα επιμείνω, φίλοι μου, να ταξιδεύετε έτσι. Θα επιμείνω να ταξιδεύετε και να γνωρίσετε και άλλες χώρες. Γιατί ωραία είναι αναμφισβήτητα η Ελλάδα, είναι πανέμορφη, είναι η πατρίδα μας και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Αλλά υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, πώς να το κάνουμε. Οπότε τι πρέπει να κάνετε? Απλά να σχεδιάσετε λεπτομερώς ένα δρομολόγιο, πράγμα που θα σας πάρει χρόνο βέβαια, και την κατάλληλη στιγμή να την κάνετε. Κλείστε δωμάτιο μέσω Booking ή κάποιο άλλο site στην πρώτη πόλη που σκοπεύετε να διανυκτερεύσετε, αλλά προσπαθήστε να φτάσετε πριν τις 4 το απόγευμα για να έχετε χρόνο να δείτε ό,τι καλό έχει να προσφέρει ως αξιοθέατο και αφήστε και λίγο χρόνο να χαζέψετε τον κόσμο στον πεζόδρομο. Και θα επαναλάβω για χιλιοστή φορά, όταν αποφασίσετε να ταξιδέψετε, κάντε το μόνοι σας. Μόνοι σας. Και επειδή έσονται δύο η σάρκα μία, το μόνοι σας μπορεί να σημαίνει κάλλιστα με το τέρι σας. Έτσι ούτε μοναξιά θα νιώσετε, αλλά και πάρα πολύ εύκολα θα κάνετε γνωριμίες στην πανσιόν ή στο hostel που θα μείνετε, στο πάρκο ή το μπαράκι. Να είσαστε σίγουροι πως είναι σχεδόν αδύνατον να μην γνωρίσετε κόσμο όταν ταξιδεύετε. Και όταν πρόκειται, προσέξτε, για ένα ζευγάρι, είσαστε προσιτοί, ειδικά όταν αυτός ή αυτοί που σκέφτονται να σας πιάσουν κουβέντα ταξιδεύουν επίσης μόνοι τους. Όταν πρόκειται να ταξιδέψετε οι δυο σας, αντί να σκέφτεστε ότι μακάρι να είχα και κάποιους γνωστούς ή φίλους μαζί, πρέπει να συνειδητοποιήσετε τα προνόμια της μη ύπαρξης παρέας. Πρώτα-πρώτα μπορείτε να διαλέξετε πότε θέλετε να είσαστε μόνοι σας και πότε με κάποιους άλλους. Μετά δεν χρειάζεται να συμβιβαστείτε για τον προορισμό. Αν σας αρέσει η περιπέτεια και η παρέα σας είναι τύποι που τους αρέσουν τα μουσεία αλλά και το αντίστροφο, καταλήγετε να χάνετε μερικά από τα πράγματα που ονειρευόσασταν και που θέλατε πολύ να κάνετε. Ενώ ταξιδεύοντας με το τέρι σας έχετε τον πλήρη έλεγχο του τι, του πότε και του πού του ταξιδιού σας. Η ώρα όμως, φίλοι μου, πλησιάζει για 8 και εγώ πρέπει να σας αφήσω. Θα έλεγα να σας αφήσουμε, αλλά η ηχολήπτρια του Ράδιο Ένωση 97,3, η Σοφία Ματζόρου, πρέπει να ασχοληθεί και με την εκπομπή που ακολουθεί, την «Όταν υπάρχει λόγος» λέγεται, και σας προτείνω να την ακούσετε. Θέλω όμως να σας προτείνω ακόμα μια άλλη, επίσης ενδιαφέρουσα, κάθε Παρασκευή στις 4, που παρουσιάζει ένας έφηβος ονόματι Δονάτος. Πλην όμως διαφορετικός έφηβος που θα διαπιστώσετε ακούγοντας την εκπομπή του. Την εκπομπή του τη λένε Ένιγμα. Ωραία. Λοιπόν, and now this is the end για σήμερα. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη στις 6 για τη συνέχεια του Οδυπορικού. Με την αγάπη μου και την καληνύχτα μου. Μιχάλης Παπαδάκος.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

Είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε. Ήμουν σε άλλη εποχή.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.